0: το πέρυσι, έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Νωρίς το πρωί αναμέτρα μεταφερθούν στις φυλακές Κορδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπινός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Faces του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Faces του Κυπέλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Και ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική 3-5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Νωρίς το πρωί αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπινός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Έλα, οργανωθείτε.
3: Πάμε,
2: μέρες μαράξανε,
3: σταυμάσεις
2: μέρες. Ξεκίνα, Άγγι.
3: Πάμε.
2: Έλα, μαέστρο, είναι και ο... στον κουβά του
3: ο Αλέκος.
2: Ο Αλέκος.
3: Στο θόρυβο Σωτήρης.
2: Ο Στάπνος, ναι. Πάμε.
3: Έλα.
2: Έλα, έλα. Κάτσα πάω πιο κοντά, πιο κοντά.
3: Κάπου εδώ πρέπει.
2: Έλα.
4: Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή. Αυτού του κόσμου που ονειρεύεται ακόμα να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου κεφτήσε του χρόνου το γιώμα του σκεφτεί. Εδώ είναι όλα χύμα. Δε σου καλά στο κατάρτι και ας τις ειρήνες να σε φωνάζουν να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουνε μνήμη καλή και μας χρεώνουν. Μας στέλνουν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν.
5: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
4: Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
5: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
4: Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ. Γι' αυτό σου λέω είναι βαριά τιμωρία. Να θέλει νιώτη σου να τρέξει μπροστά. Είσαι την πρώτα ότι δεν κάνει αγκαρία. Κι ύστερα τράβα απ' αυτήν χωριστά. Τρέχα και βρες τις μεγάλες φοβέρες. Έχουν κρουνιάσει μες στις ψυχές. Και τραγουδούν τις παράξενες μέρες. Δίπλα στις τύψεις και οι ενοχές. Γίνανε λόγια απλά. Κι αυτές με φαντασία.

0: γι' αυτό. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Έτσι μπράβο να σ' ακούω να μιλάς.
0: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Τι ωραίο να κλαις και να γελάς.
2: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Να ονειρεύεσαι, να μην ξεχνάς.
0: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Να μην φοβάσαι και να γερνάς.
3: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράν εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Νωρίς το πρωί αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κάτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς αιτιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου. Σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης στο 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», πρόσθεσε. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση των αιτήσεων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984.

αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, έφτιαχνε με γύρι στιχούς.

Από το φεγγάρι σου τηλεφωνώ από τον ουρανό. Όλη μου η ζωή ήταν ένα ζάρι, ένα περιθώριο στενό. Σου τηλεφωνώ.

Σου τηλέφωνο από τον ουρανό για να κρατηθώ. Έκανα αγώνα, μα ήταν γραφτό μου να χαθώ.

cry out for you, but you don't lend a ear. Dawn is breaking.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν το πρωί οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Με την απόφαση για την προφυλάκησή τους ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση. Ωστόσο, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου. Σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το ανεφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της PULS για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνεται επίσης στο 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον Αλέξη Τσίπρα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους, καθώς και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι. Το άψυχο σώμα άνδρα που παρασύρθηκε από χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβερικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Στα αθλητικής ενημέρωσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Και ο καιρός, γενικά έθεος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3-5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσιάνη. Στις φυλάκες Κορυδαλού αναμένεται να μεταφερθούν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπινός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία η κατηγορούμενη φέρεται να επικοινώνησε. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλείο πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε, οι 4 φέρνουν σοβαρά τραύματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους, καθώς και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υποχρεμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελίο», είπε σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», πρόσθεσε. Η Σορός Άνδρα, που παρασύρθηκε από Χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας. Σήμερα Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, να κάνουμε και λίγο έκο του 2026. Αυτό το πούμε μια φορά, γιατί το έχουμε εμπεδώσει. Βάλτε μουσική, κύριε Πάνο Αργύρη.

Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Η ώρα είναι 7 και 15 πρώτα λεπτά. Δροσίζει λιγάκι ο καιρός, τουλάχιστον οι πολυπρωινοί και οι πολυπρωινές νομίζω το έχετε καταλάβει κάπως. Έχουμε αρχίσει αυτά τα βερμούδα με φούτερ. Σιγά σιγά έτσι δεν πάει, κύριε Πάνο Αργύρη, που ρυθμίζετε τον ήχο. Παριστάνουμε ακόμη τους κομπάρσους του αποκαλό καιρού, αλλά σιγά σιγά θα πρωταγωνιστήσουν οι χειμωνάκηδες. Έτσι πρέπει να πάει το πράγμα όμως. Τώρα βέβαια μην φανταστείτε ότι θα κατεβάσετε τα χειμωνιάτικα σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη μεγάλη μας πόλη από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς εκεί προς το μεσημέρι. Οπότε δεν το λες και τόσο δροσερό τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Αλλά τώρα το πρωί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο πιο καλά θα έλεγα. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στο 2.15 η βενζίνη. Στο 2.10 το ντίζελ. Κάτι κέρματα στην τσέπη τώρα στις 17 του μήνα. Στη χώρα του έχει ο Θεός και χτύπα ξύλο. Και το λέγαμε και τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ότι αν άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τη νέα σεζόν, ενώ πέρυσι ξεκίνησε στην τιμή του 1,10, αν άνοιγε σήμερα η τιμή πώλησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε από τη βάση του 1,90. Και αυτά δεν λειτουργούν μόνο καταστροφικά για την τσέπη, λειτουργούν και ψυχολογικά για την αγορά, αν το καλοσκεφτείς, γιατί είναι σαν το μυθριδατισμό. Λίγο συνηθίζεις. Και αν του λέω του Πάνου Αργύρη, κοίτα να δεις, 1,90 έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα στενοχωρηθεί την πρώτη, θα στενοχωρηθεί τη δεύτερη, θα στενοχωρηθεί την τρίτη. Μόλις θα το πάω 2-10, θα πει καλά ήταν 1,90, δεν τα αφήνουμε τόσο. Είναι σαν και ένα φίλο, έναν έτσι οικογενειακό φίλο που μου έλεγε: εντάξει, μου λέει, δεν είναι και πολύ ακριβή η βενζίνη. Του λέω: πόσο ρε, τάδε μου, δεν έχει σημασία τώρα. Μου λέει: 1,85. Στο 1,85 δεν ήμασταν. Του λέω: είσαι σοβαρός. Μου λέει: φαντάζεσαι, λέει, όταν ήμασταν στο 2 ήταν καλύτερα. Είχε συνηθίσει ο άνθρωπος το 1,85. Τώρα φανταστείτε λίγο, αν δείτε στο πρατήριο 1,85, θα τρέχουμε, θα σχηματίζουμε ουρές. Έτσι είναι όμως η ψυχολογία του πλήθους και κάπως έτσι την εκμεταλλεύονται και οι κομπογιανίτες. Πολιτικοί, οικονομικοί. Από αυτούς έχουμε άφθονους. Οι υπνοτιστές της πραγματικότητας, γιατί έχουμε και από τέτοιους. Ωραία πάμε λοιπόν και θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 8. Εσείς θα στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και έστω με μια καθυστέρηση να ευχαριστήσω όλες και όλους που στείλατε χθες. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αλλά ήταν έτσι η ροή της εκπομπής που δεν μπόρεσα να σταθώ σε ένα προς ένα ξεχωριστά. Προσπαθώ κάθε μέρα, μέσα σε μια ώρα είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές να τα διαχειριστούμε όλα. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα τα διαβάζουμε, πάντα ρίχνουμε μια ματιά σε αυτά που μας γράφετε και σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ραδιόφωνο είναι, εκτός από παρέα, είναι και μια συμμετοχική διαδικασία στο δημόσιο διάλογο.

Ακούσατε και από τη Γαλάτια Καρακατσάνη την καλή συνάδελφο στο Δελτίο Ειδήσεων για τα τελευταία σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την ποινική τύχη που έχουν οι δύο υπεύθυνοι, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του καλλιτέχνη. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι έρευνες των αρχών αναφορικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Μια υπόθεση ιδιαίτερως σκοτεινή που έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει πια, έχει φύγει, έχει πάει πέρα από το γεγονός αυτό καθεαυτό, από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί έχει ξεσηκώσει μια ολόκληρη συζήτηση και καλώς έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει παραϊατρικώς μιλώντας. Και ας λέμε στο ρεπορτάζ, και ας λέει το ρεπορτάζ, ας κάνει λόγο το ρεπορτάζ για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κτλ. Υπάρχουν γιατροί και γιατροί. Εγώ ξέρω γιατρούς, πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι δίνουν τη μάχη τους νυχθημερών για να κρατήσουν όρθιο, ζωντανό, πιστεύοντας στην ιδέα, στη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν φάει τα νιάτα τους στα θρανία, έχουν φάει τα νιάτα τους στην ιατρική σχολή για να σπουδάσουν την επιστήμη των επιστημών, την επιστήμη που χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι στα δικά μου μάτια ως πολίτης ουσιαστικά εκμεταλλεύονται ή τη θέση ή το ρόλο τους για να πουλήσουν φύκια, για μεταξωτές κορδέλες, έτσι για να το πω ευγενικά, ήπια πρωί-πρωί, για να μην πω κάτι χειρότερο. Αλλά επειδή ζούμε σε εποχές προχειρότητας και σε εποχές που τα πάντα μετριώνται με βάση το κέρδος, τα πάντα είναι αριθμοί και στατιστικές, κάποιοι προσπαθούν να χτίζουν άλλα σύμπαντα παράλληλα από το κεντρικό επιστημονικό σύμπαν, αυτό το σύμπαν στο οποίο, το οποίο πρέπει να εμπιστευόμαστε, την επιστημονική κοινότητα πρέπει να την εμπιστευόμαστε, τους γιατρούς, αυτούς που δίνουν την μάχη, την πραγματική εκεί έξω στο πεδίο. Και επειδή ζούμε λοιπόν στην εποχή της ευκολίας, του γρήγορου κέρδους, των αριθμών, των στατιστικών, της χλίδας, της πένας, του show off, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πες ρε Σιπάνο Αργύρη που είσαι και πιο νέος, όλα αυτά που γίνονται, ξέρεις, τα πολύ Instagramικά, είναι και οι κομπογιανίτες. Οι κομπογιανίτες όμως που σαν τους φελούς επιπλέουν. Αλλά όταν επιπλέει ο φελός, κάποια στιγμή τελικά μπορεί τα πράγματα να πάνε και αλλιώς, να γίνει και το λάθος, όπως συνέβη και αποκαλύφθηκε όλη αυτή η κατάσταση, η κολλασμένη κατάσταση που επικρατεί παραϊατρικώς μιλώντας πάντα. Και ακούμε τις τελευταίες ώρες για αυτά τα ιατρία που κάνουν ιατρικές, εκτελούν ιατρικές πράξεις που εκτελούνται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων, δίπλα σε μεθ, μας λένε οι γιατροί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μιλάμε για ιατρικές πράξεις που η επιστήμη, η ανθρωπότητα τις έχει εξελίξει για να σώζουν ζωές. Διάβαζα το post ενός γιατρού για την διαδικασία, για την πράξη της πλασμαφαίρεσης σε ένα νεογέννητο παιδάκι, σε ένα βρέφος που αυτές τις ώρες τώρα που μιλάμε δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, την πρώτη μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή πάνω που γεννήθηκε αυτό το βρεφάκι. Και ο άνθρωπος αυτός περιέγραφε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πράξη να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο και όχι όπου όπου, αλλά σε ένα νοσοκομείο όπως πρέπει. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, διάολε, ποιος τους άφησε όλους αυτούς να λειτουργούν, να σουλατσάρουν έτσι ελεύθεροι στην αγορά και να βάζουν 500, χιλιάρικα, διχίλιαρα στην τσέπη τους και να πλουτίζουν επάνω στον πόνο των ανθρώπων. Και σουλατσάρουν την ίδια ώρα έξω. Υπνοτιστές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πήγα σε μάγισσα, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες, έλεγε το τραγούδι παλιά. Αστρολόγοι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εδώ πέρα χαρτομάντες. Έχουμε μπλέξει σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν ξέρω. Έχει ξεπεράσει τα όρια του μεταφυσικού. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε διαβεί τα όρια της βλακείας. Και μετά καθόμαστε και συζητάμε τα της πολιτικής κατάστασης, όχι στο εδώ και στο τώρα μας, στο παρόν,
ανησυχούμε για τα πράγματα πηγαίνουν έτσι ανά τον κόσμο. Εδώ μιλάμε για μια φάση της κοινωνίας, αυτή περνάμε, όπου ζούμε έναν παρατεταμένο μεσαίωνα. Και ενώ θα έπρεπε να έχουμε διαβεί με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο ξανά στην εποχή μιας άλλης αναγέννησης, γιατί έχουμε και τα εργαλεία για να το κάνουμε πια, έτσι. Δεν βρισκόμαστε εκεί που βρισκόταν η ανθρωπότητα αιώνες πίσω, αιώνες πριν, αλλά έχουμε τα εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε πάθει ιδρυματισμό με αυτή τη μεσαιωνική κατάσταση. Τι να πω, πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. 6-9-48-9-84-9-84 μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημερίζω το φίλο μου το Διονύση. Λέει, μας νοιάζει μόνο να βλέπεις, λέει, τα μηνύματά μας. Όχι, λέει, για να τα διαβάζεις, έτσι για να νιώθουμε ότι είμαστε σε επαφή και δεν αλλάζουμε συχνότητα μέχρι να πάμε στη δουλειά. Γεια σου, Διονυσάρα. Και τώρα που βλέπω το μήνυμα του φίλου του Διονύση, θυμάμαι μια συζήτηση που έτυχε να κάνουμε τις προάλλες. Μου είχε θυμίσει πόσοι άνθρωποι διαβάζουν με βάση τις μετρήσεις. Το είχα πει σε εκπομπή σε πρώτερο χρόνο, λίγο πριν από τις διακοπές το καλοκαίρι, και με τριβελίζει αυτό στο μυαλό τον καιρό αυτό. Βλέποντας όλα αυτά, γιατί η σωτηρία των ανθρώπων περνάει μέσα από τη γνώση και μέσα από το διάβασμα, έτσι, που είναι μια κοπιώδης, μια διαδικασία τέλος πάντων που πρέπει να αφήσει λίγο την ψυχούλα σου επάνω. Είναι τόσο επιδερμική η ενασχόλησή μας με τα πράγματα που συμβαίνουν χίλια δυο τριγύρω μας, που αναρωτιέμαι καμιά φορά αν εμβαθύνουμε έστω σε ένα από αυτά. Έχουμε λοιπόν από τη μία τη συνήθεια του ότι δεν διαβάζουμε, αυτή την κακή συνήθεια. Υπάρχει απ' την άλλη η έκθεση της Πίζα, η οποία δείχνει και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, που δείχνει ότι η νέα γενιά αδυνατεί αυτή τη στιγμή να κατανοήσει ακόμη και ένα κείμενο λίγων λέξεων. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, και το φταίξιμο βέβαια δεν το ρίχνω στα παιδιά, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, ενδείξεις και αποδείξεις στο φως του ήλιου, κάτω από το φως του ήλιου, που δείχνουν ότι δεν το πάμε καλά το έργο. Και παρόλα αυτά όμως κάποιοι φροντίζουν να συντηρούν αυτή την κατάσταση. Σε βάρος ποιου, αναρωτιέμαι. Νομίζω η απάντηση δίνεται χωρίς να τη δώσω εγώ. Εναντίον μας, σε βάρος μας λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και το πληρώνουμε μέρα με τη μέρα. Καλημερίζω τη φίλη την Σοφία. Γράφει ο φίλος ο Νικόλας. Το ερώτημα, Γιώργο, λέει, είναι ότι όταν κάποιος δεν υδρώνει τη φανέλα για να σπουδάσει γιατρός, όταν κάποιος πάει σε πανεπιστήμιο με μέσο όρο 11.000 μόρια και κουτσά στραβά πάρει το πτυχίο του, σέβεται τόσο άνθρωπο στην επιστήμη του, ή μήπως πάει κάθε ημέρα για άλλο ένα μεροκάματο. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Δουλεύω σε γερανό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γράφει ο Βασίλη στον Ελαιώνα, από τα πιο δυναμικά πρωινά εκπομπή σας. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η εκπομπή μας δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κάνεις. Η δικιά σου δουλειά είναι απείρως πιο δύσκολη.

γράφει ο φίλος ο Χρήστος από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στέλνει το μήνυμα. Θα σε γυρίσω, λέει, καμιά τριανταριά χρόνια πίσω, άκου πάνω Αργύρι. Στην τηλεοπτική σειρά του Αντένα Σοφία Ορθή, όπου υπήρχε ένας χαρακτήρας που έκανε τον υδραυλικό στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν και έκανε διαγνώσεις ασθενείς και έκλεινε με τη φράση «Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική». Αυτό είναι το πιο to the point μήνυμα της ημέρας, νομίζω.

Άλλος φίλος ο Ζαχαρίας. Κινδυνεύεις, λέει, να τσουβαλιάσεις θεραπείες αιώνων, οι οποίες δεν αρνούνται τη δυτική ιατρική με τη δυτική παραϊατρική. Δεν ξέρω τι. Δεν τσουβαλιάζω τίποτα, Ζαχαρία μου. Τις παρατηρήσεις μου κάνω με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω κι εγώ. Όπως θεωρώ ότι λίγα καταλαβαίνουμε όλοι. Άλλοι μπορεί να καταλαβαίνουν περισσότερα, αλλά εδώ είμαι. Το 6948-984-984 για τα μηνύματά σας. Για το υπόλοιπο τσουβάλιασμα τώρα της πραγματικότητας, για την ακρίβεια που μας τυλίγει και μας πνίγει, θα τα πούμε αναλυτικότερα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ενώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Έχουμε σε εξέλιξη τις συνέπειες της σύγκρουσης που μένεται στην Μέση Ανατολή. Είχαμε την ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν χθες, της επικεφαλής της Κομισιόν για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ετήσια ομιλία που κάνει η επικεφαλής της Κομισιόν. Να δούμε έτσι λίγο τι έχουν καταλάβει οι οδηγοί, οι μεγάλοι τιμονιέριδες και οι τιμονιέρισες του καραβιού του Ευρωπαϊκού για την κατάσταση που επικρατεί. Να δούμε τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τις εκρηκτικές αυξήσεις πια στα καύσιμα, στην ενέργεια, που βέβαια έχει άμεση αντανάκλαση, και στα προϊόντα. Να δούμε κατά πού θα πάμε και πού θα καταλήξουμε. Πάμε σιγά σιγά με το τραγούδι, θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα όσον αφορά τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Και η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στο τραπέζι εν όψη του Eurogroup στις 18 Σεπτεμβρίου το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις τιμές τους σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Αύξηση των επιτοκίων της Αμερικανικής Fed από 3,75% έως 4% για πρώτη φορά από το 2023 προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Για εχθρική κίνηση κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές του Αμερικανού Προέδρου πως θα διακόψει το εμπόριο με την Ευρώπη αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε στην Ιταλία η κυβέρνηση Μελώνη. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφεί από 40 σε 50 ευρώ. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται.

0: Επίσης, στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεως, στη Μεσογείο, στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κατεχάκη, από Ηλίουπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Δύσκολη κατάσταση στον Πειραιά καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Συγκρού και της Μαραθώνος. Αυξημένη κίνηση και στο Χαϊδάρι που επηρεάζει τη δυτική είσοδο και έξοδο της Αθήνας. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις εντοπίζονται σε Παγκράτη, Κολωνάκη και Ζωγράφου. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Αυτά και από τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Όχι όμως μόνο αυτά από την επικαιρότητα της ημέρας. Παραμένετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984 ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Η αρπαχτή της αρπαχτής, ο αρπαχτές, γράφει η φίλη Μαρία, την καλημερίζω. Η άλλη η Μαρία σε μήνυμά της, σύμφωνα λέει με τον καθηγητή Μητρόπουλο, το κράτος ετησίως εισπράττει από εισφορές υπέρ ανεργίας περί τα 2,5 δις και πληρώνει επιδόματα ανεργίας γύρω στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Περισσεύουν δηλαδή περί το 1,5 εκατομμύριο. Θέλει ο Πρωθυπουργός να φάει και το 1,5 δις που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Δεν το λέμε φάει, Μαρία μου, το λέμε να αναδιανύμει. Ε, έτσι δεν το λέμε, έτσι το λέμε. Το άκουσες αυτό για την Ιταλία, για τη Μελόνι, για τη γιορτή της δημοκρατίας, ναι, τη Μελόνι, την κανονικοποιημένη ακροδεξιά Μελόνι. Η οποία τώρα ξέρεις τι έπαθε, καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα έχουμε περάσει άλλη πίστα πια, σε άλλο level. Γιατί η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι ακροδεξιότερα και ακροδεξιότερα και ακροδεξιότερα και ξέρεις γιατί το στρίβει το τιμόνι ακροδεξιότερα. Είναι σαν κάποιος να έρχεται και να σε σκουντάει από την άλλη πλευρά και λέει ο Πάνος Αργύρης στρίβει ακροδεξία, άρα πιάνει μια θέση εκεί. Ας κάνουμε ένα, πώς λέγαμε, κόλο-κόλο δίπλα στο γήπεδο παλιά που δεν υπήρχαν θέσεις να κάτσουμε όλοι, τζάμπα. Ε? Έτσι λοιπόν το κέντρο μετατοπίζεται προς τα δεξιά, η δεξιά πηγαίνει προς τα δεξιά. Και στην αριστερά είχαν κάποια χρόνια τα τελευταία. Τώρα λίγο τελευταία έχουν καταλάβει λίγο τι γίνεται. Λέει, αφού όλοι πάνε προς τα κύλη, να πάμε κι εμείς λίγο προς το κέντρο. Και στο τέλος έχει μείνει ένα ολόκληρο κενό. Και επειδή ο κόσμος λέει, δεν μου πάτε από εκεί που ήρθατε, και αρχίζει και τρελαίνεται και δεν έχει και λεφτά. Γιατί όπως διαβάζω εδώ, με κάρτα ιδανικά πληρώνει το 56% των Ευρωπαίων τους λογαριασμούς του. Δημιουργούνται προβλήματα. Στην Ιταλία όμως βάζουμε έναν αστερίσκο, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Υπήρξε μια διάσπαση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από λίγους μήνες, για τη δεξιά, ακροδεξιά μιλάμε στην Ιταλία, στους κόλπους της Λέγκας. Εκεί λοιπόν ένας πρώην στρατέος, απόμαχος βετεράνος των μεγάλων αγώνων του Ιταλικού στρατού στα πεδία της μάχης, πώς να το πω, ο Τζον Ράμπο της Ιταλίας για να καταλάβεις, ο Βανάτσι, έκανε το δικό του κόμμα. Και επειδή τα λέει τα πράγματα έτσι πολύ μπρουτάλ και πολύ τεστοστερονάτα και αντρικά και ραμπίστικα τέλος πάντων, για να τα καταλαβαίνουν οι πιο μουσκουλάτοι και όχι μόνο αλλά και πιο οργισμένοι, αυτό έχει δημιουργήσει δημοσκοπικά μιλώντας σε πρώτη φάση προβλήματα και ανησυχία στην κυβέρνηση της Μελόνι. Γιατί του χρόνου έχουν εκλογές στην Ιταλία, γιατί βλέπουν την κέντρο αριστερά να ενισχύεται, τσούκου τσούκου μπολ παίζουν και εκεί πέρα την παλίτσα τους, άλλοι να ενισχύεται. Και σου λέει, για να μην έχουμε δράματα από τα δεξιά μας, από τα ακροδεξιά μας, ας πουλήσουμε λίγο τώρα κάνα φιλολαϊκό μέτρο τώρα που είναι νωρίς, για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Και τι κάνει, βάλε μουσική για να σου πω.

Αποφάσισε λοιπόν η Μελώνη την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Έχει βγάλει κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει εξειδικευτεί απολύτως το μέτρο, παρά μόνο έχουν πει ότι αυτό θα ισχύει μόνο για ένα από τα οχήματα της μέσης ιταλικής οικογένειας. Αλλά το κλειδί σε όλο αυτό, επικοινωνιακά μιλώντας, είναι στην ανακοίνωση που βγάζει η ιταλική κυβέρνηση και λέει θα καταργήσουμε έναν από τους πιο απεχθείς πόρους για τους Ιταλούς. Όταν μιλάμε λοιπόν για αναδιανομή του πλούτου, προφανώς μπορεί να γίνει. Από κάπου θα χάσει, από αλλού θα φροντίσει να τα πάρει. Όλοι αυτοί οι κοστολογημένοι λοιπόν που βγαίνουν έξω και παριστάνουν τους κοστολογημένους, όλοι αυτοί οι ακοστολόγητοι παύλα, δήθεν κοστολογημένοι, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δεν υπάρχει εκείνο, πάντα υπάρχει ύλη από κάτω. Το θέμα είναι από πού διαλέγεις να πάρεις τα χρήματα. Αλλά έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο πια της άγνοιας και της αγνωμοσύνης και της δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που έχουμε φτάσει και εμείς ως πολίτες που δεν καταφέρνουμε αυτά να βγάλουμε το μήνα πέρα. Να μπερδεύουμε την κουβέντα που γίνεται για τον πλούτο και για το εισόδημα. Είναι άλλο πράγμα ο πλούτος των πλουσίων και είναι άλλο πράγμα το εισόδημα των εργαζομένων. Σε αυτό βέβαια, στο δημόσιο διάλογο, τεράστια ευθύνη έχει το συνάφη μας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί έχουμε μπει ως χώρος σε λάθος παπούτσια. Και όταν μπαίνει το λάθος πόδι σε λάθος παπούτσι, στο τέλος ξέρετε τι παθαίνει το πόδι. Η Μελώνη λοιπόν δεν έπαθε ούτε Σοβιετία, δεν έπαθε ούτε σοσιαλισμό, δεν έπαθε ούτε αριστερά. Απλώς προσπαθεί να προστατεύσει το πολιτικό της τομάρι, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και σου λέει ας κάνω μισό βήμα προς σωστή κατεύθυνση και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Το κάνει βέβαια με σκεπτικό την πολιτική της διάσωσης. Ας εξηγώ, δείτε λίγο την κατάσταση στην Ιταλία. Από τα δεξιά η απειλή, φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει και πιο ακροδεξιά και από τη Μελώνη στην Ιταλία και έχουμε φτάσει πολιτικά. Επειδή λοιπόν διαπιστώνει την απειλή, σου λέει κάπως να το στρίψω αλλιώς το καράβι, μπας και σώσω ό,τι σώζεται, πολιτικά μιλώντας για την ίδια. Και απορεί λοιπόν η φίλη η Μαρία εδώ, που δεν απορεί γιατί η Μαρία είναι γατώνη, που λέει για το 1,5 δις που περισσεύει από όλη αυτή τη διαδικασία, από την ετήσια ίσπραξη από εισφορές υπέρ της ανεργίας στα 2,5 δις που πηγαίνουν πίσω τα 900, για να μας λέει μετά ο Μαρινάκης τις προσωπικές του απόψεις. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Τι τραβάμε κι εμείς οι αρχιτέκτονες, κύριε τραπεζιώτη μας, γράφει η φίλη Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στην Πέγγι. Μας γράφει η φίλη Χρύσα από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα, εργάζομαι σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας, στο τμήμα νεφρολογίας, και ενώ η αιμοκαθάρσης είναι μια ρουτίνα που πηγαίνει τρένο, βάζει σε εισαγωγικά, όταν πρόκειται να γίνει πλασμαφαίρεση, υπάρχει ένας μικρός συναγερμός προετοιμασίας στη μονάδα. Εξειδικευμένοι νοσηλευτές που δεν απομακρύνονται από τον ασθενή ούτε για να πάνε στην τουαλέτα. Και φυσικά ο γιατρός δίπλα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Αυτό. Χρύσα μου, τον απεριόριστο σεβασμό μου. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Μας καλημερίζει η φίλη Έφη, μας καλημερίζει ο Τάσος. Πιο ακριβής ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σας, δεν λέγεται αναδιανομή, αλλά μόχλευση. Σωστός ο συνονόματος. Α, πολύ ωραία. Μας το διευκρινίζει εδώ πέρα ο Ανδρέας, γιατί διαβάζαμε στα ιταλικά μέσα ότι είναι πολλά διευκρίνιστα σημεία σε σχέση με την Μελώνη και αυτό που κάνει. Μελώνη λέει αυτό για τα τέλη είναι μόνο για ένα χρόνο. Δούλεμα. Σόνο Ιταλιάνο, το ξέρω καλά. Γεια σου, Ανδρέα, Ιταλέ μας. Παρόλα αυτά, όμως, ως παράδειγμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφαμε πριν. Ότι αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει ακροδεξιότερα της ακροδεξιάς. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Oh.
Η φίλη Μαρίζα γράφει: καλημέρα, τραπεζιώτη. Λέει, σήμερα οι καθηγητές αισθητικής αγωγής θα είμαστε όλοι στις 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Θεατρολόγοι, δραματικής τέχνης, μουσική και εικαστική. Η τέχνη είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, σαφώς. Μας καλημερίζει και η φίλη Βούλα. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Να ξέρετε, πολύ αγαπάω την παρέα σας. Και νομίζω ότι η εκπομπή γίνεται και καλύτερη. Κάθε ραδιοφωνική εκπομπή γίνεται καλύτερη έτσι. Είναι σαν να έχεις όχι μόνο την μπαρτάρα σου ή το συμπαρουσιαστή εδώ πέρα, το συνάδελφο αν είχαμε, αλλά είναι, ανοίγει η παρέα, ανοίγει και η κουβέντα έτσι.

Ο φίλος ο Νίκος γράφει: Γεώργιε, καλημέρα. 8% είναι το ποσοστό του πληθυσμού που διαβάζει από όλα. Και λογοτεχνία και ποιήση και δοκίμια κτλ. 8%. Και περίπου 900 άτομα στην Ελλάδα ασχολούνται με ελληνική λογοτεχνία και ποιήση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, επειδή λέγαμε για την ακρίβεια όμως στο τέλος, στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου της εκπομπής και επειδή σας διάβαζα και από την εφημερίδα Καθημερινή μια πτυχή της κατάστασης, της ανυμπόριας μας, της οικονομικής, με κάρτα ή δανεικά, διαβάζω από την εφημερίδα, πληρώνει το 56% των Ευρωπαίων τους λογαριασμούς. Όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών οδηγείται, πάνω αργύρι που ρυθμίζει στον ήχο, στο δανεισμό εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το σχετικό ποσοστό εκτοξεύτηκε φέτος το 56% από 45% που ήταν μια χρονιά πριν, το 2025, των καταναλωτών που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες δανείζονται χρήματα ή χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς. Ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι φέτος 60%. 56% λοιπόν των Ευρωπαίων πληρώνει τους λογαριασμούς του με κάρτα ιδανικά, 60% των Ελλήνων και των Ελληνίδων πληρώνει τους λογαριασμούς του με κάρτα ιδανικά. Ελάτε να μιλήσουμε για ανάπτυξη τώρα, ελάτε να μας πούνε για τις επενδύσεις που έρχονται στη χώρα, ελάτε να μιλήσουμε για κανονικότητα. Και αγωνιούν, λέει τώρα στην κυβέρνηση, έχει σημάνει συναγερμός στο Μαξίμου για να δουν τι θα κάνουν λόγω της παρατεταμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, που εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιουργώντας σαφώς ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που διαχέεται σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα και φτάνει πλέον στην ελληνική αγορά, δηλαδή στην τσέπη μας. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,15-2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται γύρω στο 2,13. Εντείνονται, λέει, οι σκέψεις στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών. Έγινε χθες το Μαξίμου άτυπη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Κωστή του Χατζηδάκη και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου του Πιερακάκη και του και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Σταύρου του Παπασταύρου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει, λέει, πάνω Αργύρι δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο. Να κρατάμε λίγο τις λέξεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Δηλαδή στα 2.15 είμαστε πρίμα, έτσι, μια χαρά. Πήγα, έβαλα προχθές βενζίνη στη μηχανή, πίνει κιόλας αυτή, άστο, δεν, η φόδρα μου μείνε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αγγλία. Και αναζητάει τώρα η κυβέρνηση λύσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις. Και όσο τρέχει ο Σεπτέμβρης, η κυβέρνηση θα σκέφτεται ότι στο τέλος του μήνα, είπαν, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση την εξέλιξη των τιμών. Δηλαδή, κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε. Το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει αν και ποια μέτρα απαιτούνται. China.

Λογικά πάντως εμένα μου φαίνονται όλα αυτά. Όχι, ε. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για 2-3 λεπτά θα είμαστε ακόμη στον αέρα.

Πάντως, αν όλη αυτή η κατάσταση είναι κανονική και αν όλο αυτό που ζούμε είναι κανονικότητα, τότε έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που έλεγε χθες στη Βουλή, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Απευθυνόμενος και στον Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εδώ να δεις μόχλευση της πραγματικότητας, φίλε μου Γιώργο. Όπως γράφει και η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλογικός εκβιασμός, γιατί περί αυτού πρόκειται, θεωρεί εφιαλτικό ο Πρωθυπουργός το σενάριο της εργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Καλά το απάντησε ο Ανδρουλάκη, σωστά είπε. Από το Μητσοτάκη ή χάος στο Μητσοτάκη Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η περιπέτεια. Ας δούμε όμως ο καθένας και η καθεμιά, και πέρα από αυτά που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποια είναι τελικά η ελπίδα και ποια είναι τελικά η περιπέτεια που ζούμε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας. Έτσι, δεν συμβαίνει κάτι λιγότερο. Εδώ μας έχουν βάλει ως λαό ολόκληρο πάνω σε ένα κλαδί, μας έχουν δώσει και το πριόνι, πριονίζουμε το κλαδί επάνω στο οποίο καθόμαστε και μας ζητάνε και λεφτά μάλιστα για να το πληρώσουμε. Όχι το κλαδί, το πριόνι.

Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι έχουν σήμερα τα πράγματα, τουλάχιστον μέσα από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει και τα βλέπει το Mind the Trap εδώ στην Αθήνα 984. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Αργύρη που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, το μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ευχαριστώ βέβαια και όλες και όλους εσάς και για την παρέα που κάνετε και για τα σχόλιά σας μέσα από τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης για την επόμενη ώρα κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ενώ όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή με mail στο 984onair@gmail.com.
2: Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι μισοάδιο. Αυτό γίνεται σε κάθε θέμα. Αναφέρομαι στη χθεσινή ομιλία της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που αλλάζει μερικά δεδομένα ως προς την καταγραφή. Και εξηγούμε. Ήταν μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει ποτέ. Γιατί ήταν απολύτως ρεαλιστική. Έβαλε τα πράγματα στη σειρά για το ποιες είναι οι προτεραιότητες, για το με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν, για το τι σκοπεύει η ίδια να κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο για αυτό. Και επί της ουσίας θα τα συζητήσουμε αυτά μετά τις 8.30 και στη συνέντευξή μας. Στην πράξη όμως, όλα αυτά χρειάζονται συμφωνίες. Χρειάζονται συμφωνίες για να ανοίξει η πύλη της Ευρώπης περισσότερο προς τον Καναδά, σε χώρες που είναι like-minded. Πραγματικά σε ό,τι αφορά
1: ωραία
2: τον τρόπο
1: είναι
2: που
1: αυτό
2: λειτουργούν.
1: Το like-minded, έτσι. Πολύ ελληνικό.
2: Απολύτως δεν το συζητώ. Και μια και μιλάμε για τον Καναδά, οι Καναδοί φίλοι μας το καταλαβαίνουν αυτό. Σκεφτόμαστε το ίδιο.
1: Ο Ντόναλντ δεν χάρηκε.
2: Ο Ντόναλντ πράγματι δεν χάρηκε. Άρα θα πρέπει όλα αυτά και για τον Καναδά και για το που θα βρούμε χρήματα για τον επόμενο περιπολογισμό. Χρειαζόμαστε, λέει, ιδίους πόρους. Πολύ ωραία. Για να ξεκινήσω από τα δικά μας. Από αυτούς τους ιδίους πόρους, κάποιοι είναι φόροι στον καπνό. Η Ελλάδα δεν τον θέλει. Κάποιοι είναι φόροι στα στοιχήματα. Η Μάλτα δεν το θέλει. Κάποιοι είναι φόροι. Κάποιοι είναι κοινοί και είναι μια εξαιρετική πρόταση, Πιερακάκη. Οι κοινές προκηρύξεις για τις άδειες συχνοτήτων. Να σου θυμίσω ότι το 4G και το 5G, το 3G τότε, η Ελλάδα το έβαλε μέσα στα μνημόνια. Ότι όταν τις προκηρύξουμε, αυτά θα πάνε στο χρέος. Μπορεί αυτά να πάνε σε κοινούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η Γερμανία το θέλει. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η χθεσινή ομιλία έβαλε σε μια πολύ πραγματιστική, ρεαλιστική σειρά τα πράγματα, αλλά εάν τα κράτη-μέλη άμεσα και υπό την πίεση μάλιστα της επικαιρότητας των γεγονότων δεν προσαρμοστούν και δεν συμφωνήσουν, θα παραμείνει μια εξαιρετική ομιλία η χθεσινή. Λοιπόν, είναι 8 και 4 λεπτά στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Αθηνά Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε όπως κάθε πρωί 8 με 9 την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να την ακούσουμε.
1: Στις φυλακές Κορδελού μεταφέρθηκαν πριν από λίγη ώρα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Με την απόφαση για την προφυλάκησή τους ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση, ωστόσο η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά του στοιχεία στην υπόθεση.
2: Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η τοποθέτηση του Συλλόγου έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους σχετικούς ισχυρισμούς που σύμφωνα με τον ίδιο διατυπώθηκαν από τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς.
1: Σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Χαρακτηριστική περίπτωση πολυιατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη ειδίκευση. Στα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι. Παράλληλα, λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες, παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Υπουργείο Υγείας.
2: Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Αυτό απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματός της.
1: Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικό, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στη χώρα μας, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει στα 2,17 ευρώ. Καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο, αντίστοιχα αυξημένες είναι οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές πλέον, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Αρκετά πέρασαν με άνω των 150 χθες, κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος οδού Καλυψού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπησε τις πορείες και προσέξουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ότι οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα.
2: Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα.
1: Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από τα 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μόνο και η μονή και διπλή, ενώ ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν στο φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης.
2: Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών του κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει μετά το τέλος του πολέμου.
1: Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους, καθώς και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά τα επιτόκια από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4%. Πρόκειται για τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για μια υπεύθυνη απόφαση. Μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στο Warsh, αλλά δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ήταν εχθρικό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Μία σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στο να καταστήσουν την Ευρώπη καλύτερα προετοιμασμένη για ένα κόσμο γεμάτο απειλές, από τους θερινούς καύσωνες μέχρι και τον υβριδικό πόλεμο, τις μεταναστευτικές κρίσεις και τα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης χθες. Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί από κοινού με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, με στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών θεσμών και των διαδικασιών λήψης απόφασης στη νέα πραγματικότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτερους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε.
2: Και πάλι γράφει 3 μπροστά η μέγιστη θερμοκρασία, να ξέρεις. Γενικά έφυγε ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα, τουλάχιστον όπως την έχουμε καταγράψει εδώ στην Αθήνα 984. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού λοιπόν τα κόμματα. Καθώς, όπως είπαμε και στις ειδήσεις, κανένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση το κυβερνών κόμμα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Ράντος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά και Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Με μεγάλη απούσα τη συνένεση, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, κατά την οποία, όπως είπατε και εσείς, ούτε ένα από τα 33 άρθρα που πρότεινε προς αλλαγή η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων που θα έδινε τη δυνατότητα στα άρθρα αυτά να περάσουν με ευκολία τον πύχη των 151 ψήφων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Mm-hmm. Τώρα τα άρθρα αυτά θα πρέπει πάλι να συγκεντρώσουν πλειοψηφία 181 βουλευτών. Τώρα, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, έτσι και χθες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από 158 μέχρι 161 ψήφους, καθώς πέραν των 156 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τις υπερψήφισαν και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης, που έλειπαν και στην πρώτη ψηφοφορία, καθώς και ο επίσης ανεξάρτητος Μπουρχάν Μπαράν. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης ψηφοφορίας, δήλωσε παρόν στα άρθρα που είχε καταθέσει δική του πρόταση, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα. Πάντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, η μεγάλη απούσα από τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν η συνένεση. Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, mm-hmm. με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κηρύσει ατύπωση την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, θέτοντας ως δίλημα της επόμενης κάλπης το «ελπίδα ή περιπέτεια». Σφοδρή και σε καθαρά προεκλογικούς τόνους ήταν η σύγκρουσή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με βασικότερο σημείο αντιπαράθεσης όσα δήλωσε πρόσφατο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης επιθετικής ενέργειας από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία για να νιώθει αστάθεια, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι από το Μητσοτάκης ή χάος οδηγηθήκαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, ανέφερε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιλέγει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι εθνικά επικίνδυνη, καλώντας το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να μην μπλέκει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, γιατί αυτό, όπως είπε, δείχνει βαθιά ανευθυνότητα. Σε ό,τι αφορά την κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Φλωρίδη, ο κύριος Μητσοτάκης με χιουμοριστική διάθεση κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του στείλει μια ανθοδέσμη για τζάμπα διαφήμιση, όπως είπε. Ανταπατώντας τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υποκριτικό ταλέντο του Πρωθυπουργού, καθώς δεν έχει όρια η φεδρότητα, όπως είπε, όταν καλεί το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για όσα ανέφερε ο κύριος Φλωρίδης. Τα όσα είπατε συνιστούν άμεση παρότρινση για παρέτηση του υπουργού σας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατέληξε. Θέλετε βαρβάρους, οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω τέλος ότι για ανούσια κόκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με έτσι προεκλογικό αέρα, όπως είπες και εσύ, Δημήτρης.
2: Σχεδόν μόνο προεκλογικό από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Τελικά, ναι, έφυγε το...
2: Η αναθεώρηση πέρασε, δηλαδή ήταν αφορμή από ό,τι κατάλαβα χθες, Δημήτρη.
3: Πράγματι, πράγματι. Το Βήμα της Βουλής θύμιζε προεκλογικό μπαλκόνι.
1: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι η συζήτηση για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
3: Ακριβώς, Αθηνά. Στις 12 το μεσημέρι η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με υπόμνημά του στην Επιτροπή Διοντολογίας είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, με επιστολή του που θα αναγνώσει σήμερα στην Ολομέλεια, θα γνωστοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για συνάντηση με τις βελγικές αρχές. Σήμερα επίσης η Ολομέλεια θα αποφασίσει αν θάρει την ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ύστερα από μήνυση για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση που είχε υποβάλει εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Όμως και το απόγευμα, Αθηνά και Γιάννη, η Επιτροπή Διοντολογίας θα ασχοληθεί με δύο ακόμη υποθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου που αφορούν μηνύσεις αστυνομικού για παράνομη βιντεοσκόπηση και του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση μέσω διαδικτύου. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα συζητήσει επίσης το απόγευμα εισαγγελικά αιτήματα για άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη μετά από μηνυτήρια αναφορά του Στέφανου Κασελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες και του επίσης βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, ύστερα από μήνυση δικηγόρου για απάτη σε βάρος του δημοσίου με αφορμή την υπόθεση του τίτλου σπουδών του.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Δημήτρης Ράντος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, είναι 8 και 20. Πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ και από ό,τι βλέπω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Απόστολε, πέρα από το τι έγινε χθες στη Βουλή, έχει αρχίσει να βάζει στο πρόγραμμά του συχνές παρουσίες σε έργα, σε εγγένεια έργων. Δεν κάνω λάθος, νομίζω.
1: Ακριβώς, Γιάννη, έργα, επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, το έχουμε σε όλη τη χώρα, έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα και πες ήταν στα εγγένεια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Θυμόμαστε λίγες μέρες νωρίτερα που ήταν και στην υπογραφή της σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Χαλιρικό Όρμο. Σήμερα θα είναι το απόγευμα στα εγγένεια του The Hellenicon Sports Park. Είναι μια σαφής προσπάθεια από πλευράς του Πρωθυπουργού να αναδείξει επενδύσεις και έργα τα οποία γίνονται στη χώρα και αφορούν και σε παιδεία που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την ψηφιοποίηση, και το λέμε αυτό γιατί και σήμερα το μεσημέρι στις 12 θα μιλήσει στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Θα έχουμε βεβαίως, Γιάννη, μια ολιγοήμερη διακοπή σε αυτές τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού, διότι θα βρεθεί στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ, στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά από εδώ και πέρα και μετά την επιστροφή του θα δούμε με ένταση αυτού του είδους περιοδίες, αλλά στο μην ξεχνάμε πάντα ότι βρισκόμαστε προεκλογική περίοδο. Τώρα, μια άλλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό είναι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία είναι η προεπεξεργασία για την στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και όλο αυτό το πακέτο το οποίο επηρεάζεται από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, την αύξηση των διεθνών τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι συσκέψεις γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου για την αξιολόγηση της κατάστασης και αυτό που διαμηνύεται είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν τα όποια μέτρα τα οποία θα στηρίζονται σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο, την εφεδρεία όπως ακούμε, που μπορεί να φτάνει έως τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση ελπίζουν να υπάρξει κάποια κινητικότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιες ευελιξίες με μια άλλη συζήτηση που διεξάγεται εκεί, ώστε να υπάρξουν ευελιξίες που θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις και περαιτέρω περισσότερη στήριξη εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και θα σου έλεγα και ένα τρίτο πεδίο στο οποίο πρέπει κυβερνητικό. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει να κάνει με τα διλήμματα τα οποία προβάλλονται στους πολίτες με ορίζοντα τις εκλογές. Και το λέμε αυτό γιατί είδαμε και χθες τον Πρωθυπουργό να κλιμακώνει, θα έλεγε κανείς, αυτή την αντιπαράθεση και με τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βάζοντας ένα δίλημα που έχει να κάνει με ελπίδα ή περιπέτεια, λέγοντας μάλιστα ότι η ελπίδα που προφανώς εκφράζει το δικό του κόμμα, συγχωρεμε το κυβερνητικό αφήγημα, θα στηρίζεται στην αλήθεια, στο κοστολογημένο σχέδιο αποτέλεσμα, ενώ η περιπέτεια δεν θα τεκμηριώνεται μόνο στην εμπειρία του παρελθόντος, εννοώντας προφανώς τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα προβάλλει εξαιρετικά απειλητική, όπως είπε, και από την ανεπάρκεια του παρόντος. Αναφορά που έχει να κάνει προφανώς με τις προτάσεις, τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν από τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για τα οποία μάλιστα υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
0: Να κάνω και μία ερώτηση, αν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, έστω και ανεπίσημα, για τις μετεκλογικές πλέον δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘΟ, που δημιουργείται. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στον Sky, που δίνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία. Το estimate, η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ήταν 30,5% η Νέα Δημοκρατία, 17% η Ελλάς, 12% το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, πρώτη εκτίμηση ότι έχει υπάρξει μια θετική αποδοχή των μέτρων του Πρωθυπουργού. Αυτή βέβαια δεν αποτυπώνεται σε καμία περίπτωση σε μια ουσιαστική σημαντική διαφοροποίηση του πολιτικού συσχετισμού στις δημοσκοπήσεις και κάποιος που είδαν το φως μέσα στην εβδομάδα, ενώ έχει προηγηθεί η εμφάνιση του Πρωθυπουργού και βεβαίως αυτές που ήρθαν τώρα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών. Τα επίπεδα του 30% θεωρούνται μια αφετηρία για την κυβέρνηση, ώστε να φτάσει στο στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι από τον κύριο Μητσοτάκη θα έχουν σίγουρα κάποιες πόλεις και από τον ίδιο και σε ό,τι αφορά το δημοσκοπικό περιβάλλον, γιατί το απόγευμα θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη
0: στην ΕΡΤ, νομίζω.
1: Ακριβώς, του Αριθμούς. Και βεβαίως εκεί θα τοποθετηθεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ αυτών, έτσι για να το θυμίζουμε, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει, θα έλεγε κανείς. Γενικά το κλίμα το εσωτερικό για το κυβερνών κόμμα, το θέμα του επιδόματος ανεργίας που συνεχίζει να αποκαλεί συζητήσεις. Όχι μόνο λόγω αντιδράσεων, αλλά διότι με αφορμή την προσωπική θέση που τονίζει ο κ. Μαρινάκη ότι εξέφρασε, εμφανίζονται και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία είναι σε μια λογική ότι πρέπει να υπάρξει ένα εξοπλισμό του συστήματος των επιδομάτων. Και εκ των πραγμάτων, ουσιαστικά ανοίγει μια συζήτηση, έστω και αν δεν είναι στο πρόγραμμα ή στο σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Απόστολε, καλημέρα.
3: Να καλημερίσουμε στην άλλαξη τηλεφωνικής γραμμής και τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, προαναγγέλει ο δικηγόρος τους, ο Νίκος Αγαπινός, θεωρώντας ότι είναι χωρίς αιτία η αναβάθμιση του κατηγορητή. Και βεβαίως υπάρχει και μια εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Μίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα. Και όλα αυτά που περιέγραψες μόλις Αθηνά δείχνουν ότι έχει ανοίξει για τα καλά ο ασπός του αιώλου γύρω από αυτά τα κέντρα τα οποία δήθεν εμφανίζουν ότι προσφέρουν διάφορες αναγεννητικές θεραπείες. Ενώ και η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται στην αρχή της, όπως όλα δείχνουν. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, ήδη η προφυλακισμένη γιατρός, όπως μαθαίνουμε, οδηγήθηκε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Εντός της ημέρας, το ίδιο δρομολόγιο για τις αντρικές φυλακές και πάλι του Κορυδαλού θα ακολουθήσει ο προφυλακισμένος σύζυγός της. Τώρα και οι δύο έχουν προαναγγείλει ότι άμεσα θα καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αναμένοντας βεβαίως την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αν θα είναι διαφορετική και αν θα επιτρέψει να είναι ξανά ελεύθερη τόσο γρήγορα. Η διαδικασία της ανάκρισης συνεχίζεται, καθώς όπως λέγαμε και χθες, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μία σειρά από αντικειμενικά στοιχεία, όπως είναι οι απαντήσεις τοξικολογικές και ιστολογικές, αλλά και η πλήρης επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων που έχουν κατασχεθεί στο ιατρείο. Ωστόσο, θα ξεκινήσει και ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων. Ήδη, όπως έχει γίνει γνωστό, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εξεταστεί το πρόσωπο στο οποίο φέρεται η προφυλακισμένη γιατρός να είχε στείλει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Το ίδιο θα ακολουθήσει, το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσει ο ανακριτής και με τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία προκύπτει από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ότι ήρθε σε επαφή η γιατρός ή ο κατηγορούμενος στα κρίσιμα λεπτά. Και κυρίως, αν μιλάμε για γιατρούς ή για ανθρώπους της υγείας με τους οποίους επικοινώνησαν, θα κληθούν να καταθέσουν γιατί μπορούν να εισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση αυτή.
3: Το πρώτο
4: και
3: πρόσωπο βέβαια, είναι αυτός ο υπνοτιστής από την
4: Κυψιά. Ο υπνοτιστής, ναι, ακριβώς. Και βεβαίως τις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν δηλώσει παρόντες στην ανακριτική διαδικασία, έχουν δηλώσει ήδη υποστήριξη κατηγορίας, έχουν ορίσει τεχνικό σύμβουλο, και θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν. Να σας πω τώρα ότι...
2: Συγγνώμη που κάνω τώρα, το διαλύω στη συζήτηση. Υπάρχει επάγγελμα υπνοτιστή?
3: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
4: Από ό,τι φαίνεται, okay. Για να μην πω τη γνωστή φράση στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
2: Πάμε, αλλά πάμε να το κλείσουμε, μήνα μου.
4: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για όλα αυτά, ακριβώς για όλα αυτά, για όλα αυτά που διαφημίζονται, για όλα αυτά που προσφέρονται, και δεν είναι μόνο ότι διαφημίζονται και προσφέρονται, είναι ότι με την παροχή αυτών των υπηρεσιών υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και για τη ζωή των ανθρώπων που περνούν τις πόρτες όλων, όχι όλων, κάποιων από αυτών των κέντρων.
3: Εδώ υπήρχε κόσμος που εχθές παραπονέθηκε που ήταν κλειστό το ιατρείο ενώ είχα κλείσει θεραπείες. Εντάξει.
4: Ναι.
2: Του υπνοτιστή το ιατρείο ή
3: των δύο γιατρών που...
4: Των δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, με γνώμονα ακριβώς αυτό που είπα, δηλαδή την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, διέταξε ήδη μια ποινική προκαταρκτική εξέταση μετά από όλα αυτά που αποκαλύφθηκε ότι συνέβαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο, και μάλιστα αυτή η έρευνα φαίνεται να κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τους ελέγχους για το ιατρείο αυτό καθεαυτό, αλλά και για άλλα κέντρα και πώς λειτουργούν, και το δεύτερο αφορά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημοσίων φορέων που θα μπορούσαν να είχαν κάνει τις έρευνες σε ανάλογα κέντρα, αλλά δεν είχαν γίνει.
3: Μάλιστα.
4: Πρώτοι μάρτυρες τις επόμενες μέρες, πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, βεβαίως για να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιου είδους κέντρων.
3: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε τη συνέντευξη της ημέρας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στις φυλακές Χορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα όσον αφορά τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στο τραπέζι ενόψει του αυριανού Eurogroup, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις τιμές τους σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Αύξηση των επιτοκίων της Αμερικανικής Fed από 3,75% έως 4% για πρώτη φορά από το 2023 προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Για εχθρική κίνηση κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές του Αμερικανού Προέδρου πως θα διακόψει το εμπόριο με την Ευρώπη αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 6.30 το απόγευμα συναυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και αύριο συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς.
2: Με το ράδιο Ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το

0: αποτύπωση Χολαργού, αναδιαστήματα. Λεωφόρο Αθηνών, αποτύπωση του Χαϊδαρίου και λεωφόρο Χεσού Καραμαγκά. Η θυσία Σάρων για κάθε αποτύπωση του Αμαρουσίου έως και του Απελοκήπου. Φιλολάου στο ύψος του Τζάβου, στην Ηλίου Προελευθερίου Βενιζέλου έως και πλατεία 28 Οκτωβρίου, στην Αχαρνών στο ύψος της Στατικού Καλάρη, στην Κηφισιά Γεωργίου Λύρα και Καλυφτάκη και τέλος του Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του Ράδιο Ταξί. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 94 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Εχθές είχαμε την ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν. Μία σειρά προτάσεων έκανε. Όλες αποσκοπούν στο να γίνει η Ευρώπη πιο προετοιμασμένη για όλων των ειδών τις απειλές. Μία από τις προτάσεις που έκανε, αυτή που αφορά τον Κάναδα, εξόργησε και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και επικεφαλής του προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις Πολιτικές στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Να το πάω ένα βήμα πιο πίσω και να ρωτήσω. Προφανώς ακούσαμε περιγραφικά τουλάχιστον την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως και οτιδήποτε άλλο ακούστηκε, συμπληρωματικά δηλαδή ότι θέλουμε χώρες που σκέφτονται σαν και εμάς να έχουν καλύτερη σχέση, όπως ο Καναδάς πρώτα απ' όλα, να είναι και αυτό εύλογο, όπως το ότι θέλουμε περισσότερη αυτονομία είτε στην άμυνα, είτε στη βιομηχανία μας, είτε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις απειλές, και αυτό είναι εύλογο. Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ένα, το αυτά που ακούσαμε, πόσο κοντά είμαστε στο να τα πετύχουμε. Δηλαδή, η αίσθησή μου είναι ότι τα κρατημέρια βρίσκονται πολύ μακριά από αυτά μεταξύ τους. Άρα, είναι περίπου μια καταγραφή που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Και κυρίως, μερικά πράγματα από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή είναι συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς, συνδεδεμένο πλας-πλας. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να φτιάξουμε ένα άρθρο 4 για να αντιμετωπίζουμε υβριδικές απειλές όπως έχει το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ξεκινάω από το δεύτερο ερώτημα που είναι πιο εύκολο να το απαντήσω από ότι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει. Με την άποψη δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή αυτά που άκουσαμε χθες είναι κάποιες διακηρύξεις, είναι κάποιες ανακοινώσεις, είναι κάποιες σκέψεις, παύλα προτάσεις. Τονίζω το προτάσεις και αυτό απαντάει έμεσα και στο πρώτο ερώτημά σας. Οι οποίες αυτές προτάσεις μένουν να τις δούμε τι μορφή θα πάρουν όταν θα αποτυπωθούν σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης και συγκεκριμένα σχέδια πολιτικής. Ειδικά το θέμα δηλαδή του Καναδά και της ένταξης της ιδιαίτερης σχέσης με τον Καναδά, θυμίζω ότι αντίστοιχη πρόταση για τέτοιου είδους συνδεδεμένο μέλος ή μέλος plus plus, όπως το είπατε, είχε υποβάλει κάποια στιγμή η Γερμανία όταν συζητάγαμε την στενότερη σύνδεση με την Ουκρανία. Αυτό πολύ γρήγορα κατέληξε στο τέταρτο σετάρι κάπου κρυμμένο το σχέδιο, γιατί κανείς δεν ήθελε να το συζητήσει, γιατί ακριβώς ήταν μια καυτή πατάτα. Τώρα έρχεται ο Καναδάς με άλλα ζητήματα και προφανώς και μια ιδιαίτερη σχέση που θέλουμε να αναπτύξουμε μαζί του, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ούτε πώς θα περπατήσει, ούτε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Και αυτό έρχεται τώρα να απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα, στο πρώτο ερώτημά σας, μάλλον χρονικά που θέσατε. Πόσο υλοποιήσιμα είναι όλα αυτά? Να καταλάβουμε ότι το State of the Union Speech της Φόντερ Λάιν είναι το προγραμματικό της σχέδιο για όλο το χρόνο. Σε αυτά τα θέματα θα δουλέψουμε, με άλλα λόγια. Κάποια από αυτά είναι πιο προχωρημένα, αλλά κάποια, όπως είναι αυτό παράδειγμα του Καναδά, είναι σαφώς πολύ πιο ασαφές το πώς θα κινηθούμε.
0: Και φυσικά δεν ξέρουμε και την αντίδραση των ΗΠΑ, που έχει μια σημασία, διότι αν
1: επιβάλλει
0: δασμούς, και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί.
1: Νομίζω ότι αν επιβάλλει επιπλέον δασμούς, μάλλον θα λειτουργήσει θετικά προς όλες τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, μια αρνητική αντίδραση στις ΗΠΑ της Αμερικής μάλλον θα βελτιώσει τις προοπτικές μιας διαστενότερης συνεργασίας. Το θέμα είναι όμως το άλλο, ότι είναι ιδέες οι οποίες έχουν συζητηθεί ή συζητιόνται, είναι σκέψεις, είναι προτάσεις πολιτικής, οι οποίες όμως θα περάσουν εν συνεχεία στην κρυσάρα της πραγματικής, το φίλτρο το πραγματικό.

0: της διαδικασίας παραγωγής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύνθετη που εμπλέκονται τα κράτη-μέλη, κυρίως οι κυβερνήσεις.
1: Και πολύ χρονοβόρα, πρέπει
0: ακριβώς,
1: να πω εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο όμως μέσα σε αυτή τη χρονιά, μέσα στην επόμενη περίοδο μέχρι και το τέλος του 27, θα πρέπει ούτως ή άλλως να έχει επιληθεί. Το θέμα του πού θα βρούμε τα χρήματα ή πώς θα βρούμε τα χρήματα για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτό πέφτει και σε ελληνική προεδρία μέσα κατά πάσα πιθανότητα. Σε αυτό μίλησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αυτό που είπε επί της ουσίας είναι αυτό που συζητιέται: αν μειώσουμε τον προϋπολογισμό ή αν τα 2-3 μειωθούν, θα πρέπει να βρούμε ίδιους πόρους. Εκεί διαβλέπετε κάποια σύγκληση, γιατί κάθε πόρος που έχει προταθεί ως νέος για την Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπάει και στα συμφέροντα κάποιου κράτους.
0: Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, το ντοσιέ το έχει διαχειρίζεται προφανώς η Ιρλανδική Προεδρία. Υπάρχει πρόθεση πολιτικής τουλάχιστον συμφωνίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Ιρλανδικής Προεδρίας, ώστε επί ελληνικής προεδρίας εν συνεχεία να ολοκληρωθούν, ας το πούμε έτσι, οι διαδικασίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Υπάρχουν πάρα πολύ αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις. Υπάρχουν συμβιβαστικές προτάσεις. Ήδη από την αρχική πρόταση της Επιτροπής έχουν μετακινηθεί κάπως οι θέσεις των κρατών επί Κυπριακής Προεδρίας, των διαπραγματεύσεων που έγιναν επί Κυπριακής Προεδρίας. Έχουμε όμως ακόμα αρκετό δρόμο. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά και να πει: α, ναι, θα κοπούν από εκεί ή εκεί θα ξεβρεθούν κάποιοι πόροι. Συνήθως πάντως αυτοί οι πόροι που έχουν κλειδώσει είναι οι πόροι που φροντίζουν τα κράτη-μέλη που επωφελούνται ιδιαίτερα από αυτά, ταμεία συνοχής και ούτω καθεξής, από την αρχή να είναι οι κόκκινες γραμμές τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιχαρακώσουν τις θέσεις τους.
2: Και από όλα όσα ακούσατε χθες, προφανώς όλα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη, γιατί η νομοθεσία θα αφορά κάθε ένα και την Ελλάδα, αλλά ποια έχουν το πιο έντονο ελληνικό ενδιαφέρον?
0: Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ό,τι έχει σχέση με κλιματική αλλαγή, το ταμείο της ανθεκτικότητας, σε μια ειδική δηλαδή προσπάθεια να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με συγκεκριμένη χαρτογράφηση των περιοχών που θα υποστούν τέτοιου είδους πλήγματα από καιρικές μεταβολές, από κλιματική αλλαγή τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο που ανακοινώθηκε και το περιμένουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Και ενδιαφέρον είναι και αυτό το στοιχείο της ασφάλισης, το οποίο θυμάστε ότι όταν γίνει η μεγάλη καταστροφή του Ντάνιελ πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, είχαμε ειδική διαπιστώσει στο μέγεθος των ανασφάλιστων περιουσιών και του κόστους που έχει. Αυτή η πρωτοβουλία, νομίζω, είναι μια πρωτοβουλία η οποία και δεν ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη, ας το πούμε έτσι, και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιλάω για low hanging fruits και κυρίως για πράγματα δηλαδή, τα οποία μπορούμε σχετικά, όχι εύκολα, αλλά δεν είναι αυτά τα θέματα υψηλής πολιτικής, τα οποία εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν και περισσότερες εντάσεις.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Πλαβούκο, να πάμε σε αυτήν την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στο δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, όπως είπαν, λέγοντας ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι και οι τρεις αυτές περιοχές κυβερνώνται από κόμματα που τάσσονται και υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, ένα νέο δεδομένο στην Ευρώπη ευρύτερα.
0: Να πούμε ότι ξεκάθαρα, αν και εφόσον προκύψουν εξελίξεις στο πολιτιακό ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου, για την Ευρώπη η διαδικασία δεν έχει αλλάξει. Η διαδικασία επανένταξης κάποιου, ένταξης ή επανένταξης προκειμένου κάποιου χώρου, θα πρέπει να σε περάσει από τη διαδικασία διεύρυνσης, που είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς ιδιαίτερα προνόμια που απολάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο στην προηγούμενη φάση της ένταξής του.
2: Αλλά φαντάζομαι η Ουαλία ή η Σκωτία μπορεί να κλείσουν τους φακέλους πολύ πιο γρήγορα από ότι η Ουκρανία, ας πούμε.
0: Σαφώς. Δεν το συζητάμε. Απλώς πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα είναι μια αυτόματη ένταξη, ότι επειδή ήμασταν πριν μέσα, αυτομάτως θα επανενταχθούμε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στο θέμα της διεύρυνσης, η οποία θα ακολουθηθεί. Τώρα, ασκείται πολιτική πίεση κυρίως προς το Λονδίνο, έτσι, προς την κεντρική διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου, και εκεί πρέπει να δούμε και πώς η κυβέρνηση, τώρα η νέα κυβέρνηση, ο νέος πρωθυπουργός, θα διαχειριστεί τέτοιου είδους πίεση. Πάντως είναι ενθαρρυντικό, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το λέω ενθαρρυντικό, ότι βλέπουμε χώρες, οι οποίες και ο Καναδάς, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ή τουλάχιστον οι επιμέρους κοινότητες, πολιτικές κοινότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, να βλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μέλλον τους. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές τείνουμε να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε ότι τα κάνουμε όλα χάλια, τίποτα δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όμως άνθρωποι, χώρες οι οποίες είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδοκούν τη στενότερη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί προφανώς διαπιστώνουμε ότι εκεί γίνεται κάτι καλό, εκεί έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις που
2: υπάρχουν.
0: Αυτό που
2: με έχει κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι κάποιες από αυτές τις χώρες, πόσο μάλλον ο Καναδάς, αν ήταν υποψήφια, γιατί μιλάμε για άλλου είδους σύνδεση, σε περίπτωση που ήταν μέσα στην Ευρώπη, θα ήταν από τους contributors, από αυτούς που θα έδιναν περισσότερα από αυτά που έπαιρναν, τουλάχιστον σε ρευστό.
0: Βέβαια, αυτό, αν ποτέ φτάσουμε στο σημείο αυτό, να συζητάμε μια τέτοιου είδους σχέση με τον Καναδά, πιθανώς να βαρύνει αρνητικά σε κάποιο μέρος της καναδικής πολιτικής κοινότητας, του καναδικού Δήμου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερα τονιστεί, ιδιαίτερα να τεθεί στην ατζέντα, γιατί πιο πολλοί βλέπουν τα πολιτικά ωφέλη, την ευρύτερη συμμαχία που μπορεί να προκύψει, κυρίως απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Κύριε Μπλαβούκο, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικεφαλής στο πρόγραμμα για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε στο χώρο των ταξί. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα. Περισσότερα μας λέει ο Ισίδωρος Δρούσος. Καλημέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα. Οι νέες ανατιμήσεις, οι νέες αναπροσαρμογές αφορούν δύο υπηρεσίες. Η μία υπηρεσία έχει να κάνει με την αναμονή, το οποίο πάει από 15 στα 20 ευρώ, και το δεύτερο έχει να κάνει με τις διαδρομές, με τα δρομολόγια που συνδέουν τα αεροδρόμια στα μεγάλα αστικά, αστικά κέντρα της χώρας.
2: Γιατί αποφάσισαν αυτές τις δύο αυξήσεις?
1: Υπήρχε ένας διάλογος με το Υπουργείο Μεταφορών το τελευταίο διάστημα. Έγινε μια υποχώρηση από τον έναν, έγινε μια άλλη υποχώρηση από τον άλλον. Μαθαίνουμε ότι από το Υπουργείο Μεταφορών υπήρξε μια μεγαλύτερη αντίδραση στο να αυξηθούν και τα υπόλοιπα κόμιστρα, η ταρίφα δηλαδή, και τελικά έγινε κάτι όσον αφορά μόνο στις διαδρομές από το...
0: Αντιλαμβάνομαι ότι η μία έχει να κάνει με το κόστος της διαδρομής από και προς αεροδρόμιο, που είναι και η καλή πίτα από, σε ό,τι αφορά τις διαδρομές. Δηλαδή είναι μια καλή διαδρομή που μπορεί να τύχει σε έναν οδηγό. Σε ό,τι αφορά την αναμονή, είναι τόσο πολύ, δηλαδή είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο, είναι τόσο μεγάλο το μεγάλη χρήση. Μπορεί να φωνάξει ένα ταξί και να το αφήσει να περιμένει δύο ώρες.
2: Ίσως σε ένα αεροδρόμιο, αν σε περιμένει από πτήση. Δεν ξέρω.
1: Κυρίως αυτό. Δηλαδή, και οι δύο αναπροσαρμογές έχουν να κάνουν με, με τις διαδρομές στο αεροδρόμιο.
0: Μην κοιτάς στην Αθηνά, μπορεί να φωνάξει ένα ταξί για να το αφήσει
2: να
0: κάνει να περιμένει τρεις ώρες.
2: Έτσι, αλλά.
1: Λοιπόν, η διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή, από τα μεσάνυχτα δηλαδή έως 5 το πρωί, από τα 55 πάει στα 65. Στη Θεσσαλονίκη από τα 28 ευρώ πάει στα 35 η διαδρομή στο αεροδρόμιο, και αντίστοιχη αύξηση είναι και στο νυχτερινό.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εγώ θα σταματήσω να χρησιμοποιώ ταξί. Θα παίρνω εσένα να με πηγαίνεις.
0: Ευχαρίστω. Θα χρεώνω λίγο φθηνότερα, να θέλεις. Και δανείζω και χαμηλό το καλό.
2: Λοιπόν,
0: για τις αγορές σου επίσης.
2: Να καλημερίσουμε και τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλημέρα, Απόστολε. Εχθές ο Ολυμπιακός κέρδισε.
0: Ναι, νικήκαμε χθες. Εμείς ο Ολυμπιακός.
3: Καλημέρα.
2: Άντε το εμείς οι ΑΕΚ, εμείς τι είμαστε, τι γίνεται.
0: Εκτός από ακραία πράγματα, δεν θα ακούσουν στο εμείς ο Καστικιάρης.
2: Όπα, τρίζουν τα τραπέζια.
0: Γι' αυτό να καταλαβαίνόμαστε.
3: Λοιπόν, ένα περίεργο παιχνίδι στην αρχή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά. Προσπαθούσε να βρει πατήματα, προσπαθούσαν οι παίκτες να συνεννοηθούν. Αυτό δεν είναι παράλογο, γιατί έχουν έρθει 21 νέοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Πήγαν 24, ήρθαν 21 και πρέπει να βρεθούν. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Αγγελόνια. Τελείως. Το εκμεταλλεύτηκε η Αγγελόνια και έβαλε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε. Και ο Ολυμπιακός μετά το 30 άρχισε σιγά σιγά να πατάει καλύτερα, να δημιουργεί τις πρώτες ευκαιρίες και να ισοφαρίζει το παιχνίδι δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο είναι, λες, αυτός είναι ο Ολυμπιακός του παρελθόντος, του καλού ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή κυριάρχησε σε όλα τα μήκη και πλάτη με έναν Ζώτα ο οποίος να βρίσκεται παντού, με έναν Μαρτίνς να καταπίνει χιλιόμετρα, γενικά με όλη την ομάδα να κάνει αυτοματισμούς, να ανεβαίνει, να πιέζει τους Πολωνούς και να φτάνει στο δεύτερο γκολ με ποιον? Με τον παραμιλημένο Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή αυτό το παιδί δουλεύει ασταμάτητα, παρότι δεν ήταν στα πλάνα του με τη Λίμπα και είχε πάει δανεικό στη Λιόν. Παρόλα αυτά σκοράρει και δίνει στο 84 τη νίκη στον Ολυμπιακό, μια νίκη υπερπολίτιμη, και λέω υπερπολίτιμη γιατί στη βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα έχει πλησιάσει πλέον, αγγίζει τη δέκατη θέση, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευτυχώς που οι Πολωνοί και οι Τσέχοι που είναι μπροστά από την Ελλάδα έχουν λιγότερες ομάδες, και αυτό νομίζω θα μας ευνοήσει στο τέλος της φετινής ευρωπαϊκής διαδρομής, προκειμένου να δούμε την Ελλάδα στη 10η προνομίου θέση.
0: Και αντιλαμβανόμαστε ότι έπαιζε, όταν παίζει με Πολωνούς και Τσέχους αντίπαλος, μετράει και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή και τους αφήνεις πίσω και κερδίζεις βαθμό εσύ.
3: Ακριβώς ευνόησε το αποτέλεσμα της Σπάρτα Πράγας που νίκησε και έπιασε την Πολωνία στην πρώτη θέση. 45.125 πόντους έχουν οι δύο ομάδες και η Ελλάδα είναι, ακολουθεί με 44.612. Δηλαδή μία νίκη και κάτι. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Από εκεί την οποία φυσικά προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει Όφη. Γιατί Όφη σήμερα παίρνει σειρά εκείνος στο Europa League, στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι. Οι κριτικοί ετοιμάζονται για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Κοντράρονται με τη Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο. Magenta Sport 2, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το Παγκρίτιο αναμένεται κατάμεστο. Και αυτή είναι η ευχάριστη είδηση. Πάνω από 15.000 οπαδοί του Όφη πρόκειται να δημιουργήσουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα απέναντι στην γερμανική ομάδα. Και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, εμείς δεν ήρθαμε εδώ απλά για να συμμετέχουμε. Ήρθαμε για να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και να δείξουμε ότι Όφη είναι μια ομάδα που πρέπει να την υπολογίζουν. Και να πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί βγήκε το είδηση ότι 6.000 ήδη εισιτήρια έχουν βρει κάτοχο για το παιχνίδι της 14ης Οκτωβρίου στο Stamford Bridge απέναντι στη Σαχτάρ. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο θα περνάει ο καιρός και θα υπάρχουν εισιτήρια, θα αγοράζονται από τους Έλληνες της Αγγλίας, τους Έλληνες του Βελγίου, γιατί εκεί θα συρρεύσουν όλοι για να δουν την ΑΕΚ. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύπελλο Ελλάδας, Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0, έκανε το 2-2 στην League Phase του ελληνικού κυπέλου. Ένα γκολ του Μύθου ήταν αρκετό για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να αποδράσει με νίκη από το Περιστέρι, 1-0, και εκείνος επικράτησε. Ο Άρης, χωρίς να ενθουσιάσει και δύσκολα, νίκησε 1-0 τη Μαρκός ο Κλεάνθης Βικελίδης, και ενώ την πρώτη του νίκη πέτυχε φέτος σε πρωτάθλημα η Κύπελλο Αστέρας Τρίπολης 3-0 εκτός έδρας στην Νίκη Βόλου. Από εκεί και πέρα, τέλος να σας πω ότι το Super Cup, το οποίο ήταν να διεξαχθεί στην Ρόδο, αλλάζει έδρα. Μπάσκετ. Γιατί λόγω των πολλών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στο ένα τουρνουά που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο, η διοργανώτρια αρχή προσανατολίζεται στη μεταφορά της έδρας διεξαγωγής στην Αθήνα, ή στη Σανέλα Αρένα ή στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπαδρέου.
0: Είχαν πάρει γαστρεντερίτιδα δηλαδή την προηγούμενη φορά που πήγαν και φοβούνται πάλι την επόμενη?
3: Ναι, κάτι τέτοιο. Έπαθαν 11 παίκτες της ΑΕΚ και άλλα 7 μέλη του staff του Παναθηναϊκού.
2: Bad karma.
0: Μιλάμε επιστημονικά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Να θυμίσουμε ότι τα ζευγάρια του Super Cup που θα γίνει 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε εδώ ότι ο καιρός βελτιώνεται σήμερα. Ξανά είναι μια καλοκαιρινή ημέρα με λιακάδα και 30 βαθμούς.
4: Σαν σήμερα το 1991 στην Αμερική ανοίγουν τα δισκοπολία μεσάνυχτα, με ουρές απ' έξω, χιλιάδες κόσμο. Οι Guns N' Roses, μετά την επιτυχία τους στο Appetite for Destruction με το Sweet Child of Mine, το ακούσαν την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με το Paradise City ή οτιδήποτε άλλο, κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο άλμπουμ, το Use Your Illusion 1 και Use Your Illusion 2. Και τα δύο άλμπουμ κατευθείαν πηγαίνουν την επόμενη εβδομάδα νούμερο 1 και νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι ήταν κοινό σε διαφορετικές εκτελέσεις και στα δύο άλμπουμ. Ήταν μια τεράστια επιτυχία της εποχής.
2: Και με αυτό το τραγούδι, το Don't Cry, των Guns N' Roses, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Πάνο Αργύρη, τον Γιώργο Παπάζουλου, τη Λίλια Ξύλου και τη Βαρβάρα Βιτζηλέου. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλού, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί στο σοφρονιστικό κατάστημα και οδηγήθηκαν σε χώρο μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η δική τους ακεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κατεπηγούσε εισαγγελική έρευνα όσον αφορά τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Με νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρήσει ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλείο πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίσει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σποδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Σοβαρό τροχείο λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Γιοταχοί που κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 5 επιβαίνοντες. Οι 2 απεγκλωβίστηκαν έπειτα από επιχείρηση της πυροσβεστικής που διήρκησε πάνω από μία ώρα, ενώ ο ένας εξ αυτών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύονται με βαριά τραύματα. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 το απόγευμα στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ξανά ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Η Σοροσάνδρα που παρασύρθηκε από Χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας. Οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής και στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Μάρνη, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αθήνα 984.

0: Προσπαθώ να σε υπνοτίσω.
1: Σε βλέπω. Σε βλέπω. Κοίτα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπνοτισμού. Υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι κομπογιαννίτες υπνοτιστές, σαν τον τύπο που στείλανε και τη φωτογραφία στην υπόθεση Μαζονάκη. Και υπάρχουν και διάφοροι έτσι πολιτικού χαρακτήρα υπνοτιστές που θέλουν να υπνοτίσουν το δώρο.
0: Για να κοιμόμαστε όρθιοι. Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ πάντως θα ήθελα πολύ να δω το πελατολόγιο της, πώς τη λέγανε, την κυρία Γάκα.
1: Ναι. Μην λες τώρα, μην λες ονόματα που λέει ο Γιώργος Χρήστος.
0: Για να δούμε την ποιότητα του αφάνγκατε της ελληνικής κοινωνίας.
1: Το φοβερό το άκουσες. Ότι διαμαρτύρονταν πελάτες του ιατρείου γιατί έκλεισε το ιατρείο και είχαν προγραμματισμένα ραντεβού.
0: Γιατί το κλείσανε. Γιατί το κλείσατε. Στείλτε τους ανθρώπους να κάνουμε δουλειά εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Νίκος Καρούτζος.
0: Γιάννης Λαβράνος.
1: Μαζί σας και σήμερα έως τις 10. Παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Το Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική παραγωγή.
1: Το Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια.
0: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
1: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984.
0: Αλλά στέλνετε
1: ο Νέαρ Παπάκη. Όσοι θέλετε, ναι. Ρε, απλώς σας λέμε ότι εμείς τουλάχιστον δεν τα πολύ κοιτάζουμε. Η αλήθεια είναι γιατί πρέπει να
0: ανοίγουμε και άλλα πράγματα.
1: Και λοιπόν, ναι. 984 ο Νέαρ Παπάκη gmail.com.
0: Αλλά κοιτάζουμε το Viber. Ναι. 6-9-48-9-84-9-84 6-9-48-9-84-9-84.
1: Να σου πω τώρα. Έχουμε καταλάβει ή έχουμε έτσι ψυχαναμιστεί τι θα κάνει ακριβώς η κυβέρνηση? Γιατί μίλησες και με τον κύριο Μαρκόπουλο που είχα φύγει.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς θα κάνει ως μέτρα η κυβέρνηση?
0: Ο κύριος Μαρκόπουλος είπε ότι εξετάζουν μέτρα.
1: Εξετάζουμε.
0: Είδα τον κύριο Μητσοτάκη τα εξετάζει επίσης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μισό λεπτό.
0: Και γενικώς πάμε για εξέταση
1: είναι,
0: όλοι.
1: Δεν είναι μόνο η θέρμανση το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Για θέρμανση.
1: Η αμόλυβη 95, άρα πάει ο λοταχός για 2,20.
0: Θα το περάσει.
1: 2,12 είναι τώρα το diesel κίνηση.
0: Τσάμπα
1: είναι.
0: Δηλαδή
1: το θέμα
0: είναι.
1: Και με την επιδότηση.
0: Έχει επιδότηση από το πετρέλαιο κίνησης από το κράτος και οι βενζίνες από τα δηληστήρια.
1: Θα λάβουμε μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Μόνο όταν το λένε, δεν μας λένε.
0: Εγώ, Γιάννη μου, έχω άλλη απορία.
1: Ναι, για πες.
0: Όσα μέτρα μπορούμε να λάβουμε, διότι η κατάσταση. Και πρέπει να πούνε κάποια στιγμή στον κόσμο τι περιθώρια έχει η οικονομία.
1: Θα σου πω, γιατί σου έχω απάντηση.
0: Γιατί γίνεται μια κουβέντα. Περί των περιθωρίων και των δημοσιονομικών κανόνων και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει απελευθέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση άμα ανοίξει κανόνα, είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά με τα υφιστάμενα δεδομένα.
1: Με τα υφιστάμενα, θα σου πω
0: τι
1: γιατί.
0: Τι δυνατότητες έχει η ελληνική οικονομία.
1: Θα σου πω.
0: Γιατί αυτό μπορεί να εξελιχθεί ακόμα χειρότερα.
1: Για Οκτώβρη-Δεκέμβρη, αυτό που βγαίνει ως πληροφορία για Οκτώβρη-Δεκέμβρη είναι ότι κάβα έχουν 150 με 200 εκατομμύρια με ένα μικρό περιθώριο να είναι κάτι παραπάνω.
0: Τι να κάνει.
1: Γιατί πράγμα θα φτάσουν αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω. Ούτε για ζήτο. Ούτε για ζήτο.
0: Προσπαθώ να σου πω.
1: Και το ζήτημα επίσης.
0: Εδώ δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Διότι θα υπάρξουν. Πρόσεξε με τώρα. Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά θέλω να ακούσω και όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί μας τραλάνε στην παπάντζα όλοι. Ο ένας έδινε 15 συντάξεις, ο άλλος έδινε 62. Ο άλλος θα δώσει ένα 500 του χρόνου. Όλοι οι μεγάλοι, για τους μεγάλους μιλάω που παρουσιάσανε προγράμματα, τους τρεις μεγάλους. Ναι. Γιατί με τους άλλους δεν βγάζω για πολύ άκρη. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτοί οι τρεις είναι εν δυνάμει κυβερνητικά κόμματα. Οι τρεις πρώτοι σε δημοσκοπήσεις κτλ. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι αν έχουν καταλάβει ότι η συνέχιση. Εγώ δεν σου λέω να ανέβει άλλο. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου στα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Τι επιπτώσεις έχει? Πρώτον, έχουμε ήδη αύξηση επιτοκίων.
1: Σωστό.
0: Αυτό βάζει χέρι στην τσέπη των δανειοληπτών. Ήδη όσοι έχουν δάνεια το έχουν δει. Δεύτερο θέμα. Προκαλεί επιβράδυση στην οικονομική δραστηριότητα και στα κέρδη μειώνει τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όλο αυτό έτσι το πολύ απλοϊκό, η απλοϊκή προσέγγιση δείχνει ότι τα έσοδα του κράτους, ό,τι και να κάνει, θα περιοριστούν. Μόνο και μόνο από το φρενάρισμα της κατανάλωσης που θα υπάρξει από τα υψηλότερα επιτόκια και από το υψηλότερο του όγκου της κατανάλωσης, από τις υψηλότερες τιμές, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και αν υπάρχουν μαγικές συνταγές, γιατί ακούω πολλές μαγικές συνταγές και πάμε σε εκλογές και δεν ξέρω πώς θα τα φέρουν βόλτα και πώς, γιατί ωραία μας τα παρουσιάζουν. Και να σου θυμίσω ότι είχαμε βγάλει νομίζω μαζί τον κύριο Πετράκη ή κάποιον άλλον που μας έλεγε ότι ένα, για ένα τρίμηνο με 100 δολάρια, οκ, okay, το αντέχουμε. Μετά, μετά τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν.
1: Ναι.
0: Αυτό μάλλον το έχουμε ξεχάσει.
1: Εγώ ξαναλέω πρώτα απ' όλα σε σχέση με τα μέτρα και το πού πρέπει να στοχεύσουν. Δεν είναι μόνο η θέρμανση το θέμα. Δεν είναι το πετρέλαιο θέρμανση και το φυσικό αέριο. Είναι το κόστος των καυσίμων που ανεβάζουν τα πάντα, όπως έχουμε πει.
0: Όλο
1: επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Και αυτή τη στιγμή
0: αυτό
1: με τις
0: είναι
1: τιμές
0: το πρώτο στάδιο. Περίμενε. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που σου περιέγραψα, που δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: το
0: ζούμε.
1: Το να αγκώσει το σύστημα και να αρχίσει να
0: γυρίσουμε
1: τον
0: πάγο.
1: Γιατί τώρα, εγώ λέω ότι εξακολουθεί να είναι ανελαστική δαπάνη για πάρα πολύ κόσμο η αγορά καυσίμων.
0: Είναι.
1: Μπορεί να περιορίσουν κάποιες από τις μετακινήσεις λόγω του κόστους, αλλά θα συνεχίζουν να αγοράζουν. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερα έσοδα για το κράτος ταυτόχρονα. Γιατί όταν ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε αυξημένες τιμές καυσίμων, είναι αυξημένα τα έσοδα.
0: Μόνο που το επόμενο στάδιο θα είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, οπότε αυτά τα έσοδα ξέρεις που θα πάνε. Ναι. Άπατα. Διότι αν μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων με ρυθμό μεγαλύτερο από, από το όφελος του ΦΠΑ,
1: ναι,
0: τούμπα το σύστημα.
1: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Και μετά δεν έχεις και περιθώρια να κάνεις και κάτι. Να μειώσεις το τέτοιο είναι ρίσκο. Να πες ότι μειώσεις το ΦΠΑ. Όπως συζητείτε τώρα, υπήρχε μια πρόταση.
1: Γερμανία. Δεν ξέρω αν ακούνε στο Μαξίμου. Μια χώρα εδώ λίγο.
0: Τέλος πάντων, τώρα μια και είπες Γερμανία, θέλω να μην το ξεχάσω. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με την κυρία Μέρκελ, που περιέγραφε τον ταβαντζιλίκι που δέχτηκε, και είναι ποιητική η έκφραση, από τον Bill Gates για τη διοχέτευση κονδυλίων σε τρίτες χώρες και την αιμονή του με τα εμβόλια έναντι της εκπαίδευσης. Και το πώς πίεζε.
1: Όταν πρόσεξε, ήταν καγκελάριος στην Γερμανία.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε τη Γερμανία. Όχι την Ελλαδίτσα, τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια μεγάλη μια παρατήρηση που έκανε η κυρία Μέλκελ και που δείχνει ότι πλέον η δημοκρατία κλονίζεται από τις υπερμεγέθεις επιχειρήσεις τύπου Microsoft, Google, Meta, πώς το λένε, Tesla, Mesla και δεν συμμαζεύεται. Πόσο μπορεί να κλονιστεί η παγκόσμια δημοκρατία και πόσο μπορεί να λιωθεί η βούληση και των ηγετών και των κρατών και να την άξουν.
1: Αυτό είναι διαχρονικό παιχνίδι.
0: Όχι πλέον οι εταιρείες
1: των οικονομικών γιγάντων.
0: Στα τελευταία
1: 20
0: χρόνια έχουν δημιουργηθεί εταιρείες οι οποίες έχουν τέτοια μεγέθη που είναι όσα 20 κράτη μαζί.
1: Η BlackRock ελέγχει ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Αυτό προσπαθώ να σου πω.
1: Ναι.
0: Ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Για να γυρίσουμε λίγο και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Σε σχέση με αυτό που είπες, το πότε θα αρχίζει να γίνεται ζημιογόνο για το κράτος με την τούμπα της μείωσης της κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή όμως, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: έχει ακόμα.
1: Θα πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει, πόσο βγήκαν τα στοιχεία του προϋπολογισμού, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού?
0: 6,5
1: δις πρωτογενές πλεόνασμα, 1,5 δις είναι το επιπλέον. Έτσι. Η υπεραπόδοση.
0: Το θέμα είναι πόσο μπορεί να χαλάσει από αυτό, γιατί υπάρχει και το σύμφωνο.
1: Αυτό σου λέω λοιπόν. Ω, περίμενε. Για προσωρινά μέτρα δεν υπάρχει κανένα σύμφωνο. Για προσωρινά μέτρα. Όχι, δεν υπάρχει. Μόνιμο χαρακτήρα είναι
0: ναι, καλά, τα προσωρινά μέτρα τι θα κάνεις. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα.
1: Τρεις μήνες, το κρίσιμο.
0: Παράδειγμα, λέω. Ναι. Μειώνεις τρεις μήνες. Είναι και το πολιτικό θέμα εδώ πέρα. Ναι. Θα σου το πω πολύ απλά. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί η κυβέρνηση μείωνε για τρεις μήνες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η βενζίνη από 2,20 πήγαινε 1,90. Και οι τιμές των καυσίμων συνέχισαν να ανέβαιναν. Και πέρα για το τρίμηνο. Και οι τιμές των καυσίμων συνέχισαν να είναι εκεί. Θα γινόταν αν δεν μπορούσε να διατηρήσει το χαμηλότερο φόρο κατανάλωσης.
1: Okay. Γι' αυτό σου λέω με το απόθεμα που έχεις τώρα.
0: Γιατί σκέφτονται και πολιτικά οι πολιτικοί και ειδικά όσο πλησιάζουμε σε εκλογές τέτοιες κινήσεις. Που ναι, μεν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ανακουφίζουν, αλλά έχουν το ρίσκο ότι μεσοπρόθεσμα μπορεί να γυρίσουν μπούμερα πολιτικά.
1: Και δεν είναι θέμα ρίσκου αυτή τη στιγμή. Είναι σου λέω το απόθεμα.
0: Πολιτικά τουλάχιστον μπορεί να γυρίσουν μπούμεραγκ, γιατί δεν μπορεί να το διατηρήσει σε φόρου ζωή το.
1: Όχι, μα το λες. Το λες εκ των προτέρων. Παρακαλώ. Αν είσαι ξεκάθαρος, λες εκ των προτέρων ότι για τρεις μήνες.
0: Ότι έχουν αρχίσει.
1: Αντί να δίνουν τα pass, τα pass δεν τα δίνουν
0: με. Στο εξωτερικό έχει δει τι γίνεται σε κάποιες χώρες που με τα καύσιμα. Έχουν ξεκινήσει οι διαμαρτυρίες και οι ταραχές σε κάποιες χώρες.
1: Σε ποιες χώρες, τι τύπου χώρες, Ρωσία, ας πούμε, που έχει πρόβλημα επάρκειας καυσίμων.
0: Η Ρωσία έχει άλλα θέματα, γι' αυτό έχει πρόβλημα επάρκειας. Η Ρωσία έχει πετρέλαιο δικό της για να ζήσει 2000 χρόνια.
1: Από την παπάντζα των pass.
0: Τους έχουν διαλύσει τα δινηστήρια οι Ουκρανοί, γι' αυτό έχουν πρόβλημα.
1: Από την παπάντζα των fuel pass πήγαινε σε τέτοιου είδους μέτρα. Που δεν σου βάζει, που δεν σου βάζει καμία απαγόρευση.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης κερδίζει έδαφος, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε πανευρωπαϊκές παρεμβάσεις.
1: Εκεί είναι το κλειδί. Και το επόμενο Eurogroup θα έχει πάνω-πάνω στην ατζέντα αυτό, το ζήτημα αυτό του ενεργειακού κόστους. Και όταν η Γερμανία σου λέει ότι εγώ θα μειώσω τον ΦΠΑ στα καύσιμα,
0: ναι,
1: αρχίζεις να χάνεις επιχειρήματα.
0: Όχι, δεν θα τον μειώσει από μόνη της, φαντάζομαι.
1: Η υπουργός την ανάπτυξης, πώς θυμάμαι το όνομα.
0: Η Γερμανία έχει και αυτή.
1: Μίλησε για δική της κίνηση. Ναι, γερμανική.
0: Έχει και αυτή προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνουν και πόσες κινήσεις μπορούν να κάνουν. Γιατί και η Γερμανία πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά αυτή την περίοδο.
1: Βέβαια. Βέβαια, και είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό το να πιέζεται η γερμανική οικονομία. Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε μια διακοπή.
0: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, μετά μουσικής.
0: Μετά μουσικής, ναι. Ασκαμπάντ.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Ναι.
1: Ένα-ένα μας τα ξεφουρνίζουν πάντως.
0: Ναι, τι.
1: Μάθαμε χθες από τον κύριο Πατούλη ότι είχαν πάει, λέει, αλλά δεν ανοίγανε.
0: Δεν τους ανοίγανε.
1: Ναι. Και τι κάνανε.
0: Φύγανε, να κάνανε.
1: Δηλαδή, άμα πας και δεν σου ανοίγουν στα ιατρία, φεύγεις.
0: Εγώ σου ξαναλέω: το πρόβλημα ξεκινάει ότι έχουν βάλει τον
1: εισαγγελέα
0: να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
1: Η παρέμβαση του εισαγγελέα. Βεβαίως, ναι. Εγώ νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι στη λογική των συντεχνιών που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο δούνε και λαβίνη μεταξύ κυβέρνηση και ιατρικού.
1: Είναι μόνιμη κατάσταση αυτή.
0: Αλλά εγώ
1: μόνιμη
0: ξαναλέω...
1: κατάσταση με το ρόλο των συντεχνιών. Τη αυτορύθμιση και τα λοιπά. Ναι. Δήθεν και όταν προκύπτουν τα θέματα, ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και όλοι μαζί στον αέρα.
0: Ειδικά για θέματα υγείας. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε τομέα.
1: Για άλλα θέματα. Γιατί.
0: Ένας λόγος παραπάνω όμως.
1: Για τα υπόλοιπα θέματα.
0: Ένας λόγος παραπάνω όμως μιλάμε για θέματα υγείας, όπου δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο ή δήθεν ιατρείο μέσα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Να σου πω, έχεις αναρωτηθεί, ας πούμε, προσλαμβάνεις ένα μηχανικό να σου φτιάξει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Φτιάξει ένα σπίτι, σου βγάζει τις άδειες.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν έρχεται να κάνει επίβλεψη, έρχεσαι σε προστριβή, θες να τον διώξεις. Πήγαινε να τον διώξεις. Να δεις τις διαδικασίες, για να δεις πώς λειτουργούν οι συντεχνίες στο κράτος. Και τι λογικές είναι αυτές και πώς το κράτος έχει ανάγκη ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών σε απόλυτους κυρίαρχους. Και βέβαια όλο αυτό θα έλεγα ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι η Βουλή μας έχει μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς. Αρκετούς, άμα δεις το χάρτη. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε κάτι λίγοι, αλλά μάλλον είμαστε πολύ κοροϊδα σε σχέση
0: καλά,
1: με αυτούς.
0: Δεν βλέπω καμία
1: ιδιαίτερη. Διότι και εμείς παλιά ήμασταν μια πολύ ισχυρή συντεχνία, η οποία πλέον διαλύθηκε. Δεν υπάρχει συντεχνία αυτή πλέον. Θυμόμαστε.
0: Εμείς οι παλιότεροι
1: θυμόμαστε τη δύναμη της. Της ΕΣΥΕΑ και των άλλων σωματείων της χώρας.
0: Και πόσο υπολόγους καθιστούσαμε τους συναδέλφους μας που ήταν μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα ιδιαίτερο
1: τίποτα. Δεν
0: καημό τώρα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα τμός που λέγει. Όπως το πει ο
0: Φέκος. Θα είναι θρασίβουλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
1: Σταματήστε αυτό το πανηγύρι. Δηλαδή για τους συναδέλφους μιλάω με το Μαζονάκι. Εντάξει, το παρακάνω.
0: Έλα, το πρώτη φορά
1: το
0: είναι.
1: Πουλάμε
0: που τεντώνουν ένα θέμα μέχρι εκεί που τελείωτε. Ναι, τώρα ναι. Τι λες. Όσο πουλάει θα το τεντώσουμε.
1: Εμπόριο θανάτου λέγεται αυτό.
0: Ναι, σωστό. Και μετά πειράζει κάποιος που τους λένε κοράκια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή είπαμε πριν για τις διάφορες εξαγγελίες και να περιμένουμε τι θα πούνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Και σε σχέση με το θέμα των καυσίμων.
1: Να μείνω στους δημοσιογράφους γιατί θέλω να πω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Ξέρεις ότι ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα ΣΛΑΠ σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές αγωγές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο κόλπο.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημητριάδη.
1: Το κόλπο, ξέρεις ποιο είναι το καινούριο κόλπο. Μηνύσεις που δεν ισχύει η νομοθεσία ΣΛΑΠ. Και όχι μόνο για συκοφαντική, έχουν πάει και στα προσωπικά δεδομένα τώρα οι δικηγόροι και οι δικαστάδες από ό,τι φαίνεται. Ρίχνουν νερό στον μήλο των δικηγόρων, τεντώνοντας υποθέσεις και στέλνοντας υποθέσεις στο κατώτατο. Επισημαίνω και θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Για να δούμε πώς προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης. Βάλε και λίγο προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, το θέμα είναι να τηρείς την διοντολογία. Αν ο νόμος δεν σου επιτρέπει να δημοσιεύσεις κάτι συγκεκριμένο, οκ, τηρείς τον νόμο και πας παρακάτω. Και από εκεί και μετά, αν μιλάμε για πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος, υπάρχουν δικαστές.
1: Παράδειγμα που κάνει λογιτούρες είναι προσωπικά δεδομένα και είναι η συγκεκριμένη εταιρεία του. Λέω, είναι.
0: Εντάξει, μπορείς να κατονομάσεις την εταιρεία. Και από εκεί και μετά θα φτάσει και στα φυσικά πρόσωπα.
1: Ποιος είναι διευθύνων σύμβουλος, ποιος είμαι. Σε παρακαλώ. Έχει παραγίνει το κακό.
0: Έλεγα για τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Είδαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες και της Pulse και της Opinion Poll, όπου επειδή κάνουν και τη σούμα τώρα και τον λογαριασμό τα κόμματα, δεν πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος κανένας από τους τρεις για το πώς υποδέχθηκε ο κόσμος.
1: Λίγο ευχαριστημένος είναι ο Ανδρουλάκης. Γιατί τσίμπησε.
0: Τι τσίμπησε. Όχι για τα ποσοστά του. Όχι για το ποσοστά τους.
1: Α, για αυτά που λέει
0: για αυτά που είπανε. Ο Ανδρουλάκης ήταν τελευταίος από τους τρεις.
1: Για τα ποιοτικά λες.
0: Για τα μέτρα που εξήγηλαν.
1: Ναι, τα ποιοτικά στοιχεία λοιπόν, που λέει πόσο της εκατό.
0: Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας είναι η απάντηση. Κανένας, ότι δεν έπεισε κανένας από τους τρεις, συγκεντρώνει το 31% είναι πρώτο. Από κάτω είναι ο Μητσοτάκης 25, 16 ο Τσίπρας, 11 ο. 19 ο Τσίπρας, συγγνώμη, 11 ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, παιδί, αυτό τώρα είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Κοίτα, η κυβέρνηση επειδή παίρνει μέτρα τα οποία είναι εφαρμογής. Τα μέτρα εφαρμόζονται που παίρνει. Εκτός από αυτά που εξήγηλε
0: Και τα βλέπουν, λοιπόν, όχι, όχι, για αυτά που, βλέπουν, που τα έχουν δει να υλοποιούνται, είτε είναι αποτελεσματικά είτε όχι, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν είναι αποτελεσματικό.
1: Αφού τα βλέπουν λοιπόν στην πράξη, αφού τα βλέπουν λοιπόν στην πράξη, έχουν διαφορετικό effect στην κοινωνία. Ναι. Στους άλλους, ανάλογα με τα πώς πλασάρονται τα μέτρα και ανάλογα με το πόσο.
0: Και τη συνολική πείθουν, αποδοχή που μπορεί
1: μπράβο,
0: να έχουν.
1: Πόσο σε πείθουν, υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση. Οπότε.
0: Όχι, είναι μία απάντηση, απάντηση αυτή για το κατά πόσο θα πρέπει να ποντάρουν. Το κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Κουσούλη πριν ημερών. Για το πόσο θα πρέπει τελικά να ποντάρουν τα κόμματα στις εξαγγελίες που κάνουν οι αρχηγοί τους μέσω της ΔΕΘ. Δεν δείχνει να επηρεάζει τόσο πολύ τελικά την άποψη της κοινής γνώμης.
1: Εγώ νομίζω ότι τα μέτρα που ανακοινώνουν τα κόμματα ή παίρνει η κυβέρνηση έχουν μία στόχευση. Όλοι στοχεύουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Και όλο το παιχνίδι θα πάει εκεί μέχρι την. Μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές.
0: Πήρε κάτι το μάτι μου.
1: Για παράδειγμα. Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία πήρε τις προηγούμενες εκλογές με βάση τις μετρήσεις που έγιναν τότε το 48% των αγροτών. Ναι. Είναι τεράστιο το μέγεθος. Μετά την υπόθεση του ΠΚΠ, η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα σε ό,τι αφορά στους αγρότες.
0: Τους έπεισε με τα μέτρα που πήγε.
1: Ο ΠΚΠ δεν νομίζω ότι έχει πείσει ότι περπατάει το πράγμα. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα, από πλευράς πάταξης της απάτης που υπάρχει στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Το στρατηγικό αδιέξοδο του κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει τρόπους να προσεγγίσει ξανά κόσμο ο οποίος τον ψήφισε.
1: Και τι έκανε λοιπόν, πήρε αυτή την απόφαση και αύξησε το αφορολογή του, η οποία όμως δεν έχει άμεσο effect, δεν το βλέπω ο αγρότης στη τσέπη του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Δεν θα το δει τώρα ο αγρότης. Οπότε στην πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει και απήχηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Άρα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να επαναπροσεγγίσει τους αγρότες και να τους πείσει
0: και τους
1: ότι ο ΠΚΠ.
0: Και
1: δεύτερο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία, που εκεί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος με αυτά που έχει πει. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχει βάλει τα τεκμήρια. Και αυτό έχει προκαλέσει.
0: Μηδένει τα τεκμήρια, μηδένει την προκαταβολή φόρου και θα δει πόσο θα πάρει.
1: Καλά, άμα μηδένει την προκαταβολή φόρου, θα έχει έσοδα.
0: Καλά, έχει από ένα σωρό άλλε πηγέ.
1: Είναι η Ζέτα Καρφίδου και περιμένει και εμεί ξεφύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τρεις νεκροί μετά την ανατροπή οχήματος στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν το όχημα προσέκρουσε σε μάντρα. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατεπήγουσαν εισαγγελική έρευνα όσον αφορά στους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Το τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις τιμές του σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Τα 2,17 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης στα πρατήρια σε μέτρα προσανατολίζεται η κυβέρνηση πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Αύξηση των επιτοκίων της Αμερικανικής Fed από 3,75% ως 4% για πρώτη φορά από το 2023 προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Η εχθρική κίνηση κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 6.30 το απόγευμα στην αυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και αύριο συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Καιρός γενικά εύθυρος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αθήνα 984.

0: 853 και σήμερα.
1: Τι?
0: Μέχρι την ορκομοσία του επόμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα έχει μεγάλη διαφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω. Έχω την ελπίδα όμως ότι όταν φύγει αυτός ο τύπος, τα πράγματα θα γίνουν κάπως καλύτερα. Ο οποίος εξελίσσεται το μεταξύ σε παγκόσμιο μεταβατζή. Δεν ξέρω αν το είδες. Οργή, λέει, του Προέδρου Τραμπ για την πρόθεση του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν πιο στενές σχέσεις. Ωραία, εξοργήσου. Μετά όμως, οι απειλές για δασμούς και για διακοπή εμπορίου ξεφεύγουν. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να παίρνει άμεσα μέτρα, ακόμα και υπό την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ να παίρνει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις με τι δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική και οικονομική, μπορεί να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
1: Από τώρα.
0: Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ, εντωμεταξύ, τα έχει πάρει, λέει, επίσης με τη Fed, που άλλαξε και έβαλε εκείνο τον δικό του άνθρωπο επικεφαλής της Fed. Αλλά έτσι όπως θα κάνει μπιπ με την οικονομία, αύξησε τα επιτόκια η Fed.
1: Όχι μόνο τα αύξησε. Άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να τα ξαναυξήσει μέχρι τέλος του έτους.
0: Ναι.
1: Μέχρι τέλος του έτους.
0: Ναι. Αφού λέει ότι η πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό είναι ότι θα πάει ακόμα χειρότερα με αυτά που κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν τον Τραμπ ο πληθωρισμός. Αλλά ο Τραμπ δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί ο Ερντογάν. Θυμάσαι ο Ερντογάν που, αποφάσισε πώς θα είναι τα επιτόκια στην Τουρκία. Του βγήκε βέβαια.
0: Ναι, δεν, είναι το, δεν είναι Τουρκία. Οι ΗΠΑ έχουν θεσμούς τύπου Fed.
1: Του βγήκε. Γιατί θυμάμαι ότι τότε όλοι λέγαμε ότι και εμείς, μη εξαιρουμένων εμάς, ότι η Τουρκία θα πάει στο δούνο του. Δεν πήγε ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εδώ το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για μια οικονομία η οποία επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Και όχι μόνο με το τι συμβαίνει στην αμερικανική οικονομία, με το τι κάνει ο Τραμπ παγκοσμίως. Ποιο ήταν το ξανά μανά? Ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει από τον Τραμπ?
1: Ναι, το άλλο,
0: πόσες φορές έχουν περάσει περιθώρια στο Ισραήλ? 40.000.
1: Δεν το έλεγε χθες.
0: 40.000.
1: 40.000 βόμβες. Τι τις θέλει?
0: Δεν ξέρω. Άμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος, δεν ξέρω. Αμυντικές. Είναι αμυντικές.
1: Υπάρχουν αμυντικές βόμβες, γιατί κάτι για πυράβλους ξέρω, αναχέτησης. Αμυντικές βόμβες δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Το ζήτημα είναι ότι με αυτά που συμβαίνουν επηρεάζεται, ξαναλέμε, η παγκόσμια οικονομία.
1: Τώρα έχει και τους Χούθη. Δεν είναι μόνο.
0: Έχει και τους Χούθη και έχει τη Σαουδική Αραβία, έχει την Αράμκο.
1: Η οποία έχει προβλήματα.
0: Η οποία έχει προβλήματα και δημιουργείται πρόβλημα παγκοσμίως από την διακοπή.
1: Και έχει και πρόβλημα και το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν είναι μόνο.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα πλέον. Με την ιστορία, με την Ιεμένη.
0: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον σημερινό μας προσκεκλημένο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κωστής Σταμπολής.
2: Ναι, ναι.
0: Ο πρόεδρος. Καλημέρα, κύριε Σταμπολή. Διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Ενέργειας.

0: Ανατολικής Ευρώπης. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπετε, πώς τα, βλέπετε τα πράγματα?
1: Ενέργεια θα έχουμε? Το πρώτο ερώτημα.
2: Ενέργεια θα έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι με τι κόστος.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, γιατί υπάρχουν πλέον και αμφιβολίες για τη λειτουργία της αφοδιαστικής αλυσίδας στις ενέργειες.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το ίστατο επίπεδο. Έχουμε ακόμα και το δρόμο να διανύσουμε.
1: Πάμε προς τα εκεί δηλαδή. Ναι.
0: Απλώς οι εναλλακτικές πηγές θα είναι λίγο πιο κοστοβόρες.
2: Όχι απαραίτητος. Κοιτάτε, εδώ βλέπουμε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, δηλαδή για τη δυνατότητα που δίνει πλέον σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παράγουν το δικό τους ηλεκτρισμό. Αυτό δυνητικά θα δώσει μια εγκατεστημένη ισχύ ίσως και μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα στα φωτοβολταϊκά.
0: Μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, στο περιμένουμε τις λεπτομέρειες, γιατί γενικώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ναι, μεν θα υπάρχει μια ελάφρυνση, αλλά όχι κάτι δραματικό.
2: Κοιτάτε, αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.
1: Ναι, γιατί αμέσως δεν μπορεί να βάλουμε
2: αυτό. Η οποία ήδη εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί εδώ πέρα. Αλλά έχει μια υπόσχεση πολύ σημαντική όσο αφορά την ελάφρυνση των φορτίων και κυρίως την κατανομή των φορτίων μέσα στο 24ωρο, διότι αν φανταστείτε, εγώ δεν σας λέω μέσα στις πόλεις, σας λέω στις κατοικίες, ναι, αγρικίες που είναι εκτός, στην περιφέρεια.
1: Ναι, εφόσον βέβαια.
0: Με την προϋπόθεση της αποθήκευσης.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ναι. Από το στόμα μου το πήρε.
0: Με την προϋπόθεση
2: αυτό είναι λογικό, κοιτάτε κάθε ένας.
1: Γιατί τις ώρες αιχμής. Δεν κάνει και τίποτα. Όχι, μα δεν κάνει και τίποτα στο σύστημα. Γιατί το σύστημα παράγει ασταμάτητα ενέργεια τις ώρες αιχμής και φτηνή ενέργεια. Το θέμα είναι οι ώρες μη αιχμής. Αν μπορείς να έχεις αποθήκευση και να δεν χρησιμοποιήσεις τις ώρες που υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
2: Ναι,
1: και
2: εντάξει,
1: δεν υπάρχει παραγωγή.
2: Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω. Εσείς θεωρείτε ότι θα προχωρήσει αυτό το πράγμα?
2: Ποιο πράγμα?
1: Με τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, στο μπαλκόνι κτλ.
2: Σας είπα, είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία έχει αρχίσει και αποδίδει σε άλλες χώρες και δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην αποδώσει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Να σας θυμίσω ότι τα ηλιακά θερμικά συστήματα που είναι πολύ σημαντικά για την μείωση των φορτίων, mm-hmm. πράγμα το οποίο δυστυχώς αγνοούν οι περισσότεροι, άρχισαν να κατασκευάζονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70.
1: Σωστά.
2: Και η Ελλάδα έχει δημιούργησε σιγά σιγά μια πάρα πολύ σημαντική βιομηχανία, καθαρά εξαγωγική.
1: Ναι,
2: καλύπτει όλες τις ανάγκες, δεν έχουμε καμία εισαγωγή προϊόντων και εξάγουμε μεγάλες ποσότητες.
1: Ναι.
2: Αυτό πήρε χρόνια, μιλάμε 40 χρόνια, ναι. 50 χρόνια, ναι. Δεν είναι αστεία. Λοιπόν, όμως αυτή τη στιγμή στα περισσότερα σπίτια θα δείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Ναι, είναι σωστό.
0: Βέβαια, και παρότι λοιπόν, είναι μια ακριβή συσκευή, έχει πολύ γρήγορα.
2: Λοιπόν, πήρε χρόνο να διαμορφωθεί το τελικό σχήμα με την αποθήκηση νερού και τα λοιπά.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Σταβολή. Απλώς
2: λοιπόν, αυτό είναι μακροπρόθεσμο.
0: Θα πρέπει να δούμε τους όρους, γιατί σε πρώτη φάση αυτό που ακούστηκε, ότι θα συνδέει τα πάνελ του μπαλκονιού με την πρίζα για να μπαίνει στο σύστημα το δικό σου μόνο.
2: Ναι,
0: ώστε ό,τι
2: τόσο
0: παράγεται εκείνη την ώρα να καταναλώνεται δεν είναι επαρκές αυτό.
2: Μα
0: να,
2: δεν είναι
0: να
2: τόσο απλό. Αυτά τα συστήματα,
0: τα ωφέλη, ναι.
2: Αυτά τα συστήματα, όλα τα οικιακά συστήματα, για να έχουν απόδοση, πρέπει καταρχάς η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται να πηγαίνει σε μπαταρίες. Και από την μπαταρία να πηγαίνει στο σπίτι ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά και μια αρχική απόφαση θα τροποποιηθεί αργότερα σε ό,τι πάρει την τελική μορφή, κάτι το οποίο θα είναι και τεχνητά εφαρμόσιμο σε διάφορες κατηγορίες κατοικιών και κτηρίων και θα είναι και οικονομικά δυνατό.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στο άμεσο ζήτημα που έχουμε όμως τώρα και πρώτα απ' όλα να
1: τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να θα συνεχιστεί η άνοδος του Δημότης. Βλέπουμε τώρα μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες δύο μέρες. Βλέπω τώρα 100 δολάρια
0: μια δήλωση
1: το αμερικάνικο,
0: ο κύριος Τραμπ, επηρεάζει λίγο τις αγορές.
1: 4 το αργό.
2: Η αγορά αυτή τη στιγμή επηρεάζεται από πολλές αρνητικές πιέσεις. Δεν έχουμε κανένα θετικό πρόσημο στον ορίζοντα. Και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Μιλάμε για μία επέκταση του πολέμου με τη συμμετοχή και άλλων αραβικών κρατών και μία πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση με το Ιράν και τις δυνάμεις που το υποστηρίζουν. Ναι. Αν τα αναλύσετε αυτό, θα δείτε ότι πηγαίνουμε για μία ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Αν θα αποφευχθεί αυτή η κρίση, θα αποφασιστεί σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων. Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας. Αυτές θα καθίσουν στο τέλος της ημέρας στο τραπέζι, χωρίς τους άμεσα εμπλεκόμενους, για να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Ωστόσο όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρχει κλιμάκωση της κρίσης και άρα και υψηλές τιμές.
0: Επειδή βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα ένα πέρα δόθε, ιδιαίτερα από την πλευρά του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ξαναλέμε, κάποιες δηλώσεις που κατέβναζαν τις αγορές, κάποιες περίοδοι ηρεμίας, όπου κοιτάτε, μετά ακολουθούσε μια περίοδος κρίσης. Υπάρχει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι από όλο αυτό το παιχνίδι κερδίζουν?
2: Σαφέστατα κερδίζουν.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουν λόγους να θέλουν να διατηρηθεί η κατάσταση?
2: Όχι, δεν νομίζω αυτοί οι οποίοι κερδίζουν την κρίση έχουν τόσο μεγάλη...
0: Επηρεάζουν, λέτε, και τις καταστάσεις.
2: Κοιτάτε, αφήστε με να σας ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σε μια κρίση, σαφέστατα, υπάρχουν πάρα πολλοί που κερδίζουν. Όμως κανένας από αυτούς δεν είναι πάντοτε που πλέον ισχυρός για να επιβάλλει τη θέλησή του. Είναι το ίδιο μοτίβο, το βλέπουμε και τώρα και το έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις. Ποιοι κερδίζουν? Κερδίζουν αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν καύσιμα, έχουν δεκαπλασιαστεί τα freight rates στην ναυτιλία. Κερδίζουν οι παραγωγοί που έχουν μεγαλύτερες τιμές, ας πούμε. Κερδίζουν πολλοί άλλοι που εμπλέκονται σε όλη την αλυσίδα. Αυτοί όμως, ή μεμονωμένα ή όλοι μαζί, δεν έχουν τη δύναμη, την πολιτική για να εξασχίσουν και να επιβάλλουν τη θέλησή τους, ούτε τους υφέρει μια διαιώνιση της κρίσης, διότι αύριο θα πέσουν οι τιμές πολύ πιο χαμηλά. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι οπωσδήποτε ωφελούνται μερικοί και αυτό γίνεται σε κάθε κρίση. Το θέμα είναι διαφορετικό. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει η κρίση και με ποιους όρους θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα σημάδια είναι ανησυχητικά, διότι το κέντρο βάρος μετατίθεται στη Σαουδική Αραβία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει να κάνει εξαγωγές. Ο μεγαλύτερος πετρελοεξαγωγός του κόσμου έχει σταματήσει να κάνει εξαγωγές. Mm-hmm. Λοιπόν, βάλετε από τους Ιρανούς, βάλετε από το Ιράκ, από τις πολιτοφυλακές των Ιρανών στο Ιράκ, βάλετε από τους Χούθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να την υποστηρίξουν και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εμπλέξει την Αίγυπτο. Εχθές ο πρίγκιπας ο Σαλμάν επισκέφθηκε το Κάιρο. Γιατί το επισκέφθηκε? Για να ζητήσει βοήθεια. Τι βοήθεια? Όχι οικονομική ασφαλώς, στρατιωτική.
0: Θέλω λοιπόν, να βάλουν την Αίγυπτο και στο σύμφωνο της Μέκας.
2: Σαφέστατα. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε μια διεύρυνση του πολέμου. Ο Τραμπ έχει χάσει παντελώς κάθε αξιοπιστία στην αγορά. Διότι αυτά που έλεγε το καλοκαίρι αποδείχθηκε ότι ήταν μυθοπλασίες. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα από τα στενά του Ορμούζ είναι ζήτημα να περνάνε 2, 3, 4 το πολύ εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Τραμπ υπόσχεται ότι υπάρχει πλήρης προστασία το πολεμικό ναυτικό, τον είπα, και περνάνε 10 και 12 και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Λοιπόν, και για να το κλείσουμε και να έρθουμε και στην Ελλάδα.
2: Και η αγορά αυτή τη στιγμή έχει μηχανισμούς να ελέγχει τις πολιτικές δηλώσεις. Αυτό το ξεχνάμε.
0: Το έχουμε διαπιστώσει, ναι.
2: Ναι, και αυτό που οφείλεται στο AI, οφείλεται ότι κάποια συστήματα έχουν προχωρήσει πολύ, οφείλεται ότι έχουμε πλέον real-time πληροφόρηση και ενημέρωση που δεν είχαμε παλιά.
0: Λοιπόν, τα περιθώρια της Ελλάδας τώρα. Και σε σχέση με τις κινήσεις,
2: η Ελλάδα προκειμένου
0: να μειώσει όσο γίνεται το κόστος για την προμήθεια.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται από πλευράς αποθεμάτων σε πολύ πλεονεκτική θέση, διότι έχει δύο πολύ μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά άλλων 20-30 χωρών με τις οποίες εξάγει καθημερινά πετρέλαιο. Άρα δεν έχουμε θέμα αποθεμάτων. Η Ελλάδα έχει εδώ και καιρό βρει εναλλακτικούς προμηθευτές, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Λιβύη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αλγερία, Νιγηρία κτλ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, προμήθειας η Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι τιμές. Και εδώ το θέμα έχει να κάνει και με την κυβέρνηση. Αν επιλέξει να κρατήσει τον ΦΠΑ που έχει σε πολύ ψηλό και το ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ που πληρώνουμε, το 1 και κάτι είναι φόροι. Λοιπόν, αν αποφασίσει να μειώσει τους φόρους, θα έχουμε πιο λογικές τιμές. Άρα το θέμα μπροστά είναι τι πολιτική θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση ή μέσω επιδομάτων, που είναι πολύ προσφυλές εργαλείο για την κυβέρνηση, ή όπως κάνουν άλλες χώρες, μείωση προσωρινά του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Κατευθείαν στην Αγγλία.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα είναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση τι θα κάνει, καθώς βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν. Αυτή, όπως είπατε στην αρχή, υπάρχει μια μικρή μείωση των τιμών, αλλά εγώ δεν πιστεύω θα κρατήσει πολύ, καθώς αδυνατεί η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη να εξάγουν από τον κόλπο. Δηλαδή, πριν από μια εβδομάδα εξήγανε περίπου 8 με 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσω αγωγών και άλλων τρόπων. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει πέσει στο μισό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε. Ναι. Και η αγορά ακόμα δεν το έχει αντιληφθεί. Όταν θα αρχίσει να το αντιλαμβάνεται με φορτία που δεν φτάνουν, τα δηληστεία το αρχίζουν να αντιλαμβάνονται όταν βλέπουν να ακυρώνονται φορτία που είναι προς παράδοση ή τους ενημερώνουν, όπως έχει ενημερώσει η Saudi Aramco εδώ από προχθές, ότι αδυνατεί να κάνει παραδόσεις. Λοιπόν, όταν αυτό αρχίσει να χτυπάει την πόρτα των δηληστηρίων και κατ' επέκταση των εμπορικών εταιριών, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάλι οι τιμές και πολύ πιο γρήγορα μάλιστα.
0: Ωραία, τι ωραία, τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι ωραία και όμορφα. Έχουμε και καλές ειδήσεις.
1: Από την αθλητική επικαιρότητα να το κλείσουμε όμορφα το, και το σημερινό.
2: Ελπίζω να τα έχουμε και σήμερα.
1: Ναι, και επειδή έχουμε τον κύριο πρόεδρο, τον Απόστολο Βαξεβανέλη.
2: Τον πρόεδρο.
1: Εμείς το λέμε πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε.
2: Τον πρόεδρο των προέδρων.
1: Κύριε πρόεδρε.
3: Ναι.
1: Πότε θα δώσετε κι εσείς μια συνέντευξη τύπου, αλλά να μην είμαστε πολυκοσμία, να επιλέξετε κι εσείς δύο-τρεις έτσι να.
3: Τι θέλετε,
1: να
3: θέλετε
1: είναι από κάτω να σας κάνω.
3: Τι θέλετε. Τι θέλετε, να δημιουργήσω ένα ρεύμα, να δημιουργήσω μια...
1: Όχι, ρε παιδί μου, πώς έκανε ο κύριος Λιόλιος τώρα και αποφάσισε να κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, αλλά να επιλέξει εκείνος σε ποιους θα δώσει τη συνέντευξη.
2: Όχι, εξηγά μην πάσεις να δώσεις σε όλους συνέντευξη, σαν τους υπουργούς που βγαίνουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Γιατί δεν αντέχουν να του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις.
3: Συνέντευξη σε αυτούς που βρίσκουν καλά στέκια για τσίπουρα και μπύρες. Σε τέτοιους ανθρώπους. Δεν
1: προσδιορίζω.
2: Τι μας την έκανες, κύριε πρόεδρε.
3: Γι' αυτό είμαι πρόεδρος. Γιατί ξέρω και τριπλάρω.
1: Πού δηλώνουμε συμμετοχή.
2: Έχει εφαρμογή.
3: Συμμετοχή δηλώνεται. Θα ανοίξω εφαρμογή στο μπύρατσίπουρο.gr.
2: Αυτό είναι νομίζω η καλύτερη εφαρμογή.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν είναι το νέο ποδόσφαιρο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, είναι πολύ νωρίς να πεις ότι περνάει.
3: Είναι με νωρίς, αλλά χθες έκανε αρκετές αλλαγές και ρίσκαρε ο Αλγκουαθίλ. Το είχε προαναγγείλει και στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή είδαμε ότι οι δύο αμυντικοί ανέβαιναν πάρα πολύ ψηλά, σχεδόν έμπαιναν στην περιοχή. Τα δύο εξτρέμ συγκλίναν προς τα μέσα. Ο τερματοφύλακας δεν έκανε, αν είδατε, σχεδόν ποτέ ελεύθερο, πολύ σπάνια. Ναι. Ήθελε τις κατοχές να ξεκινάνε, να χτίζονται οι επιθέσεις. Και φυσικά ο Ολυμπιακός μέχρι το 25 που έχει δεχτεί και τον γκολ, ψάχνεται. Ναι. Οι παίκτες του είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχουν βρεθεί αυτοματικά. Θέλει καιρό.
2: Κυρίως στην άμυνα ψάχνει.
3: Και στην άμυνα, αλλά γενικά και στο χώρο του κέντρου έβλεπες ότι ακόμα δεν υπήρχε μια διάταξη.
2: Μπράβο.
3: Μετά όμως από το 25, μετά το 30, ο Ολυμπιακός άρχισε σιγά σιγά να απειλεί, να χάνει ευκαιρίες, να ισοφαρίζει δύο λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου με τον Γκοζάλος και στο δεύτερο ημίχρονο να βλέπεις ένα Ολυμπιακό από τα παλιά.
2: Ήταν αυτό που κυριαρχούσε.
3: Ο Ολυμπιακός χθες έχει
2: απλώς
3: πολλά
2: κέρδη. Απλώς είχε πρώτο θέμα με την τελική, έλειπε ο Ελεκαμπή από ό,τι φαίνεται.
3: Εντάξει, αυτό θα χτιστεί νομίζω, γιατί αν κάτσεις Νίκο να σκεφτείς ότι τα δύο γκολ τα έχουν βάλει οι δύο επιθετικοί.
2: Ναι,
3: και κυρίως ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δείχνει ότι όποτε και να τον χρειαστείς θα είναι εκεί και θα είναι πανέτοιμος. Αυτό έχει
1: δίνει και απαντήσεις για το ότι ήταν στον πάγο.
3: Και στον πάγο και ότι δόθηκε και δανεικός στη Λιόν Εμινοτάρεμι. Δηλαδή, εγώ κατά άνθρωση τη γνώμη μου, ο Γιάρεμτσουκ είναι πολύ πολύτιμος παίκτης. Κακός δηλαδή δεν είχε τις συμμετοχές, κακός δεν υπήρχε στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα το δείτε και στη συνέχεια πώς φυσικά τον εμπιστευτεί και ο Αλγκουαθίλ. Ο Ολυμπιακός εκτός από τη νίκη και τους τρεις πόντους κέρδισε, το μεγάλο του κέρδος είναι ο κόσμος του.
1: Βέβαια.
3: Γιατί κέρδισε τον κόσμο. Ο κόσμος πήγε χθες κουμπωμένος. Τι θα δούμε.
1: Ειδικά στο 0-1 δεν ξέρω μήπως είχαμε και τίποτα κεφαλικά εκεί.
3: Ναι. Αλλά εντάξει, η απόδοση...
2: Συνήθαν μετά.
3: Καταρχάς ήταν όλοι διακριθέντες. Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέμε, βάλα τα πόδια στη φωτιά. Κυριολεκτικά, έτσι, διεκδικούσαν όλες τις μπάλες. Να δούμε απόψε λοιπόν. Εκτός από αυτό, η Ελλάδα μείωσε και την διαφορά στη βαθμολογία της UEFA, αγγίζει 10η θέση.
1: Η Πολωνία ήταν από πάνω μας, δεν είναι. Δεν ξέρω ότι την περάσαμε με την νίκη αυτή, αλλά.
3: Όχι. Ισοβαθμεί η Τσεχία με την Πολωνία ακριβώς του ίδιου βαθμού. 45-125 και εμείς είμαστε στους 46-612.
1: 10-11 και εμείς 12 ακόμα, αλλά κοντά.
3: Μπράβο, αλλά οι Πολωνοί θα τους καταπιούμε, έχουν δύο ομάδες μόνο. Έτσι δεν νομίζω ότι θα αντέξουν. Να δούμε σήμερα Όφη, ο οποίος και αυτός έχει το δικό του ραντεβού στις 8 παρατέταρτο απέναντι στην γερμανική, τη Hoffenheim, σε ένα κατάμεστο Παγκρίτιο. Ναι. 15.000 κόσμος αναμένεται και ο Χρήστος Κόντης δηλώσει ότι είπε εμείς δεν πάμε απλά για
1: τη συμμετοχή.
3: Θα κερδίζουμε τα πάντα, θα παίξουμε το κάθε μας παιχνίδι για να κερδίσουμε ό,τι μπορεί. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πας δηλαδή προημίου. Εγώ έφυγα και ήρθα έτσι για την εμπειρία και την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είναι ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποια αθλήματα που λες, ρε παιδί μου, ότι η διαφορά δυναμικότητας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα, και αυτό και το κάνει πολύ πιο όμορφο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
3: Ακριβώς. Κύπελο χθες, κύπελο τρίτη αγωνιστική, για άλλους δεύτερη. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό δύσκολα 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Σήμερα 4.30 Καλαμάτα Ελνόφιμπετ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Σας κλείνω λέγοντας ότι αλλάζει η έδρα του
1: Super Cup.
3: φεύγει από τη Ρόδο, εκεί είχε
1: κρούσματα. Γαστρεντερίδη δεν θα γινόταν ποτέ.
3: Εντάξει, το θέμα είναι ότι η γαστρεντερίδα πού και τι και πώς.
1: Είναι υιογενής και είναι κάτι που έχουν παρατηρήσει και οι νοσοκομιακές αρχές στο νησί εδώ και μήνες.
3: Οπότε...
1: Μια τελευταία κουβέντα μόνο. Γιατί
3: ή σαν Έλα Ρένα ή το Ανδρέας Παπανδρέου θα είναι
1: το Περιστέρι, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Μια κουβέντα μόνο γιατί με πόνεσε. Με πόνεσε πολύ.
3: Ο Κοστούλας. Σε πόνεσε ο Κοστούλας. Γιατί και δεν είναι ότι πόνεσε ο Κοστούλας. Είναι ότι η Manchester United από 2-0 δεν είναι και το δίκτευμα.
2: Σε 10 λεπτά έτσι. Στο 9. Το 9.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σε πετάει έξω με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, νομίζω, αλλά νομίζω ότι το κέρδος είναι ο Κοστούλας.
1: Βέβαια.
3: Δηλαδή το παιδί αυτό...
1: Είναι συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράει.
3: Πιστεύω να καταλάβανε κάποιοι γιατί σε κάποιες ομάδες παίρνουν τους παίκτες, τους δουλεύουν πρώτα
2: και μετά,
3: μετά τους βάζουν στα βαθιά. Έτσι, λοιπόν, έγινε με τον Κοστούλα.
1: Κάτσε, μην πάμε εμείς στα βαθιά, γιατί.
3: Οι
2: μάγισσες
1: και οι Βαναλικομήτρου και οι Δέσου να μπαρδάκουν.
3: Όχι,
1: πρόσεξε. Ορίστε, να τα. Λοιπόν,
3: φυλαχτείτε.
2: Δελτίο καιρού κίνησης μετά από τη κυρία Δέσποινα. Στη συνέχεια για μία ώρα μοιάζεσαι ο Γιώργος Μελιγκόνης και εμείς
4: Δευτέρα.
2: Γεια σας. Yes.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάντρα. Οι τρεις μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, οι άλλοι δύο αμεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν αρχικά σοβαρά και διακομίστηκαν στο ασκληπείο της Βούλας. Τα τρία όμως άτομα υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγήθηκαν σε χώρο μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η δική τους ακεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της εκελή σε γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο γιατρείο της οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Με νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο του Κολονακίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές τώρα στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικό, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη της αυριανής άτυπης συνόδου του Eurogroup στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 στο 7%. Η ελληνική πλευρά τώρα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75 έως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βελιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση και στην αναμονή ανά ώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα 16χρονος με την κατηγορία μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος νεαρού 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε ο εντοπισμός του αιμόφυρτου θύματος απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κατά τη σύλληψη του 16χρονου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδια συσκευασίες κάναβης βάρους 3,3 γραμμαρίων. Παγκόσμια ανησυχία για τη μελλοντική επάρκεια υδάτων προκαλεί το γεγονός ότι το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, γεγονός που δείχνει τη μείωση των αποθεμάτων του νερού στην επιφάνεια της γης. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις της τάσης αυτής. Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό, τόνισε η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού, Σελέστ Σάουλο. Σε άλλα διεθνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο προσπαθειών για να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αν δεν περιορίσουν αυτοί τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η εφημερίδα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Παραμένει στο κόκκινο ο Κηφισός. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αποφυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία από Ανθούς έως Κηφισίας και περιφερειακή Ημιτού από Παρασκευή έως Κηφισίας.
1: Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή. Μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αθήνα 984.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τώρα που βγαίνουν σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις με καταμετρημένες τις παρουσίες όλων των αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τώρα που οι πολίτες αποφαίνονται αν πίστηκαν, αν εμπνεύστηκαν, αν θεωρούν ότι κάποιος θα αλλάξει τη ζωή τους, τώρα είναι η ώρα να βγουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Συμπεράσματα ασφαλώς τα οποία φαίνονταν και πριν τις δημοσκοπήσεις, είναι η αλήθεια, αλλά πλέον έχουμε και την ασφάλεια των αριθμών. Η βελόνα δεν κουνήθηκε για κανέναν, αλλά αυτό δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο, άρα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που, έστω και πολύ τραυματισμένη, διατηρεί το μαχαίρι και το πεπόνι, την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Ο δεύτερος παραμένει σε ποσοστά μικρομεσαίου κόμματος και πάντως βρίσκεται μακριά από το να κερδίσει το στοίχημα ότι μπορεί να πείσει ως δυνητική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Ο τρίτος παραμένει τρίτος, άρα έχει χάσει το βασικό του στοίχημα,

Και οι πολίτες απαντούν, δίνοντας συντριπτικά ποσοστά στην απάντηση καθόλου ερωτηθέντες και ερωτηθήσεις αν πίστηκαν από τα μέτρα, τις προτάσεις, την κοστολόγηση κάποιου από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και είπαμε, φίλες και φίλοι, για τον Πρωθυπουργό αυτό δεν συνιστά τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο για τους υπόλοιπους. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, επενδύει στην αποχή και τη συλλογική απογοήτευση και στο ότι η κοινωνία έχει βάλει χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Αυτοί και αυτές, με άλλα λόγια, που έχουν πιστεί ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάτι παραπάνω από γλίσχρα επιδόματα και ψηλόφορο απαλλαγές, Νέα Δημοκρατία θα ξαναψηφίσουν. Το θέμα είναι ότι η εξαντλητική κοστολόγηση και ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασαν τα προγράμματά τους και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν προσελκύουν ούτε έναν καινούριο πολίτη να τους ακούσει, να το σκεφτεί, να τους δοκιμάσει. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό τον καιρό, στα τηλεοπτικά πολιτικά πάνελ που ξεδιπλώνονται μετά τη διεθνή έκθεση, νομίζει κανείς πως δεν βλέπει πολιτικά στελέχη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους και να ξεδιπλώνουν πολιτικά επιχειρήματα, αλλά φοροτεχνικούς και λογιστές να ανταλλάσσουν νούμερα.

Και κάπως έτσι τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς έχουν μπει για τα καλά στο γήπεδο και στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και το μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες είναι ότι αυτή η λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι είναι η βάση επί της οποίας και οι ίδιοι θα κυβερνούσαν αν άλλαζαν οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Και επειδή στις χαμηλές προσδοκίες και στο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, είναι καλύτερη η Νέα Δημοκρατία, όσοι θέλουν ελεημοσύνη θα ψηφίσουν απευθείας Μητσοτάκη. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν απελπισμένοι να απορούν τι λαός είμαστε επιτέλους πια. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το ρολόι σας δείχνει 10 και 18 πρώτα λεπτά. Το ραδιόφωνο σας δείχνει Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11, παρέα με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, παρέα με τη Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, δυνατά τραγούδους η Ελευθερία Δανιτάκη στο εισαγωγικό μας τραγούδι. Ωστόσο, αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις και διάφορα άλλα νούμερα, διάφορους άλλους αριθμούς που παρατηρούμε αυτές τις μέρες, το μόνο το οποίο έχει μπει σε αυτήν την εβδομάδα πολύ δυνατά είναι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στα πρατήρια καυσίμων, τίποτα άλλο όμως.

Είναι αυτό που έλεγαν πολλοί και πολλές όλες αυτές τις μέρες, ότι εντάξει, να παρακολουθήσουμε την πολιτική σύγκρουση για τα του επιδόματος ανεργίας μετά την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη, να μιλήσουμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να ξαναπέσουμε από τα σύννεφα που μη πιστοποιημένα ιατρία προβαίνουν σε πολύ πολύ σύνθετες ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς να έχουν άδειες, χωρίς να ξέρουμε ποιος εποπτεύει, ποιος έχει την τελική ευθύνη. Αλλά την ίδια ώρα που λέμε εμείς όλα αυτά, την ίδια ώρα το πετρέλαιο και η βενζίνη κοντεύουν να φτάσουν στα 2,2 και στα 2,3 και στα 2,5 εκατοστάρα, και ο χειμώνας σιγά σιγά μπαίνει και ακούμε τους ειδικούς, τους βενζινοπόλες κλπ. Να προειδοποιούν ότι με αυτά τα δεδομένα θα είχαμε διάθεση πετρελαίου θέρμανσης αν ήταν να βάλουμε αύριο στα 1,7, 1,8 ευρώ, στο 2 ευρώ πάνω κλπ. Και την κυβέρνηση πάντως να δείχνει ότι δεν βιάζεται να πάρει μέτρα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, όταν χθες έγινε γνωστό ότι θα γινόταν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους συναρμόδιους υπουργούς κλπ. Για να αξιολογηθεί η κατάσταση στα καύσιμα, δημιουργήθηκε ένα κλίμα, δημιουργήθηκε μια προσδοκία ότι είτε χθες το βράδυ είτε σήμερα το πρωί θα είχαμε κάποιες ανακοινώσεις σε μέτρα. Και έτσι έσπευσε το Μέγαρο Μαξίμου με μια διαρροή να διευκρινίσει, για να χαμηλώσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο την προέβαλαν την είδηση πολλά μέσα ενημέρωσης, να χαμηλώσει τον πήχη και να πει ότι είναι μία από τις συνήθεις εβδομαδιαίες συσκέψεις αξιολόγησης της κατάστασης και ότι τέλος πάντων να μην περιμένουμε ανακοινώσεις για μέτρα σύντομα. Τώρα, τι βγήκε από αυτή τη σύσκεψη? Βγήκε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το πετρέλαιο. Σε αυτή τη σύσκεψη λοιπόν φαίνεται ότι κλείδωσε η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Ταυτοχρόνως συζητήθηκε πολύ και αναλυτικά το να επανέλθει το fuel pass για την αμόλευτη βενζίνη και να έχουμε και κάποιο είδους νέα επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, αν στην κυβέρνηση διαπιστώσουν ότι ως τα τέλη Σεπτεμβρίου η κιλοβατόρα θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι εδώ και 10-15 μέρες που έχει σκαρφαλώσει κανονικά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, η απλή βενζίνη, και πλέον ακόμα και αν κανείς ψάξει το μισό λεκανοπέδιο, δεν βρίσκει πια αυτά τα φτηνά βενζινάδικα για να βάλει με 1-9 ακόμα κάτι, με 2 παρακάτι ψηλά. Αν βέβαια είναι πρόθυμος σε πολλές περιπτώσεις ή πρόθυμη να πάρει και το ρίσκο να βάζει σε φτηνά τέτοια βενζινάδικα που φαίνεται να ξεχωρίζουν σε σχέση με τα υπόλοιπα, έτσι.

Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση δεν βιάζεται και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί πλέον μετά και από αυτά τα 2,2 δις τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το πού ακριβώς θα πάνε, το πώς θα κατευθυνθούν και σε ποιους και ποιες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πυρομαχικά που θα έλεγε και μια ψυχή που είναι στο οικονομικό επιτελείο δεν είναι απεριόριστα. Δεν είναι απεριόριστα όχι γιατί οι εισπράξεις δεν πάνε καλά. Ας είναι καλά η ακρίβεια, ας είναι καλά οι πληθωριστικές πιέσεις, ας είναι καλά ο υψηλός ΦΠΑ και όλοι εμείς που αιμοδοτούμε τα δημόσια ταμεία σπάζοντας κάθε μήνα τα ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων πέρα από τις προσδοκίες. Δεν είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν, είναι όμως ότι υπάρχουν εκλογικές προσδοκίες και στοχεύσεις, διότι αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης είδε, το μέτρησε, δεν ξεκόλλησε η βελόνα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγήκε κανείς στους δρόμους να χορέψει για τα μέτρα τα οποία άκουσε από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ως εκ τούτου, αν υπάρχει κάτι μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που προβάλλει σιγά σιγά ως βέβαιο, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο δρόμο προς τον προεκλογικό Μάρτιο, Απρίλιο, μπορεί και Μάιο λένε τώρα κάποιοι, θα χρειαστεί να ανακοινώσει άλλο ένα πακέτο που να το έχουν οι πολίτες κάπως νοπό πριν πάνε στην κάλπη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχει δείξει η ιστορία ότι όποιος προσπαθεί να ανοίξει το πουγγί στο παραένα των εκλογών δεν το εξαργυρώνει στην κάλπη. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, αυτό το έχει δείξει η ιστορία. Όταν είχαμε δικοματισμό, όταν υπήρχε δηλαδή και μία δεύτερη πολιτική δύναμη που προέβαλε ως εναλλακτική, το είχαμε δει στην τελευταία ΔΕΦ του Κώστα Σιμίτη, όταν όμως ήδη η Νέα Δημοκρατία κάλπαζε προς την εξουσία με 5, 7 και 8 μονάδες προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Το είχαμε δει με την σύνταξη που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα λίγο πριν πάει σε εκλογές, όπου επίσης η Νέα Δημοκρατία ήταν 5 και 10 μονάδες μπροστά από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και κάλπαζε προς την εξουσία. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Έχουμε ένα σκηνικό του ενός δεσπόζοντος κόμματος. Έχουμε ένα κόμμα εξουσίας στη χώρα. Και μάλιστα ένα κόμμα εξουσίας που, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένας πολυτραυματίας πολιτικά, είναι ένα κόμμα το οποίο, αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις, σύρεται προς την τρίτη εκλογική του νίκη. Αυτό είναι το ρήμα που ταιριάζει σε αυτή την κατάσταση. Δεν καλπάζει προς την εξουσία προφανώς. Έχει τα μισά ποσοστά, κουτσουρεμένα ποσοστά από τα ποσοστά που κατέκτησε το 2019 και το 2023, αλλά σύρεται προς την τρίτη εκλογική του νίκη. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να είναι εύλογες οι ελπίδες κάποιων στο Μαξίμου ότι ένα νοπό πακέτο προεκλογικών παροχών λίγο πριν τις μπουμπουνίσει ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει τη διαφορά ή τέλος πάντων να τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία μια-δυο πολυπόθητες μονάδες για να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα αμφισβητηθεί το εάν θα συνεχίσει να οδηγεί το κόμμα και να καθοδηγεί τις πολιτικές εξελίξεις ο Πρωθυπουργός. Γιατί εδώ που τα λέμε, δύο μονάδες είναι η απόσταση από το 24 στο 26. Δηλαδή η απόσταση από την απλή αναλογική και την σφαγή των μισών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την με κάποιο τρόπο εκλογική τους επιβίωση. Δύο μονάδες και η διαφορά είναι και η διαφορά από το 28,2 στο 30,2. Άλλο να γράφει το κοντέρ 2 μπροστά, άλλο να γράφει 3 μπροστά. Ως εκ τούτου, γι' αυτό βλέπετε ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε ήδη τη βενζίνη 2,2, 2,3 κλπ, δεν βιάζεται να ανακοινώσει μέτρα. Τέλη Σεπτεμβρίου και να λέμε και πάλι καλά αν έρθουν εν τέλει. Ρωτάει ο Αρίστυπος, μήπως βιάζεσαι. Λέω τι ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σκηνικό. Ένα σκηνικό εμπεδωμένο. Δεν είναι ότι αυτοί οι συσχετισμοί διαμορφώθηκαν χτες ή προχτές. Μιλάμε για συσχετισμούς διαρκείας. Μιλάμε για ένα δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ήδη από το 2016. Είναι 10 χρόνια πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική το κόμμα Τσίπρα τέτοια που να θεωρείται τέλος πάντων ότι θα γίνει εναλλακτική. Προφανώς και αυτό είναι ανοιχτό. Ή μπορεί το κόμμα Σαμαρά να δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία
που να χάσει το μαχαίρι και το πεπόνι στις πολιτικές εξελίξεις ο κ. Μητσοτάκης. Ούτε αυτό είναι απίθανο. Μπορεί λοιπόν και να αποδειχθεί ότι βιαζόμαστε. Πάντως αυτή τη στιγμή τα πράγματα έτσι είναι. Απ' την άλλη πλευρά, έχετε δίκιο κύριε Αρίστικα να λέτε ότι ενδεχομένως ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που αυτοί οι 7, 8, 9 μήνες που μας χωρίζουν ως τις εκλογές. Δεν ξέρω. Δείτε στο ημερολόγιο αυτές τις μέρες πότε είναι η Κυριακή των Βαΐων και θα τα ξαναπούμε εμείς τέλος πάντων. Πάντως, ενδεχομένως αυτοί οι 8 μήνες στην πολιτική να είναι μια αιωνιότητα και να μην είναι 8 ημερολογιακοί μήνες. Ποιος ξέρει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αν αρχίσει να ανοίγει το παιχνίδι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα με τις ωραίες του τις φωτογραφίες. Καλημέρα στην Βάσο που λέει ότι σε λίγο θα μοιράζουν κουπόνια σύντησης, αλλά από ό,τι βλέπουμε πρώτοι είναι στις δημοσκοπήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι όμως δικό τους πρόβλημα, έτσι. Να το ξαναπώ, το λέγαμε και στην εισαγωγή. Αυτό δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλων όσοι απαντούν αυτά που απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα και στο Θωμά, ο οποίος μας λέει: απλοϊκά σκεπτόμενος, δεν θα στήχιζε λιγότερο εάν απλά μηδένιζαν τον ΦΠΑ και κατέβαζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δίνοντας συνολική όθηση στην οικονομία. Μα το θέμα είναι να δίνουν όθηση στα δημόσια έσοδα για να μπορεί μετά το 1/5 ή το 1/10 αυτών να το μοιράζει σε γεμάτα καλάθια του Πρωθυπουργού. Δεν είναι το θέμα να δώσει όθηση στην οικονομία. Σε αυτούς, Θωμά μου, που θέλει να δώσει όθηση, μια χαρά όθηση τους έχουν δώσει. 20 τόσες εταιρείες έχουν πάρει τα 30 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια χαρά όθηση τους έχει δώσει. Μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Πάρο που είχε καιρό να εμφανιστεί. Γεια σου Νίκο μου, καλή σεζόν και σε σένα. Μας γράφει για μια δασκάλα που ήταν σε απόγνωση και εμφανίστηκε προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι είναι τα πράγματα και με το κέντρο υγείας σας και με όλα. Και δυστυχώς σε 1-1,5 μήνα που θα πέσει και η αυλαία της τουριστικής σεζόν, όλοι εσείς οι νησιώτες και οι νησιώτισσες θα δείτε ξανά τα προβλήματά σας και τις ελλείψεις και σε διδακτικό προσωπικό και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Να περνούν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς. Καλημέρα και στον αγαπημένο Νίκο από τα Μελίσια, ο οποίος συστήνεται ως μέλος του κόμματος. Τι λαός είμαστε επιτέλους πια. Έλαντε. Καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία μας λέει ξανά για την γυναίκα που πέθανε σε παραλία της Αίγινας την Κυριακή εξαιτίας της αργοπορίας ασθενοφόρου. Δεν ήταν το ασθενοφόρο, ήταν διαθέσιμο. Δεν υπήρχε βάρδια γιατρού για να συνοδεύσει και να κάνει την διακομιδή. Είναι άλλο ένα επεισόδιο στο σύριαλ πια δυστυχώς, πεθαίνοντας στην Αίγινα, γιατί έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Έχουμε ξανακούσει υποσχέσεις για αυτό το περίφημο κέντρο υγείας, ότι από εδώ και πέρα θα επαρκούν οι βάρδιες των γιατρών για όλους. Και δυστυχώς οι υποσχέσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά και οι θάνατοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Πάμε εμείς τώρα σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Γραμμή άμυνας αναζητούν αύριο στη συνεδρίαση του Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών έναντι της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Στα 2,17 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Με διακοπή του εμπορίου απειλεί ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Τρεις νεκροί μετά την ανατροπή οχήματος στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν το όχημα προσέκρουσε σε μάντρα. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα όσον αφορά στους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη διαδρομή. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 6.30 το απόγευμα στην αυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και αύριο συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένα εναέριο οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιά στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Και ο καιρός γενικά έθρους σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύσεις μέσω Viber. Μηνύσεις μη στείλετε, παιδιά. Λοιπόν, και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ελάτε να ανοίξουμε και μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ, ακόμη και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον τέλος και σήμερα βλέπουμε από το πρωί σε όλες τις πρωινές εκπομπές ότι όλες οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να τροφοδοτούν την επικαιρότητα και εδώ που τα λέμε πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ξαφνικά αποκαλύπτεται μπροστά μας όλο αυτό το παράλληλο δίκτυο που πολλές φορές δεν έχει καν σχέση με την επιστήμη ή ακόμη και με την επιστημοσύνη, έτσι.

Και εντάξει, τώρα για μία ακόμη φορά και για μία ακόμη φορά κατόπιν εορτής βρισκόμαστε, το λέμε πολύ αυτές τις μέρες, το ξέρω, αλλά βρισκόμαστε να πέφτουμε από τα σύννεφα σε αυτή τη χώρα για μία ακόμη φορά. Πέσαμε από τα σύννεφα πριν 3 χρόνια που καταλάβαμε ότι τα τρένα είναι τόσο διαλυμένα που μπορεί 2 τρένα να κατευθύνονται προς ολοταχώς το ένα κατά πάνω στο άλλο για 14-15 λεπτά πόσο ήταν, χωρίς να παίρνει κανείς μυρωδιά και χαμπάρι. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν ξαφνικά είχαμε να πέφτει μαύρο, να έχουμε blackout στο FIR Αθηνών, να μένει τυφλό το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας που καλείται να διαχειριστεί σε κάθε τουριστική σεζόν. Ποιος ξέρει πόσα εκατομμύρια αφίξεις, πτήσεις, προσγειώσεις, απογειώσεις κλπ. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν πρότυπα εργοστάσια που τα επισκέπτονταν και διάφοροι υπουργοί αποκαλύφθηκε ότι δούλευαν πάνω σε παράνομες δεξαμενές προπανίου, με τους προϊσταμένους να λένε στους εργάτες και τις εργάτριες ότι οι αναθυμιάσεις που μυρίζουν δεν είναι από αυτήν την χαρακτηριστική μυρωδιά που βάζουν στο προπάνιο για να το εντοπίζουν, αλλά είναι βοθρολήματα. Και τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα που ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι όλη αυτή η βιομηχανία του longevity, του wellness, ο ιατρικός τουρισμός κλπ. Κλπ. Στηρίζεται και σε αντιεπιστημονικά πόδια και σε διάφορους τύπους και τύπισες που ανενόχλητοι και με τους ράμπο της υγείας διαλυμένους ήδη από το 2019 κάνουν χοντρές business.

ένα γκουγκλάρισμα στο ίντερνετ να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα σας βγει με διάφορα ιατρία εκεί που συνήθως είναι και οι πελάτες και οι πελάτησες που μπορούν να τα σηκώσουν όλα αυτά, στο Κολωνάκι, στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά, στην Πολιτεία και αλλού. Και να δούμε και κάτι άλλο, να δούμε ότι όλα αυτά δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Ο κύριος Γεωργιάδης πάρα πολλές φορές έχει διαφημίσει το θέμα του ιατρικού τουρισμού, έχει διαφημίσει την βιομηχανία wellness, έχει μάλιστα πει ότι είναι απαράδεκτο να μας ξεπερνάει η Τουρκία σε αυτή τη βιομηχανία, έχει μιλήσει σε άπειρα συνέδρια αυτής της βιομηχανίας που δεν έχει σχέση με την ιατρική, υπό την έννοια ότι ακόμα και όταν γίνονται θεραπείες οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εμπορικό, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι προσπόληση, είναι εμπόρευμα, δεν είναι διασφάλιση της υγείας, πολλό δε μάλλον της δημόσιας υγείας. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, αισθάνθηκε την ανάγκη να πει κιόλας ότι όχι μόνο ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο γιατρό, αλλά ότι είχαν και σχέση φιλική και ότι τον πήρε και τηλέφωνο όταν άκουσε ότι στο ιατρείο του έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης. Στο ιατρείο, επαναλαμβάνω, που όταν ο Μαζωνάκης πάθαινε ανακοπή, η σύζυγος αυτού του γιατρού, του συνομιλητή του Πλεύρη, έστελνε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη που ψυχοραγούσε σε έναν γιατρό υπνοτιστή που γράφει βιβλία τεκμηρίωσης της μετενσάρκωσης, παρακαλώ. Και ήταν και ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ως γαλάζιος περιφερειάρχης και νυν και ΑΗ πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επιχορηγούσε συνέδριο στο οποίο μιλούσε η κβαντική γιατρός από τη Χονολουλού. Είναι ο ίδιος ο οποίος πολλές φορές έχει διαφημίσει διάφορες βιομηχανίες που πατάνε στην ιατρική, είτε μιλάμε για το wellness, είτε μιλάμε για θεραπείες μακροζωίας, είτε βεβαίως ακόμη μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία που δεν είναι άλλη από την βιομηχανία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που δεν είναι άλλη από την βαριά βιομηχανία των εξωσωματικών. Οπότε μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν επί 7-7,5 χρόνια η υγεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, όπως και η παιδεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, δείτε λίγο αυτές τις μέρες, μέχρι και τροπολογία μέσα στη νύχτα έφεραν για αναδρομική αναγνώριση του πρώτου έτους σπουδών των κολεγίων τα οποία έκοψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ούτε μόνα τους να νομοθετούσαν αυτά τα κολέγια. Όταν λοιπόν η υγεία ή η παιδεία αντιμετωπίζονται σαν εμπόρευμα και όταν το δημόσιο υποχωρεί για να έρθει το ιδιωτικό να πάρει και άλλα παιδεία της δημόσιας σφαίρας και δραστηριότητας, αυτά συμβαίνουν.

0: Και μια και έτσι είμαστε πευτοσυννεφάκηδες κατόπιν εορτής σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή πολλές φορές γίνονται πρώτα τα πράγματα, εκτυλίσσονται πρώτα οι τραγωδίες και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα, μια που μιλάμε για διάφορα πεδία δημόσιας δραστηριότητας τα οποία υποχωρούν, διάφορα πεδία του κοινωνικού κράτους που υποχωρούν και ερχόμαστε όλοι εμείς να βάλουμε από την τσέπη μας αυτά τα οποία θα έπρεπε να μας δίνει το κράτος. Αφού λοιπόν δεν έχουν τη φαντασία οι κυβερνητικοί ή το νιάξιμο, τη μέρημνα να ψάξουν για να δουν πού αλλού μπορεί να τους βρει το κακό, ας δούμε λίγο πριν, επαναλαμβάνω, γίνει κανένα κακό, πώς τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν διάφορα κέντρα μελέτης δεξιά και αριστερά, ακόμη και για παιδάκια δημοτικού, και οι εκπαιδευτικοί της ΟΗΕΛΕ προειδοποιούν ότι δεν έχουν μέσα ούτε πυροσβεστήρα, ότι λειτουργούν σε διαμερίσματα ή σε ισόγεια χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας για χώρους στους οποίους γίνεται μάθημα σε παιδάκια. Και ας δούμε και λίγο και διάφοροι που έχουν ένα γήπεδο 5x5 ή μια γούρνα που τη λένε πισίνα και ξαφνικά αυτό το πράγμα στα μέσα Ιουνίου το βαφτίζουν summer camp για να βγάλουν μερικά εύκολα μεροκάματα και βγάζουν έτσι όλο ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Ζητάνε από τους γονείς 100, 150, 200 ευρώ τη βδομάδα και είναι εκεί χωρίς καμία προδιαγραφή, διότι ακριβώς οι γονείς ούτε πλέον με τη ζωή που κάνουν μπορούν να μελετήσουν με τα παιδιά τους το απόγευμα, ούτε το σχολείο το ολοήμερο είναι τόσο ανεπτυγμένο ώστε η μελέτη να γίνεται εκεί που πρέπει να γίνεται, από τους ειδικούς που πρέπει να γίνεται, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι δουλειά των γονέων να κάνουν τους δασκάλους και να κυνηγάν τα παιδιά τους και να τεινάζουν τη σχέση στον αέρα μαζί τους. Και ας δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τα καλοκαίρια, ακριβώς διότι επί 2,5 μήνες το κράτος δεν ασχολείται, δεν το ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι γονείς στα παιδιά. Το λέμε επειδή συνήθως κατόπιν εορτής γίνονται όλα αυτά. Να και κάποια παιδεία τα οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν από πριν συμβεί κάποια τραγωδία και αρχίσουμε μετά να ψάχνουμε αν φταίει ο Δίνα υπουργός, το τάδε η περιφέρεια ή ο τάδε σύλλογος που θα έπρεπε να το ελέγξει και χαθούμε πάλι στην μετάφραση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Τον καλημερίζω και ευχαριστώ και για την υπομονή του, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό ή καλές ειδήσεις να μας λέτε και ραδιοφωνική νέα περίοδο.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλά κουράγια, καλή δύναμη. Πολλές φορές οι μελέτες της ΕΝΙΠΕΚ, της ένωσής σας, δίνουν έναυσμα. Όχι για καλές ειδήσεις, βέβαια, να το πω και αυτό, αλλά τουλάχιστον για να ξέρουμε πού βαδίζουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Για παράδειγμα, προχθές, εμείς το είπαμε εδώ και ραδιοφωνικά, η επεξεργασία που κάνατε στα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο, το πόσο περισσότερες ήταν οι απολύσεις από τις προσλήψεις στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, το πώς έχει προσλάβει διαστάσεις πανδημίας η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου κανονικής απασχόλησης 8 ώρες σε μερικής απασχόλησης κτλ. Νομίζω ήταν η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί εκείνη τη στιγμή στο εάν φτάνουν ή δεν φτάνουν 2 μήνες για το επίδομα ανεργίας. Έτσι. Δεν ξέρω αν το κάνατε επίτηδες. Πάντως ήταν
1: όχι,
0: η καλύτερη απάντηση.
1: Σύμπτωση. Χρονική σύμπτωση. Τα στοιχεία είναι της κυρίας Κεραμέως, η οποία αποφεύγει να επικαλείται τα στοιχεία των οργανισμών που η ιδία εποπτεύει, η Εργάνη που δείχνει ότι ο Ιούλιος είναι από τους λίγους Ιουλίους που μετά τη μεταπολίτευση, που συνήθως τον διδάσκουμε ως μήνα, κύριε Μελιγκόνη, έντασης απασχόλησης.
0: Βέβαια. Δηλαδή, η σεζόν είναι.
1: Δηλαδή, οι εργοδότες τον Ιούλιο ή κρατάνε το ίδιο προσωπικό ή προσλαμβάνουν κι άλλους. Είτε αγορίστου χρόνου είτε μερικής απασχόλησης. Αλλά προσλαμβάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μήνας της κυρίας Κεραμέως, ο Ιούλιος, έτη του 26, έδισε 3 ποιοτικά στοιχεία τα οποία μας έχουν ανησυχήσει και μας που βλέπουμε τα σκαμπαναβάσματα και τα αφηγήματα της κυβέρνησης ότι μέρισμα ανάπτυξης, πατάξαμε το θεριό της ανεργίας κλπ. Λέει ο Ιούλιος ότι από τις 52 στις 100 νέες θέσεις εργασίας είναι 500 μερικής απασχόλησης. Άρα όσες δημιουργηθήκανε, οι 52% καινούργιες λέμε εντός 30 ημερών, οι 52 είναι μερικής απασχόλησης. Άρα οι εργοδότες προσλαμβάνουν και είναι κυρίως μερικής απασχόλησης περισσότερες. Δεύτερο, δεν είχαμε Ιούλιο να έχουμε μείωση αύξηση των απολύσεων και βεβαίως μείωση των προσλήψεων. Και έχουμε 13.000 περισσότερες απολύσεις τον Ιούλιο, απολύσεις που δεν μας δίνει ο Ιούλιος της μεταπολίτευσης, απολύσεις. Άρα έχουμε το ένα στοιχείο, έχουμε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις από προσλήψεις. Mm-hmm. Δεύτερο, από τις προσλήψεις οι 52% είναι μερικής απασχόλησης. Και ένα τρίτο στοιχείο επίσης ποιοτικό και ανησυχητικό, κύριε Μελιγκόνη, 4.000 θέσεις. Από αυτές που υπήρχαν ως αορίστου χρόνου, κάτω από την πίεση του εργοδότη, κάτω από την πειθό του εργοδότη, κάτω από τον εξαναγκασμό, μετετράπησαν από πλήρους σε μερική απασχόληση. Άρα είναι τρία στοιχεία που μας ανησυχούν. Mm-hmm. Άρα περισσότερες απολύσεις, άρα περισσότερες θέσεις μερικής απασχόλησης και περισσότερες έκρηξη μετατροπής από αορίστου χρόνου σε μερική απασχόληση. Και αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία ιδιαίτερα μας αφορούν. Γιατί τώρα έρχεται η συζήτηση, ναι, κάποιων ανοήτων που λένε ότι να πάμε σε δίμηνη. Να πούμε και βγάλαμε κάποια στοιχεία ότι μέχρι σήμερα, τον Σεπτέμβριο που μιλάμε, 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι σε εισφορά υπέρ ανεργίας, 4,5 εκατομμύρια θα δώσουν τις εισφορές τους. Ποια είναι τα 4,5 εκατομμύρια υπόχρεων σε εισφορά υπέρ ανεργίας? Είναι όλοι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, 2,5 εκατομμύρια. Είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των 10 που δεν παίρνουν ταμείο ανεργίας οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά πληρώνουν με ένα μνημονιακό νόμο του 11, ακόμη το 26, 2% mm-hmm. επί του μηνιαίου μεικτού μισθού τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν υπέρ ανεργίας του ιδιωτικού τομέα. Και είναι όλοι ελευθεροπαγγελματίες και αγρότες και εσείς που πληρώνετε 10 ευρώ ανά μήνα για την πάταξη της ανεργίας. Και ενώ λοιπόν το κράτος σωρεύει κατ' έτος 300 έως 3,5 δις mm-hmm. από τις εισφορές 4,5 εκατομμυρίων δικαιούχων, το μήνα που συζητάμε και τον προηγούμενο επιδότησε με επίδομα ανεργίας 140.000 ανθρώπους. Πληρώσανε δηλαδή 4,5 εκατομμύρια κατά μήνα, ναι, κάθε μήνα, εισπράττει 3,5 δις mm-hmm. και στο τέλος δίνει 1 δις. Κρατάει τα 2,5, τα δίνει σε κατάρτιση εργοδοτών, σε επιδότηση εργοδοτών, για πρόληψη εργαζομένων και ούτω καθεξής και άλλα επιδόματα, ενώ ο στόχος του...
0: Κύριε Μητρόπουλε... Λοιπόν, νομίζω χάσαμε τον κύριο Μητρόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την επαφή, την επικοινωνία με τον καθηγητή εργατικού δικαίου. Είχαμε μείνει στα πολύ ανησυχητικά ευρήματα από το σύστημα Εργάνη, έτσι όπως η ΕΝΙΠΕΚ, η Ένωση που έχει ιδρύσει ο κύριος Μητρόπουλος, τα επεξεργάστηκε και έδειξε ότι ακόμη και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν είχαμε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Και ταυτοχρόνως είχαμε και μία καταιγίδα θέσεων μερικής απασχόλησης. Νομίζω τώρα σας ακούμε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Βεβαίως. Την άνοιξε ο καγκελάριος στη Γερμανία mm-hmm. και απορεί γιατί οι Γερμανοί, οι νέοι, οι εργάτες, οι συνταξιούχοι και οι γυναίκες, ναι, προχθές στη Ρυρανία και τώρα σε όλα τα άλλα κρατήδια, ψηφίζουν κατά των σοσιαλδημοκρατών και του CDU, των χριστιανοδημοκρατών, όταν με νόμο που ψηφίζουν αυτή την περίοδο στέλνουν σημερινούς 30-35 άριδες για να πάρουν σύνταξη στα 70 και 72 τους, μειώνουν τα επιδόματα ανεργίας, γιατί είναι και πρωτοβουλία του καγκελάρου Μέτς αυτό, και έτσι ανοίγουν μια συζήτηση. Ενώ το κράτος κρατάει μεγάλο κομμάτι των εισφορών που πληρώνουμε όλοι υπέρ της ανεργίας, ανοίγει μια ανόητη συζήτηση εάν αντί για 12 μήνες ή για 6 μήνες επιδότησης της ανεργίας, θα πρέπει να περάσουμε ή στην κατάργηση των επιδομάτων mm-hmm. ή στην απόλυτη σύντμηση σε ένα δίμηνο. Έτσι λοιπόν άνοιξε αυτή η συζήτηση από το πουθενά. Υπάρχει ατζέντα. Όπως υπάρχει η ατζέντα, κύριε Μελιγκόνη, και για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Έχω πει στην εκπομπή σας ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα, αν προκύψουν, ναι, οι εκλογές κατά τις δημοσκοπήσεις παλιότερες και νεότερες, θα έχουμε και νέο νόμο για την αύξηση των ορίων ηλικίας, όπως θα έχουμε και για σύντμηση των επιδομάτων ανεργίας.
0: Κύριε καθηγητά, να γίνω όμως λίγο δυσάρεστος για να αντιγυρίσω εγώ τη συζήτηση και από την άλλη πλευρά. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς την έννοια του επιδόματος ανεργίας και την παροχή που δεν είναι παροχή. Τώρα δεν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, τέλος πάντων. Όμως καταλαβαινόμαστε, όταν έχει 18% ανεργία και όταν έχει 7,5% ανεργία, μπορεί να είναι ίδιος. Δηλαδή, είναι εντελώς λάθος η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι όποιος θέλει δουλειά βρίσκει.
1: Εμείς οι ερευνητές δεν λαμβάνουμε υπόψη της στατιστικής της ελληνικής αρχής τα εμβρήματα. Διότι δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους, δεν μετράει αυτούς που είναι στην ανεργία, κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο αγοράς, το παραδέχει τη βία στο δελτίο που βγάζει κάθε μήνα. Ναι. Παίρνουμε τους ανέργους που είναι 715.000 το μήνα Ιούλιο και είναι της ΔΥΠΑ. Διότι στα γκισέ της ΔΥΠΑ πάνε και δηλώνουν με τις καταγγελίες τους και αιτούνται τα αιτήματα, επιδόματα, εκεί ζητάνε τις διάφορες παροχές. Άρα λοιπόν, η ανεργία κατά την ΔΥΠΑ, τον παραδοσιακότερο, τον εγκυρότερο οργανισμό καταμέτρησης εγγεγραμμής ανεργίας είναι 15%, όπως λέει χθες η ΔΥΠΑ, είναι 715.000 άνεργοι. Και βγάζει και τα επιμέρους στοιχεία τα οποία δυσκολιάσαμε και οι εργάνοι. Υπό αυτή την έννοια, όποια συζήτηση ανοήτων ότι πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία που πέφτουν και κόμματα της αντιπολίτευσης στην παγίδα αυτή, να επιδοτήσουμε τους εργοδότες για να προσλάβουν. Μα η εισφορά υπερανεργίας καλύπτει ανέργους, καλύπτει τις οικογένειές τους, καλύπτει τις γυναίκες τους, καλύπτει τα παιδιά τους. Μέχρι να βρούνε όχι μια οποιαδήποτε δουλειά, κύριε Μελιγκόνη, μια σοβαρή δουλειά που αντιστοιχεί στα προσόντα, στην ηθική του την εργασιακή και βεβαίως στις συνήθειές της.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν όποια συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης, όπως και για μείωση του ποσού του επιδόματος, είναι ανήθικη, είναι απαράδεκτη και δεν αντιστοιχεί με τους νόμους που για 70 χρόνια υπάρχουν για την εισφορά υπερανεργίας.
0: Είπατε πριν για το θέμα των συντάξεων. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε το πώς έχει βγει το δημογραφικό εκτός ελέγχου, πώς έχει μεταβληθεί η αναλογία εργαζόμενων και συνταξιούχων. Το τελευταίο, είδατε επίσης πώς η κυβέρνηση πάγωσε χωρίς καμία δημοσιονομική τεκμηρίωση τη μνημονιακή πρόβλεψη ότι θα έπρεπε από το 2027 με βάση το προσδόκιμο ζωής να αναθεωρήσει τα όρια ηλικίας. Το πώς άλλαξε επίσης.
1: Δεν ξέρουμε αν πάγωσε. Δεν ξέρουμε αν για
0: μέχρι τώρα αυτό λέει πάντως. Ναι, μέχρι τώρα.
1: Πάντως, ο νόμος, κύριε Μελιγκόνη, είναι στο τραπέζι. Ο νόμος που απειλεί τις γυναίκες.
0: Σύμφωνοι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι όλα αυτά, το ότι πάγωσε μέχρι τώρα ή το ότι ήρθε αυτή η αδικία στη συντάξη χειρίας που καλώς ήρθε, δεν λέω. Δεν οδηγούμαστε προς το παγόβουνο χωρίς να το κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Μπορεί κάποιος να πει να πάρει ο ΕΦΚΑ μετοχές της ΔΕΗ και να έχει έσοδα από εκεί. Να συνδεθούν οι πετρελαιοπηγές που θα γίνουν στο Ιόνιο με τα ταμεία. Δεν ξέρω. Αλλά το ότι δεν το συζητάμε και λέμε απλώς κόκκινη γραμμή να μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας, πάμε στο επόμενο θέμα. Μήπως είναι το παγόβουνο στο οποίο πάμε κατά πάνω και δεν το βλέπουμε.
1: Όχι, το δημογραφικό το ετοιμάζονται όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη να στείλουν το λογαριασμό στις κοινωνίες, το λογαριασμό στους ασφαλισμένους και συνταξίουχους. Το έκανε ο Μακρόν που ξεπατήκωσε νόμους και της πατρίδας μας, το κάνει τώρα ο Μέρς και το έκαναν προχθές οι Δανείοι που ψήφισαν νόμο που ισχύει πια οι σημερινοί τριαντάριδες Δανείοι και Δανέζες να πάνε στα 70 τους. Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό. Επειδή έχασαν τη μάχη του πληθυσμού και με τη μείωση των γεννήσεων σε όλα τα κράτη, οι κυβερνήσεις, αντί να βρουν πόρους να αναζητήσουν ή να δείξουν το άγχος τους να αναζητήσουν πόρους για το σύστημα, ετοιμάζονται να στείλουν το λογαριασμό στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, μέσα από δύο εργαλεία. Μέσα από την αύξηση των ορίων ηλικίας και μέσα από τη μείωση των συνταξιωτικών δαπανών. Δεν συζητάνε τίποτα άλλο, όπως τώρα εσείς με τις ευαισθησίες σας μου το θέσατε τώρα, το θέσατε στους αξιατούμενους ακροατές. Να το συζητήσουμε ρε παιδί, να δούμε τι υπάρχει, να δούμε ποιοι πόροι υπάρχουν, από πού μπορεί να αντλήσουμε, η Φιλανδία αντλήσει από τα πετρέλαια.
0: Βέβαια, εντάξει, μονόδρομοι δεν υπάρχουν προφανώς.
1: Ναι, ναι. Και τώρα όμως δεν συζητάνε τίποτα άλλο και επειδή με τις μνημονιακές πολιτικές από το 11 κυρίως,
0: ναι,
1: κατήργησαν οικογενειακά επιδόματα, χτύπησαν ανηλαιώσεις οικογένειες, κατήργησαν τις πρόωρες συνταξιοτήσεις των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Με 4 με 5 παιδιά, κύριε Μελιγκόνη, και με 3 παιδιά. Έβγαιναν κάπως νωρίτερα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, το κράτος, οι νεοφιλελεύθεροι να λένε...
0: Για να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ναι, γεννάτε παιδιά, γεννάτε πολλά παιδιά, κάνετε καλά παιδιά, αλλά σας κρατάμε μέχρι τα 70 σας στην Μάλιστα. αγορά εργασίας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Πάνος Αργύρης, Βαρβάρα Βεντζηλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται κατευθείαν το δελτίο, έρχεται το δελτίο των ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται και εκείνος να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο τραπέζι του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο, οι τιμές των καυσίμων που συνεχώς αυξάνονται, καθώς και το ζήτημα των φόρων που επιβάλλονται. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα μας, τώρα, η μέση τιμή της αμόλυτης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4%, προκειμένου να ελέγξει το πληθωρισμό. Μείωσε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της Γαλλίας. Είναι πολύ καλή ιδέα να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τον Καναδά, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Χάνταντ, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προσθέτοντας πάντως ότι παραμένει ανοιχτό το καθεστώς της χώρας συνδεδεμένου μέλους. Η πρόταση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αποτελεί προς το παρόν μια πολιτική διακήρυξη που μένει να μετατραπεί σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί στην ατζέντα η ευρύτερη διάσταση της πρωτοβουλίας, είπε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις Πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Βλαβούκος. Υπογράμμισε ότι η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άντρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο γιατρείο της οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει δε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάντρα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, έγραψε στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη χώρα μας σε δύο διαφορετικά περιστατικά μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το τελευταίο 24ωρο. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 29χρονος κινούμενος στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκη, στο γιοταχή φορτηγό του οποίου εντοπίστηκαν 4 άντρες από το Αφγανιστάν και το Ιράν. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν εισέλθει από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ έκαστος. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν 2 Ιρακινοί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα σε γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος. Φαίνεται να είχαν καταβάλει πάνω από 18.000 δολάρια σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην πατρίδα τους. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον έφοσμο Θεσσαλονίκης. Και ενώ το ανώτατο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη και βάρος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μια νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανοιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα σταδιά του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη, ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στο City of Hope, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις ΗΠΑ για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα 30 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στη σοφία, στην αγάπη, στην πίστη, στην ελπίδα. Όλα αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Βέβαια το πιο γνωστό και διαδεδομένο όνομα και γιορτή είναι η Σοφία, είναι οι κόρες της Σοφίας, της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα η παράδοση λέει ότι είχαν θυσιαστεί για την πίστη τους οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας και γι' αυτό τιμάται η μνήμη τους μαζί. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε σε κάθε εορτάζουσα σήμερα, φίλοι ακροάτρια ή όσοι έχετε στο σπίτι σας εορτάζουσα, που θα πω ειδικότερα χρόνια πολλά και στην σύζυγό μου Σοφία που γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη μέρα, να είμαστε όλοι καλά, να είστε όλες καλά, υγεία βεβαίως και χαρά στην οικογένειά σας, στα σπίτια σας, ό,τι επιθυμείτε. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ μέχρι τις 12 και σήμερα Πέμπτη θα είμαστε μαζί σας με όλη την επικαιρότητα, με ό,τι προλάβουμε φυσικά να σχολιάσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία απασχολούν και τρέχουν, σε μια συγκυρία φυσικά όπου το λέγαμε και χθες, η τιμή δεν έχει σε σχέση με τα καύσιμα. Τα πράγματα αγριεύουν πάρα πολύ και ο χειμώνας είναι μπροστά, γιατί δεν αφορά μόνο το ντεπόζιτο στο αυτοκίνητο. Προφανώς είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί. Στους 98 και 3 είστε συντονισμένοι μέχρι τις 12 με το Ραντάρ και σήμερα θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Αθήνα984.gr μας ακούτε και από το διαδίκτυο, μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο άμεσα και έγκυρα. Εδώ συντελεστές, η Εύρε Ντίφη ρυθμίζει τον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος απαντούν στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε και σήμερα τις παρεμβάσεις σας. Φυσικά ο Δημήτρης Κουμπλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12. Να μην ξεχάσω βεβαίως να αναφερθώ για παλιούς και καινούριους ακροατές στον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, το 6948-984-984. Στέλνετε τα SMS σας δωρεάν φυσικά, και αν θέλετε γίνεστε κι εσείς μέρος αυτής της συζήτησης με τα σχόλια που κάνετε και τις φωτογραφίες που βλέπω μας στέλνετε για διάφορα θέματα, τοπία που μπορεί να, περιοχές που μπορεί να βρίσκεστε. Ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο, αναδεικνύεται κάθε φορά από στοιχεία και θέλω έτσι να πούμε δύο λόγια πριν πάμε και στις συζητήσεις μας, έρχεται με αφορμή τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, αποκαλυπτικά στοιχεία, όχι δεν είναι δημοσκόπηση, γιατί εντάξει τη συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, με τις δημοσκοπήσεις όμως δεν λύνονται από μόνο τα προβλήματα, ούτε πληρώνεται κανένα νίκη, κανένας λογαριασμός, ούτε αντιμετωπίζεται το πρόβλημα το οποίο θέλω να σταθώ. Το γεγονός δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας σήμερα δεν μπορούν, το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, από το πατρικό τους σπίτι, και θα πρέπει, με βάση τα στοιχεία της Eurostat ξαναλέω, φτάνουν στα 31 τους χρόνια, είναι η δεύτερη υψηλότερη ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή στέγη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλείπουν δηλαδή τα παιδιά το πατρικό τους φτάνοντας στα 31 τους χρόνια. Συναγωνιζόμαστε σε αυτό τους Σλοβάκους. Ελαφρώς μεγαλύτερη ηλικία φεύγουν οι νέοι στην Κροατία, με τη μέση ηλικία αποχώρησης, φίλες και φίλοι, από το πατρικό σπίτι, από την οικογενειακή κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κοντά στα 26, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί γύρω. Άρα η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 4,6 χρόνια. Αν πάμε στο βορρά,
στο βορρά της Ευρώπης. Εκεί θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τους νέους να εγκαταλείπουν το σπίτι τους αρκετά νωρίτερα. Τη χαμηλότερη ηλικία έχει η Φιλανδία, 21,4 χρόνια. Φιλανδία, Δανία 21,8, Εστονία, Λιθουανία 22,7 χρόνια. Θα πει κάποιος που μας ακούει ότι ενδεχομένως αυτές οι χώρες να έχουν και μια διαφορετική κουλτούρα. Δηλαδή οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται πλήρως μετά την ενηλικίωσή τους, δηλαδή μετά τα 18 και φεύγουν από το σπίτι, σε αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό Νότο. Όμως προσέξτε, αυτή είναι η εύκολη απάντηση και προφανώς δεν είναι απάντηση στα προβλήματα που έχουν οι νέοι στην Ελλάδα και στο Νότο. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο βασικός λόγος, δεν είναι οι νέοι στη χώρα μας μαμάκηδες ή μπαμπάκηδες, Και σε αυτό υπάρχει απάντηση, έτσι, δεν δίνεται αυθαίρετα. Μιλούν ξανά τα στοιχεία, δεν το λέμε αυθαίρετα. Η Eurostat συνδέει την ηλικία που ανεξαρτητοποιούνται τα παιδιά και φεύγουν από το σπίτι και με την αγορά εργασίας. Γιατί εδώ πολλοί επέρονται για την απασχόληση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ακούστε, το 2025... το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20 ως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 65,5%. Στις περισσότερες χώρες όπου οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό νωρίτερα από αυτόν τον μέσο όρο, το ποσοστό απασχόλησης αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι υψηλότερο από το 65,5%. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα είναι χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, όπου έχουμε πρώιμη αποχώρηση από την οικογενειακή κατοικία, συνδέεται όμως με την υψηλότερη απασχόληση των νέων. Δηλαδή, μπορούν να φύγουν από το σπίτι τα παιδιά γιατί βρίσκουν δουλειά πιο γρήγορα, έτσι. Αντίθετα, σε χώρες όπου οι νέοι μένουν πιο πολύ στο πατρικό τους, η Ελλάδα, η Κροατία για παράδειγμα, το ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ο ελέφαντος στο δωμάτιο, φίλες και φίλοι, το κόστος στέγασης, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, οι τιμές είναι απλησίαστες στα ενίκια τα τελευταία χρόνια, απορροφούν πάνω από το 60% του εισοδήματος ενός νέου και δεν ακούγεται καθόλου παράλογο μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, ότι τα νέα παιδιά μένουν στο σπίτι με τον μπαμπά και τη μαμά μέχρι τα 31 τους χρόνια, προφανώς όχι επειδή το θέλουν από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Όταν έχεις ένα μείγμα ψηλά ενίκια, χαμηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, χαμηλή μισθή επίσης, νομίζω ότι παίρνεις απάντηση και με ευκολία στο γιατί οι νεολαίοι στην Ελλάδα μένουν πολύ μετά την ενήλικη ζωή τους στο παιδικό δωμάτιο. Και ήδη έρχονται μηνύματα από φίλους και φίλες που μας φέρνουν παράδειγμα από τις οικογένειές τους. Μας λέει μια φίλη για το παιδί της, 31, που δεν μπορεί να φύγει, πολύ δύσκολη κατάσταση και προφανώς η μάνα δεν θα νιώσει το άγχος του παιδιού και το πόσο άσχημο είναι αυτό για την ψυχολογία του, να θέλει ή να μην μπορεί. Παρά το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ καλύτερα καταρτισμένοι από προηγούμενες γενιές, έτσι. Έχουν και πτυχίο, έχουν και μεταπτυχιακό, αλλά καταλαβαίνετε, δεν θα πάνε να δουλέψουν μόνο με 500, 600 ή πόσο είναι ο κατώτατος μισθός, 800 ευρώ. Θα θέλουν και μια αξιοπρέπεια και στην εργασιακή τους ζωή. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνεται, κυρία Βάσο, το γεγονός δηλαδή ότι μετά η διέξοδος είναι και η φυγή στο εξωτερικό, επειδή λέτε ότι το ένα σας παιδί ετοιμάζεται να φύγει για το Βορρά, για την Νορβηγία, για αναζήτηση δουλειάς. Η κυβέρνηση τώρα από την πλευρά της λέει ότι εξαγγέλει μέτρα, αποσπασματικά μέτρα, δίνει κάποια κίνητρα, έδωσε και κάποια κίνητρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέω αποσπασματικά πάντα όμως γιατί πολλές φορές είναι και το βλέμμα στην κάλπη, έτσι. Και η πραγματικότητα δεν αλλάζει πολύ, παραμένει σκληρή. Άρα λοιπόν το αίτιο το βρήκαμε. Ένα, εν πάση περιπτώσει, από τα αίτια μιας στασιμότητας και στο δημογραφικό, ενός κλίματος αναβλητικότητας και προς τη δημιουργία οικογένειας και αυτό που μας λέτε κι εσείς, η φυγή στο εξωτερικό ως διέξοδος.
Θα πει βέβαια κάποιος, κάνω και τον αντίλογο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος εδώ να αντικρούσει, ότι αυξάνονται τα εισοδήματα, ότι υπάρχουν στεγαστικά προγράμματα. Αγαπητοί, ή τέλος πάντων κάποιοι από τους ακροατές μπορεί να έχουν αυτή την άποψη. Οι τιμές των σπιτιών στη χώρα μας τρέχουν πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και δεν το λέω εγώ, υπάρχουν και στοιχεία. Ο ΣΑΤΟ λέει ότι η αναλογία τιμής κατοικίας ως προς το εισόδημα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2015, και αυτό σημαίνει ότι είναι όλο και πιο απρόσιτη η αγορά κατοικίας. Άρα μετά τι να πούμε, ποια οικογένεια να κάνει ο τριαντάρης, και φυσικά όχι όλοι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι ευρύτερα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά όταν κάποιος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα για τον εαυτό του, θα μπει σε μια συζήτηση να ανοιχτεί περαιτέρω, δεν θα το κάνει.

0: χρειάζεται κάτι πολύ πιο δραστικό. Ουσιαστική παρέμβαση στην προσφορά κατοικίας και στον έλεγχο των τιμών. Εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει, δεν έχει φανεί ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε βούληση, οπότε μην απορούμε. Και βέβαια, για να μην φανούμε υπερφιέλη που δεν είμαστε, δεν λέμε ότι θα λυνόταν κανένα πρόβλημα δημογραφικού, έτσι. Αλλά εδώ τώρα, αν είχαμε στεγαστική πολιτική σοβαρή, όπως κάποια ευρωπαϊκά κράτη έχουν. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης για ένα κομμάτι των νέων, οι οποίοι σκεφτείτε, αν δεν είχαν το σπίτι, την πατρική στέγη να τους παρέχει η οικογένεια, αν δεν είχαν τη βοήθεια επίσης και οικονομική στήριξη των γονιών τους, που την οικονομική στήριξη την έχουν και πολλοί που έχουν οικογένεια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που μέρος της σύνταξης είναι για να πληρώνουν υποχρεώσεις, έτσι, για το παιδί ή τα παιδιά. Αν δεν υπήρχαν και αυτά, κάποιοι ούτε για ένα καφέ, ένα πανάκριβο καφέ όπως έχει γίνει στις μέρες μας, δεν θα μπορούσαν να βγουν να πιούνε. Όχι για τώρα για τεκνοποίηση και τέτοια. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω και μεγάλη διάδραση και από εσάς. Πάμε παρακάτω όμως. Είμαστε στον απόϊχο μιας άγωνη συζήτηση χθες στη Βουλή, για να μπούμε στην πιο σκληρή πολιτική επικαιρότητα. Άγωνη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, είμαστε δύο ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, ο οποίος, το ξέρετε, θέλει να είναι υποψήφιος για να μπει στη Βουλή. Αυτά τα δύο πάνω κάτω, έτσι, είναι το αντικείμενο που θα συζητήσουμε τώρα για τα επόμενα λεπτά. Υποδέχουμε τηλεφωνικά τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε 180. Η αντιπολίτευση καταψήφισε. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει μια αναθεώρηση κάποιας διάταξης πρέπει να συγκεντρώσει στην επόμενη Βουλή 180 ψήφους. Κάτι που δεν είναι αδύνατο, είναι όμως δύσκολο. Και είναι περισσότερο δύσκολο διότι μπορεί να υπάρχει συμφωνία ως προς ορισμένες διατάξεις,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως συμφωνία ως προς την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση, η οποία κινήθηκε με μικροκομματικούς υπολογισμούς βασικά σε αυτή την αναθεώρηση, σε δύο μείζωνα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί, δηλαδή στην ποινική ευθύνη των υπουργών και στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, προτείνει λύσεις οι οποίες είναι μεσοβέζικες και ουσιαστικά δεν δίνουν διέξοδο στο πρόβλημα. Όσο εμπλέκεται η Βουλή στην ποινική διαδικασία για την ευθύνη υπουργών, ουσιαστικά παραμένει ένα ζήτημα μεροληψίας της πλειοψηφίας. Όσο δεν απεμπλέκεται η κυβέρνηση από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, θα έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ιδίως με τις ηγεσίες των δικαστηρίων. Και για άλλα ζητήματα, να μην επεκταθούμε. Άρα λοιπόν, εάν είναι να έχουμε μια αναθεώρηση στην οποία θα υπάρξει συμφωνία για 2-3 διατάξεις ελάσσουν σημασίας, είναι καλύτερα να μην γίνει καθόλου αναθεώρηση. Γιατί ξέρετε, αν γίνει αναθεώρηση κολοβή όπως έγινε το 2008 για 2 διατάξεις, τότε πρέπει να περιμένουμε ξανά τα 5 χρόνια για την επόμενη
0: αναθεώρηση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αν και στην επόμενη Βουλή δεν βρεθεί αυτό το 180, πότε μπορεί να ανοίξει πάλι ζήτημα?
1: Αμέσως μετά. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι εφόσον δεν έχει γίνει αναθεώρηση, η διαδικασία είναι ανοιχτή.
0: Αν βρεθεί όμως για δευτερεύουσα σημασία διατάξει, τότε χάνεται η ευκαιρία και πηγαίνει στα 5 ή στα 10 χρόνια.
1: Στα 5. Αυτό λοιπόν που είναι το ζητούμενο είναι να προκύψει ένα νέο πολιτικό τοπίο στις επόμενες εκλογές, που το ελπίζουμε όλοι, στο οποίο να υπάρχουν συνενέσεις και συγκλήσεις στα βασικά ζητήματα, χωρίς τοξικότητες, και εκεί να υπάρχει μια πρωτοβουλία, να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία αναθεώρησης, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι και προκειμένου να αναζητηθούν οι λύσεις που πράγματι επιβάλλονται για τον τόπο.
0: Πάντως,
1: γιατί
0: κύριε Σωτηρέλη,
1: από αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία τα περισσότερα δεν είναι.
0: Λέει,
1: είναι θέματα νομοθεσίας.
0: Λέει η Νέα Δημοκρατία όμως, καταλογίζει στο Πασόκ, ότι ψήφισε παρόν σε άνθρωπο που συμφωνούσε και ότι είχε προτείνει το ίδιο.
1: Μα το Πασόκ, όπως και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, είχαν μια στάση από την αρχή η οποία ήταν σωστή. Ότι δηλαδή δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη με 180 για να μην αφήσουμε την κυβερνητική πλειοψηφία, αν είναι η ίδια, ή την όποια άλλη κυβερνητική πλειοψηφία, δεν ξέρουμε ποια θα είναι μετά, να αλλοιώσει το νόημα της αναθεώρησης. Δηλαδή μπορεί να συμφωνήσει στις διατάξεις, αλλά να γίνει η αναθεώρηση προς εντελώς άλλη κατεύθυνση, όπως έγινε με την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας
0: στις
1: εκλογές του 2019.
0: Που αποσυνδέθηκε από εκλογές και ήταν μετακομματική επιλογή.
1: Φτάσαμε σε μια μετακομματική. Το ίδιο είχε συμβεί και παλιότερα, ξέρετε, την αναθεώρηση του 2001 με το κοινοβουλευτικό ασυμβίβαστο, το οποίο δεν προβλεπόταν στις προτάσεις. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, καλά έκανε η αντιπολίτευση και δεν δείχνει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη ως προς το Σύνταγμα συνολικότερα, διότι το έχει παραβιάσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο πολιτικός χρόνος δεν παίζει και αυτό στο ρόλο του. Δηλαδή, ήταν στην αρχή της κυβερνητικής θητείας, δεν θα υπήρχε μια διαφορετική στάση εμπιστοσύνης. Τώρα...
1: Προφανώς ο πολιτικός χρόνος παίζει ρόλο, γιατί τότε θα δείξει η όποια κυβερνητική πλειοψηφία, για το μέλλον μιλάμε πια, ότι εντάσσει τη συνταγματική αναθεώρηση σε μια λογική διαφορετική, σε μια λογική προγραμματικών αλλαγών που αφορούν το κράτος. Όταν είναι ξεκομμένη τελευταία στιγμή, λίγο πριν από τις εκλογές, είναι προφανώς ότι ισχύει αυτό που το έχω ονομάσει περιπεκτικά το στρίβιν δια της αναθεώρησης.
0: Ναι, και μάλιστα και με πολύ σύντομες διαδικασίες, μέσα στον Αύγουστο η διαβούλευση.
1: Ποια διαβούλευση θα μου πείτε. Είναι προφανές ότι δεν είναι μια διαδικασία αναθεώρησης η οποία αποσκοπεί σε πραγματική μεταρρύθμιση θεσμών του κράτους. Δεν απουσιάζει κάθε λογική μεταρρύθμισης, είναι μια μικροκομματική λογική η οποία πριτάνευσε και η οποία οδήγησε στις προτάσεις αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως καλύτερα να μην προχωρήσει την αναθεώρηση, ήταν μια θνησιγενής κατά την άποψη.
0: Να μην προχωρήσει για να δοθεί έστω μια ευκαιρία στην επόμενη Βουλή να ξανανοίξει.
1: Ακριβώς, να ξανανοίξει με άλλους όρους.
0: Με άλλους όρους.
1: Η αναθεώρηση επιβάλλει κάποιες ευρύτερες συνενέσεις οι οποίες χρειάζονται στην εποχή μας. Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα διάλογο ευρύ, με άνεση χρόνου και με διάθεση από όλους. Δηλαδή δεν μπορεί να παραβιάζεις το Σύνταγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά να μου λες έλα να κάνω αναθεώρηση.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σωτηρέλη. Αυτό το οποίο τέθηκε χθες και υπήρχε και η πολύ έντονη κόντρα μεταξύ του Υπουργού, του κ. Φλωρίδη, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ, του κ. Δοδονή. Εξοκοινοβουλευτικός υπουργός δεν μπορεί να είναι στα έδρα να.
1: Κοιτάξτε, η αναθεώρηση κανονικά είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Τώρα υπήρξαν προηγούμενα βέβαια και που οι υπουργοί έλαβαν το λόγο.
0: Εξοκοινοβουλευτική.
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται το θέμα, είναι θέμα. Αν δεν είχε τεθεί, θα μπορούσε να.
0: Τυπικά όμως δεν έπρεπε να είναι ο κ. Φλωρίδης στο έδρανο.
1: Ναι, τυπικά δεν έπρεπε, διότι με την έννοια αυτή, αν την ανεχθεί το όμως η Βουλή, είναι διαφορετικό. Δεν τον ανέχετε ένα μέρος της Βουλής, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζήτημα, γιατί ακριβώς γιατί η αρμοδιότητα αυτή δεν είναι αρμοδιότητα. Και αυτό εμφανίζεται λανθασμένα. Έτσι. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ ξεκινάω τη διαδικασία να θεώρησω. Οι 50 βουλευτές ξεκινούν. Η Βουλή είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια.
0: Σε άλλα του τηρεί ο κ. Μητσοτάκης όμως, που λέει στις προανακριτικές δεν πηγαίνει. Ας πούμε, δεν είναι η υπόθεση του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, εντάξει. Είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία οι προανακριτικές βέβαια δεν είναι υπόθεση. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση ούτε της κυβερνητικής. Δεν έπρεπε να είναι υπόθεση των δικαστών.
0: Για να πάμε τώρα λίγο στον Κασιδιάρη. Διαμηνεί ότι θα έχει πολιτική δράση και θέλει να μπει στη Βουλή. Μπορεί, υπάρχει τρόπος να το καταφέρει αυτό.
1: Πολιτική δράση μπορεί να έχει. Αλλά τι είδος πολιτική δράση μπορεί να έχει, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, τα νομοθετικά, τα νομολογιακά, τη στάση του Αριουπάγου το 2023, όπου ο Ηλίας Κασιδιάρης έπαιξε όλα τα χαρτιά του, τα έκαψε. Και την απόφαση του εκλογού δικείου, που μπορεί να μένει ήταν προβληματική σε αρκετά σημεία, αλλά σε ένα βασικό σημείο, δηλαδή μπορεί να ελεγχθεί το θέμα της πραγματικής ηγεσίας, είναι ισχύει αυτή τη στιγμή η νομολογία αυτή. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, υπάρχει ένας περιορισμός, όχι ως προς τον Κασιδιάρη, αλλά ως προς τα κόμματα τα οποία θα τον συμπεριλάβουν με οποιοδήποτε τρόπο στις τάξεις τους σε μια αναγετικό ρόλο. Δηλαδή, είτε αρχηγό κόμματος, είτε μέλος διοικούς της Επιτροπής, είτε νόμιμο εκπρόσωπο, είτε πραγματική ηγεσία, δηλαδή αν βάλει αχύρα ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι το 2033, δηλαδή μέχρι να συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής, ανεξαρτήτως του πόσα, ο νόμος λέει, ανεξαρτήτως του πόσα εξέτησε, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να ανακηρυχθεί. Ναι. Άρα μπορεί να γίνει αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο όμως θα ξέρει από την αρχή ότι θα είναι εξωκοινοβουλευτικό. Δεν θα μπορεί να πάει σε εκλογές.
0: Αν δεν βάλει υποψηφιότητα και είναι εκπρόσωπος τύπου, για παράδειγμα, και πει ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος για τη Βουλή, να εκπροσωπώ στα κανάλια.
1: Προσέξτε. Εκεί θα αναβιώσει το ζήτημα της πραγματικής ηγεσίας.
0: Ναι.
1: Ο Άριος Πάγος, τώρα είναι και ψηλιασμένοι δικαστές, ναι, έχοντας και το προηγούμενο των Σπαρτιατών, θα πούν ότι εντάξει, εκπρόσωπος τύπου εμφανίζεσαι, αλλά στην πραγματικότητα εσύ είσαι ο αρχηγός. Άρα και εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ανακηρυχθεί.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα ανακηρυχθεί εάν είναι υποψήφιος βουλευτής και μάλιστα χωρίς τον χρονικό περιορισμό του των 13 ετών, διότι ο νόμος λέει πάλι ότι αυτό είναι ένα τεκμήριο για το ότι τα κόμματα δεν υπηρετούν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Ναι.
1: Επομένως και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να μην ανακηρυχθεί. Πάρα πολύ πιθανόν να μην ανακηρυχθεί. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, και προσέξτε, το τονίζω αυτή τη στιγμή και θα σας εξηγήσω γιατί, αυτή τη στιγμή είναι να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, γιατί ο ίδιος δεν έχει κόλλημα εκλογικότητας,
0: ναι,
1: και προς το παρόν δεν έχει στερηθεί τα εκλογικά του δικαιώματα. Θα σας εξηγήσω το
0: την εξήγηση θα μας τη δώσετε σε ένα λεπτάκι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Ιβάνα Λυκομήτρου που πρέπει να γίνει τώρα για την 11.30. Μείνετε στη γραμμή, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο τραπέζι του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο, οι τιμές των καυσίμων που συνεχώς αυξάνονται, καθώς και το ζήτημα των φόρων που επιβάλλονται. Θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%, δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, σύμφωνα με το Reuters. Σφοδρή αντίδραση Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, δήλωσε από το Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Σάουδα αραβικά πλήγματα στην Ιεμένη στήχησαν σήμερα τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στοχοθέτησαν πύργους τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στους Χούθη. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Ποσειδώνο στη Γλυφάδα. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάνδρα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του βρέφους της στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου με βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.
5: Αθήνα 84, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και τα σύντομα διαφημιστικά. Έχουμε αφήσει τη μέση τη συζήτησή μας με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, για τον Κασιδιάρη, και μας εξηγούσατε, μάλλον μας είπατε, την εξήγηση θα τη δώσετε τώρα, ότι ένας μόνος τρόπος του Κασιδιάρη είναι να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά με τι πιθανότητες όμως να μπει στη Βουλή σε μια τέτοια διαδικασία? Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει υπάρξει ανεξάρτητος που να καταφέρει να μπει, να γίνει βουλευτής, δεν είναι?
6: Όχι, γιατί χρειάζεται να συγκεντρώσει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων. Και κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο βέβαια σε μια εκλογική περιφέρεια.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, διότι ατομικά έχει δικαίωμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να κατέλθει στις εκλογές, διότι ο περιορισμός που σας είπα αφορά τα κόμματα που πρέπει να υπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, ναι, όχι τα πρόσωπα, αλλά... Προσέξτε εδώ, θα ανακύψει πολύ σύντομα ένα άλλο ζήτημα, ναι, το οποίο θα είναι κόλαφος για τον Ηλία Κασιδιάρη.
5: Δηλαδή?
6: Η απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, εάν δεν αλλάξει η ποινή,
5: ναι,
6: σημαίνει ότι η καταδίκη θα καταστεί αμετάκλητη. Όταν καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη, ο Ηλίας Κασιδιάρης πλέον ατομικά,
5: ναι,
6: θα χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα, θα στερηθεί τα εκλογικά του δικαιώματα για 13 χρόνια, για το σύνολο της ποινής. Άρα, εάν η απόφαση θα χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα, θα στερηθεί τα εκλογικά του δικαιώματα για 13 χρόνια, για το σύνολο της ποινής. Άρα, εάν

0: η αμετάκλητη καταδίκη είναι αυτή που επιφέρει στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρα η στέρηση αυτή θα επέλθει από την επομένη της έκδοσης της απόφασης.
1: Πότε την περιμένουμε αυτή την απόφαση?
0: Ή το 27 ή το 28. Άρα ο Κασιδιάρης λογικά, με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα και αυτά που αναμένονται, δεν θα έχει εκλογικά δικαιώματα μέχρι το 2040 ή μέχρι το 2041. Δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θα μπορεί πλέον ούτε να μετάσχει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά προσέξτε, ακόμη κι αν στην απίθανη περίπτωση εκλεγόταν, θα εξέπιπτε από το βουλευτικό αξίωμα μετά από ένσταση, ακριβώς γιατί θα είχε χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα και δεν νοείται να είναι κάποιος βουλευτής χωρίς εκλογικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, το τοπίο για τον Ηλία Κασιδιάρη είναι πάρα πολύ ζωφερό ως προς αυτά τα οποία δηλώνει με αμετροέπεια και με λαϊκιστικές κορώνες. Βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, προσέξτε, σε ό,τι αφορά την προπτική κόμματος που θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή και του ίδιου ως εκπροσώπου.
1: Του ίδιου, ναι.
0: Εάν
1: πολιτική επιλέξει, δράση μπορεί να έχει, αν επιλέξει απλά να λέει στηρίζω αλλά το τάδε κόμμα. Αυτό το κόμμα θα πάρει έγκριση από τον Αρειοπάγο.
0: Προσέξτε. Εάν πει ότι στηρίζω το κόμμα, το πιο πιθανό είναι ότι το κόμμα δεν θα πάρει έγκριση.
1: Δεν θα πάρει.
0: Γιατί όποιο κόμμα και αν στηρίξει, κανείς δεν θα πιστέψει πλέον μετά το Σπαρτιάτη.
1: Ότι είναι ο αρχηγός ο πραγματικός και δεν
0: ότι
1: είναι αυτός.
0: Δεν είναι ο πραγματικός αρχηγός. Ναι. Γι' αυτό που είπατε και εκπρόσωπος τύπου. Θα πει κανείς ότι είναι εκπρόσωπος τύπου.
1: Ναι. Όλοι θα αν το κάνει μετά την έγκριση από τον Αρειοπάγο.
0: Προσέξτε, εάν το κάνει μετά από την έγκριση από τον Άριο Πάγο, εκεί ανακύπτει το θέμα της νομολογίας που σας είπα ως προς τους Σπαρτιάτες. Δηλαδή θα υποβληθεί ένσταση. Θα εξεταστεί η ένσταση και είναι πιθανό αν ακολουθηθεί η ίδια νομολογία να εκπέσουν οι βουλευτές και μάλιστα τότε πλέον, επειδή υπάρχει η κακή απόφαση αυτή του εκλογικού δικαίου για τους Σπαρτιάτες και άφησε κολοβή τη Βουλή.
1: 297, όχι 300,
0: ναι,
1: και
0: γιατί
1: υποβλήθηκαν
0: ενστάσεις εναντίον τριών βουλευτών. Κανονικά βέβαια έπρεπε να εκπέσουν όλοι.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν εξέπεσαν όλοι όμως, εκείνο που θα γίνει πλέον, επειδή υπάρχει το προηγούμενο 23, είναι οι ενστάσεις θα στραφούν εναντίον όλων των βουλευτών πλέον σε όλες τις περιφέρειες ενός τέτοιου κόμματος και θα εκπέσουν όλοι οι βουλευτές. Άρα λοιπόν και από εκεί για μικρό διάστημα θα επιβιώσει ένα τέτοιο κόμμα, γιατί θα έχουμε τις ενστάσεις και θα εκπέσουν οι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει περιθώρια είτε με το να φτιάξει κόμμα, είτε να μπει σε κάποιο κόμμα, είτε να υποστηρίξει κάποιο κόμμα, δεν έχει περιθώρια. Δεν υπάρχουν περιθώρια να δούμε ένα τέτοιο κόμμα που θα σχετίζεται με τον Κασιδιάρη να μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος δεν έχει περιθώρια, έχει ένα μικρό περιθώριο σε αυτές τις εκλογές, αν δεν βγει.
1: Για πολιτική δράση και μετά μπορεί να φτάσει μέχρι το 40 ο αποκλεισμός του.
0: Ακριβώς. Έχει ένα μικρό περιθώριο τώρα, σε αυτές τις εκλογές, εάν στο μεταξύ δεν βγει η απόφαση του Αρειοπάγου. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια έως απίθανο να εκλεγεί. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί καν να μετάσχει σε εκλογές. Άρα λοιπόν τα δικήματα για τα οποία καταδικάστηκε τον στιγματίζουν πολιτικά από εδώ και πέρα και του θέτουν φραγμούς. Οι φραγμοί είναι μέχρι το 2033 ως προς τον ρόλο του τον ηγετικό σε ένα κόμμα, γιατί μέχρι να συμπληρωθούν δηλαδή τα 13 χρόνια ανεξαρτήτως το πόσα εξέτησε, αλλά για την υποψηφιότητα του βουλευτή υπάρχει διπλό πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, είναι ένα τεκμήριο. Όταν ένα κόμμα έχει έναν υποψήφιο βουλευτή στις τάξεις του, είναι τεκμήριο ότι δεν υπηρετεί την λειτουργία του πολιτεύματος, αν αυτός ο υποψήφιος έχει καταδικαστεί για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης. Επομένως, μπορεί να μην ανακηρυχθεί και εξ αυτού του λόγου.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο μάλλον, βέβαια, αν έχουμε και τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, οπότε ούτως ή άλλως δεν θα τίθεται ζήτημα συμμετοχής του σε βουλευτικές, προσέξτε, όχι μόνο βουλευτικές και ευρωεκλογές, αλλά και αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Και αυτοδιοικητικές.
0: Εάν στερηθεί τον πολιτικό των δικαιωμάτων, δεν θα έχει δυνατότητα συμμετοχής ούτε σε αυτοδιοικητικές.
1: Αυτό που μας είπατε μέχρι το 40 δεν θα είναι σε καμία εκλογική διαδικασία.
0: Σε καμία εκλογική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Μάλιστα. Αρκεί ο Άριος Πάγος να μην αλλάξει την απόφαση, την καταδικαστική του
1: προσφυγή. Καταλαβαίνω συμπερασματικά, κύριε Σωτηρέλη, ότι υπάρχει θωράκιση νομική για τον αποκλεισμό. Εντάξει, το ζήτημα, το πρόβλημα είναι η πολιτική θωράκιση. Δηλαδή, αν θα διαμορφώνει μια ατζέντα έστω και εκτός κομμάτων, επηρεάζοντας κάποιους ομοειδεάτες του.
0: Να κινείται σε ένα έξω και στο πεδίο, εγώ πιστεύω ότι θα κινηθεί στο περιθώριο ενός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και θα προσπαθεί να αγρέψει ψήφους από άλλα κόμματα τα οποία είναι μεν ακροδεξιά και το τονίζω, αλλά είναι κοινοβουλευτικά και τα οποία δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένα να του αφήσουν περιθώριο πολιτικής επιβίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εκεί βλέπω το ρόλο του.

0: Έχει ένα πολιτικό αδιέξοδο και σιγά σιγά θα πρέπει να συνηθίσει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή πολιτικά για αυτόν και για τους ομοδιάτες του.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω ξεδιαλύνθηκαν απολύτως το τοπίο σε σχέση με το τι γίνεται με τον Κασιδιάρη. Εντάξει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κάποια μέσα δυστυχώς του έδωσαν βήμα και ως προς την εικόνα. Αλλά δρόμος προς το κοινοβούλιο και προς την πολιτική ενασχόληση, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει. Υπάρχει φραγμός νομικός και συνταγματικός, πολύ δε περισσότερο είτε ως κρυπτόμενος, είτε ως φανερός, είτε ως συνεργαζόμενος με κόμμα. Μία πιθανότητα μόνο, ανεξάρτητος υποψήφιος, να κατέβει, αλλά και αυτό είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσει να εκλεγεί, γιατί πρέπει να πάρει το 3% της επικράτειας. Αν υπάρξει και η απόφαση αμετάκλητη του Αρείου Πάγου που την περιμένουμε 27-28, μας είπε ο κ. Σωτηρέλης, και τους στερηθούν πλήρως τα πολιτικά δικαιώματα, αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται από κάθε αναμέτρηση μέχρι το 2040. Νομίζω ότι τα αχαιολόγησα για κάποιους που μπορεί να άκουσαν αποσπασματικά την κουβέντα μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να απαντήσουμε και σε μερικά μηνύματα και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια και την εκτόξευση των τιμών.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 46, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όλες τις φίλες και τους φίλους, τις φίλες μάλλον που γιορτάζουν σήμερα. Σοφία, το πιο γνωστό όνομα, το πιο διαδεδομένο. Αγάπη, πίστη, ελπίδα. 4 ονόματα στο σύνολο που γιορτάζουν σήμερα, ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ και για τις ευχές και για τα μηνύματα. Την κυρία Δήμητρα, την κυρία Βάσο, τον φίλο τον Κώστα, με τα πολλά ταλέντα, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα παραγωγή, ρακύρα, κόμελο, χαρουπόμελο και πολλά ακόμη καλούδια, έτσι, που μας στέλνεις και στις φωτογραφίες, φίλε Κώστα. Καλημέρα στον Πάνο. Συμφωνούμε στα περισσότερα από όσα μας γράφεις και όσα συζητάμε, φίλε Πάνο. Ο φίλος ο Γιώργος έχει την άποψη σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση ότι είναι λίγο καλομαθημένοι οι νέοι. Εντάξει, όχι σε όλες περιπτώσεις, είναι και αναλόγως πώς μεγαλώνει κανείς, έτσι, το παιδί, τα παιδιά του. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Αγγελική. Πού τη βρήκες αυτή τη φωτογραφία με τα καύσιμα? Βλέπω εδώ αμόλυβδη 0,8, ντίζελ 0,699. Πόσα χρόνια πριν είναι αυτή η φωτογραφία? Και με αυτό να μπούμε στην επόμενη μας συζήτηση, έτσι, και να ξεκινήσω με αυτό, με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει εδώ μια ακροάτρια από ένα πρατήριο βενζίνης φωτογραφία πολύ παλιά, όταν η βενζίνη είχε 0,8. Πόσες δεκαετίες πριν ήταν αυτό?
1: Πρέπει να είναι καμιά 20ετία.
0: Απίστευτο το πόσο έχει ανέβει και το πόσο θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Είναι σχήμα λόγου το δύσκολο χειμώνα. Θα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο, νομίζω, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Έρχεται μια ενεργειακή καταιγίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου τι πρόκειται να συμβεί. Ναι. Ήδη τις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου, με την έναρξη, με το καλημέρα του φθινοπόρου,
0: ναι,
1: έχουμε αυξήσει σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ενώ και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, πάνω από 50% έως και 64%.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβαίνετε, προμηνύει ένα δύσκολο, θα έλεγα, βαρύ ενεργειακό χειμώνα.
0: Ναι, αυτό πού οφείλεται όμως, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε, ναι.
1: Τα καύσιμα, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη έχουν εκτοξευτεί, λόγω του ότι το Brent είναι αυτή τη στιγμή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές τις μέρες του Σεπτεμβρίου δεν έχει πέσει κάτω από 100.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει και μέχρι 110.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες μέρες, ειδικά από τις 7 Σεπτεμβρίου και μετά, που έχει αγγίξει και τα 80 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα. Να πω μόνο ένα πράγμα. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν στα 27 ευρώ και τώρα είναι κοντά στα 80.
0: Είναι σχεδόν 3 φορές πάνω, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι τεχνητό, γιατί θυμάμαι ακόμα και όταν ήταν ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, σωστά.
0: Περίπου τόσο. Τώρα δεν έχουμε όμως τέτοιες συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια, θα έλεγα, παρατεταμένη γεωπολιτική ανάφλεξη,
0: ναι,
1: στη Μέση Ανατολή. Έχουν περάσει 7 μήνες, 8 πόσο είναι, και έχουμε και άλλο ένα ανοιχτό μέτωπο, το οποίο δεν έχει κλείσει, δεν έχει τερματίσει, είναι το ρωσοκρανικό.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως πόσα είναι? Πάμε για 4 χρόνια τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχουμε 2 μέτωπα ανοιχτά, το μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, που λειτουργούν προσθετικά στην επιβάρυνση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων,
0: ναι,
1: με την έννοια ότι πριν, που λέγατε, ας πούμε, όταν είχαμε την κρίση με την Ρωσία,
0: ναι,
1: υπήρχε μόνο το πρόβλημα του φυσικού αερίου και κυρίως μάλλον αυτό, θα έλεγα, το φυσικό αέριο. Τώρα εδώ πέρα έχουμε και το φυσικό αέριο, αλλά έχουμε και το πετρέλαιο. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει απώλεια σε βαρέλια πετρελαίου γύρω στα 7 εκατομμύρια εξαιτίας των βομβαρδισμών που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία με τον West East αγωγό. Έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόλπου αναφορικά με το φυσικό αέριο. Πάντα μιλάμε για τερματικούς σταθμούς. Λείπουν 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Αυτά τα 140 δισεκατομμύρια κυβικά που λείπουν. Δεν μπορούν να λείπουν. Ναι. Υπάρχει έλλειμμα. Αυτά δημιουργούν πιέσεις ανωδικές.
0: Και ανεβάζουν την τιμή. Άρα υπάρχει κίνδυνος δηλαδή και ελλείψεων.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το έχει πει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και πολλοί διεθνείς οίκοι μιλάνε πια ανοιχτά ότι το χειμώνα θα έχουμε και πρόβλημα επάρκειας τουλάχιστον σε φυσικό αέριο. Ξέρετε, το φυσικό αέριο...
0: Έχει ξαναυπάρξει πρόβλημα επάρκειας.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα υπάρξει. Για ποιο λόγο? Γιατί οι αποθήκες, οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας 15 ετίας. Δηλαδή είναι μισογεμάτες, μισοάδειες, ό,τι θέλετε πείτε. Και ενώ θα έπρεπε να είναι στο 80%, είναι στο 60%. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα πού θα βρούμε φυσικό αέριο όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιορισμός στη ροή, στην προσφορά.
0: Αυτό έχει γίνει λόγω των περιορισμών του ρωσικού που διοχέτευε την Ευρώπη.
1: Και του ρωσικού, αλλά και το ότι υπάρχει φυσική έλλειψη εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι θέμα κυρώσεων. Εδώ υπάρχει φυσικό έλλειμμα, φυσική έλλειψη. Ναι. Σκεφτείτε ότι από τις χώρες του κόλπου διακινείται περίπου το 25% της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου. Ναι. Αυτό έχει φτάσει σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Τα βλέπετε, τα ακούτε κάθε μέρα και δεν βλέπω και κάποια θετική εξέλιξη, τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό τώρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι κάτι παραπάνω από έκτακτη. Σχέδιο υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρξει αντιμετώπιση, δηλαδή να το αποφύγουμε τώρα, εντάξει, βρισκόμαστε μπροστά. Πώς το αναχαιτίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε, υπάρχει κάποιο σχέδιο?
1: Ναι, για μένα είναι θέμα πολιτικών δηλαδή... επιλογών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αρθούν οι ενεργειακές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα μιλάω, στη Ρωσία και να ξανανοίξουν οι στρόφιγγες των καυσίμων, των ρώσικων καυσίμων και του φυσικού αερίου αλλά και των πετρελαίου. Αυτό είναι ένα, γιατί υπάρχει φυσικό αέριο στη Ρωσία, δεν είναι? Βέβαια θα πει κάποιος, μα παίρνουμε από την Αμερική. Μισό λεπτό, η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει μια περιορισμένη δυναμική, μια περιορισμένη παραγωγικότητα και δυναμικότητα από τους σταθμούς εξόρυξης, παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης.
0: Με τα καράβια λέτε, το LNG.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες της Ευρώπης και τις ανάγκες της Ασίας. Γιατί πάρα πολλές
0: όταν ασίες... έκαναν τις συμφωνίες όμως η Ευρώπη, οι χώρες, δεν τα είχαν προβλέψει όλα αυτά?
1: Προφανώς δεν θα τα είχαν προβλέψει, όπως δεν έχουν προβλέψει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σας θυμίζω ότι η πανδημία το 2020 πώς βρήκε, σε τι επίπεδο ετοιμότητας βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ναι. Ενώ φαινόταν τα σύννεφα της πανδημίας πολύ νωρίς, είδατε τελικά σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρέθηκε η Ευρωπαϊκή
0: Αυτό
1: Ένωση.
0: Αυτό που συζητιέται, κύριε Χριστοδουλίδη, για το μαξιλάριο σε 150 εκατομμύρια ευρώ για το ενεργειακό εφιάλτη που έχουμε μπροστά, θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο ανάσχεσης αυτής της κατάστασης? Γιατί και εδώ και η κυβέρνηση λέει, είπατε ναι.
1: Θα μπορούσε, μισό λεπτό. Ναι. Θα μπορούσε, όμως το θέμα είναι, δεν φτάνει να ανοίξω το κουμπαρά και να πω πάρε 5 εδώ, πάρε 10 από εκεί και τελειώνω, ας πούμε, μην με πρίζετε άλλο. Δεν είναι αυτή η σοβαρή.
0: Είναι μπάλωμα, λέτε, ναι.
1: Αυτό είναι μπάλωμα. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να ληφθούν δομικά και διαφορετικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή κρίση ή τον ενεργειακό αρμαγεδόνα. Όχι με το να δίνω ψυχουλάκια και να δίνω ένα επιδοματάκι ή να μειώνω, ας πούμε, 5 λεπτά τη βενζίνη και πορεύουμε. Θα ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου τον άλλο μήνα με 1,90. Από 1,10 που ήταν την περσίνη περίοδο με 1,90. 80% πάνω. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή θα μειώσει η κυβέρνηση τη τιμή του λίτρου του πετρελαίου θέρμανσης από το 1,90, μη πάει και 2, στο 1,10 που ήταν πέρσι, αποκλείεται. Αυτά δεν φτάνουν όχι τα 150 εκατομμύρια, τα 400 εκατομμύρια.
0: Αυτό προϋποθέτει αναθεώρηση στρατηγικής όμως.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπατε. Καταρχήν σε αυτή τη χώρα που ζούμε όλοι μας, Ένα πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα εθνικό συμβούλιο ενεργειακής στρατηγικής. Δεν μπορεί να έρθει το κάθε κύριος Παπασταύρο, κάθε κύριος Χριστοβουλίδης, λέω παράδειγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Και να λέει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφασίζεις να κλείνεις τη λιγνητική
0: δεν
1: μονάδα.
0: Δεν υπάρχει, λέτε, ή δεν λειτουργεί ως
1: όφελος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Στα σοβαρά κράτη υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής που χαράσει τον οδικό χάρτη για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Εσείς έχετε δει κάτι τέτοιο? Ναι. Εδώ προσέξτε, μπήκαμε στην απολιγνητοποίηση και καλά για να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση σύμφωνα με τους όρους και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έγινε βιαστικά, λένε πολλοί.
1: Όχι βιαστικά, θα έλεγα ξαφνικά.
0: Με άλλου τύπου επιπτώσεις και για τις κοινωνίες εκεί πέρα που ερημώνουν, γιατί δεν έχουν και δουλειά οι άνθρωποι.
1: Δεν συζητάμε τα κοινωνικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Εγώ σας λέω τώρα από πλευράς ενεργειακών τιμών και ενεργειακής επάρκειας. Όταν θα σου λείψει το φυσικό αέριο και δεν θα έχεις να βάλεις φυσικό αέριο για να θερμάνεις τα κτίρια σου ή για να παράγεις ρεύμα, θα έχεις κλείσει την Πτολεμαϊδα 5 και τι θα κάνεις, θα περιμένεις να ανατείλει από τη Δύση ο ήλιος? Δηλαδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι περιμένουν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι εδώ θέλει αλλαγή, νέα χάραξη της ενεργειακής πολιτικής. Δείτε τις σοβαρές χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές και όχι μόνο, πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα με τις υψηλές τιμές ενέργειας. Και δείτε τις τιμές, δείτε το χάρτη τιμών, πού βρίσκεται η Φιλανδία για παράδειγμα, η Δανία, και πού βρίσκεται.
0: Για πείτε μας, να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι 60% φθηνότερη.
0: 60% φθηνότερη.
1: Ναι, και αν κάνεις στάθμιση της αγοραστικής δύναμης ενός Σουηδού καταναλωτή, ενός Φιλανδού με έναν Έλληνα, θα πέσει πολύ κλάμα.
0: Ο Σουηδός ή ο Δανός θα μπορούσε να αντέξει ενδεχομένως και τις πανάκριβες τιμές της Ελλάδος με βάση τα εισοδήματα που παίρνει, αλλά και συμβαίνει το αντίστροφο.
1: Καταρχήν άλλες χώρες. Τώρα άκουγα οι Γερμανοί ξεκινάνε από εβδομάδα, μειώνουν το ΦΠΑ από το 19% στα καύσιμα στο 7%. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 50%. Εμείς εδώ λέμε όχι, δεν θέλουμε να πειράξουμε φόρους στα καύσιμα, γιατί λέει θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Ωραία, θα αποφεληθούν και οι πλούσιοι. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή θα πεθάνω εγώ και εσείς, συγγνώμη, δεν θα ζεσταθώ, δεν θα κινηθώ, επειδή υπάρχουν στη χώρα και πλούσιοι, και στην Ισπανία υπάρχουν πλούσιοι και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Δηλαδή τώρα αυτό είναι επιχείρημα.
0: Κύριε
1: Χριστοδουλίδη, είναι επιχείρημα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε έτσι την περιγραφή της κατάστασης με ειλικρίνεια και χωρίς έτσι ωριοποιήσεις. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θεωρητής. Να είστε καλά.
0: Να δούμε, θα περιμένουμε και ποια θα μπορούσαν να είναι τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης, κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να σχέσουν την κρίση. Δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι. Κλείνουμε, αφού σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες δυνατότητες σε όλους, στη σύνδεση της ψυχαγωγίας, στις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία στο telekom.gr. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα και τα μηνύματα από την Εύη Ρεντίφ, τη Λίλια Ξύλη, τον Χρήστο Κόκκινο, την Ειρήνη Αρκουμάνη, τον Σταύρο Αμάρατο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δελτίο ειδήσεων Ζέτα Καρφίδου στο στούντιο. Η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη. Γεια και χαρά. Μείνετε στο σταθμό της πόλης.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η διακοπή λειτουργίας του Σαουδαραβικού αγωγού East West, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου, τροφοδοτεί την ενεργειακή κρίση. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, γραμμή άμυνας εναντί της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ελληνικό κουμπαρά, υπάρχουν διαθέσιμα 130-150 εκατομμύρια ευρώ. Στα 2,17 η μέση τιμή της αβόλυτης στη χώρα, ενώ το δίζελ βρίσκεται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφονται υψηλότερες τιμές. Κατά 77% σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Σε επίπεδα ρεκόρ ανέβηκε η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία, φτάνοντας στα 2.453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4%, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σαν ανάρτησή του. Στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοντρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της Γαλλίας. Είναι πολύ καλή ιδέα να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τον Καναδά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χαντάτ, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προσθέτοντας πάντως ότι παραμένει ανοιχτό το καθεστώς της χώρας συνδεδεμένου μέλους. Η υλοποίηση της πρότασης θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στον Αθήνα 84 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις Πολιτικές στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Βλαβούκος. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους έλεγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη Βουλή, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Όπεν η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία άφησε χμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο φορέας που ηγείται. Δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρει το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανε καλά, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σφοδρή πρόσκρουση γιόταχης αιμάντρας στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον εύωσμο Θεσσαλονίκης και ενώταν όταν το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μοτοσυκλετιστής συνελήφθη τα ξημερώματα και εις βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογένου του βρέφου στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογονών του Βενιζέλιου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Συνολικά 11 σκυλιά θανατώθηκαν στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων από φόλες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα σκυλιά που τα είχαν κτηνοτρόφει στην περιοχή για τη φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των πυμνιοστασίων τους εντοπίστηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο. Σαουδαραβικά πλήγματα στην Ιεμένη στήχησαν σήμερα τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στοχοθέτησαν πύργους τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στη Σκούθη. Και ο καιρός γενικά ευθυνατική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Άμα γλιτώσουν τα παιδιά, όντως έχουμε ελπίδα. Όμως με όλα όσα γίνονται, πόλεμοι, φτώχεια, ακρίβεια, τα παιδιά δεν έχουν μέλλον. Και για να μην είμαι εντελώς απεσιόδοξος, να πω δεν έχουν βίωνο μέλλον. Σίγουρα ένα παιδί που δεν είχε μέλλον, δεν το άφησαν να έχει μέλλον, ήταν ο Παύλος Φύσας. Δεν το άφησαν οι νεοναζί, τον δολοφόνησαν, τον έσφαξαν. Πριν 13 χρόνια σαν αύριο. Επειδή όμως αύριο δεν έχω εκπομπή, ήθελα να αναφερθώ σαν φόρο τιμής στη δολοφονία του Φύσα. Οι νεοναζί τον σκότωσαν, όμως ο Παύλος ζει στη μνήμη και στις κινητοποίησεις του κόσμου που έχουν σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί». Όπου τους βρείτε. Ναι, τσακίστε τους. Όχι μόνο νομικά και πολιτικά, αλλά και στο δρόμο. Κάθε μέρα υψώνουμε τείχος στους εγκληματίες, τους δολοφόνους, τους φασίστες, τους νεοναζί, τους κασιδιάριδες και τους ουρπακιάδες. Κανένα έλεος. Θυμόμαστε και δεν συγχωρούμε και αύριο το απόγευμα στις 5.30 στη Νίκαια, εκεί που σκότωσαν τον Παύλο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα διαδηλώνουμε. Για σήμερα το μότο της εκπομπής μας, με αφορμή την αυριανή επέτειο της δολοφονίας του Φύσα, το μότο της σημερινής εκπομπής είναι «Τον φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον». Λοιπόν, η εκπομπή είναι «Τέρμα στον Γκάζι», είμαι ο Νίκος Φελέκης, στον ήχο η Εύη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, απαντούν στο 213-09-09-100 και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Διάλεξα αυτό το κατ' εμέ πάρα πολύ καλό τραγούδι, το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη και στην εκτέλεση που είδαμε ήταν ένας πρίγκιπας του ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τον οποίον ο Φύσας θαύμαζε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε τα χθεσινά δύο γκάλοπ, και σήμερα και αύριο θα έχουμε και τις Mark στον Αντένα. Χθες ήταν στον Sky της Pulse και νομίζω και της Opinion στο Action, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ασχολούμαι και πολύ με τα Gallup, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή απέχουμε 8 μήνες από τις εκλογές, δεν ξέρουμε σε τι συνθήκες αυτές θα γίνουν, ποιοι θα συμμετέχουν, ακόμη δεν ανακοίνωσε το κόμμα Σαμαράς, και περιμένουμε και τον εγκληματία Κασιδιάρη, τι τρίμπλα δηλαδή θα επιχειρήσει για να είναι υποψήφιος. Εντάξει, θα αποτύχει, αλλά θόρυβο κάνει και ανακατεύει τα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, για τα Γκάλοπ, δημοσκοπήσε, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι αυτή την περίοδο πρέπει να κοιτάμε μόνο τις τάσεις, όχι τα ποσοστά. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, είναι προπορευόμενο κόμμα, είναι το πρώτο κόμμα. Τώρα, αν θα είναι στο 25, αν θα είναι στο 30, αν θα είναι στο 28, δεν το ξέρω και δεν το ξέρει κανείς τους, ούτε και αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με τις δημοσκοπήσεις. Αν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει κατοχυρώσει σαν τάση τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά φαίνεται η Ελλάς του κ. Τσίπρα να είναι δεύτερη. Αν το Πασόκ, που άλλες του δείχνουν να έχει διαφορά από τον κ. Τσίπρα 3, άλλοι 4 και άλλοι 5 μονάδες, αν μπορεί, ας πούμε, να καλύψει στο 8μηνο που απομένει αυτή τη διαφορά. Άρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αυτές που είδατε και αυτές που θα δείτε τις επόμενες μέρες, κρατήστε τις τάσεις του εκλογικού σώματος και όχι τα ποσοστά.
Επειδή προηγουμένως είπα για τρίπλα που θα επιχειρήσει αυτός ο εγκληματίας σύμφωνα με το δικαστήριο, ο νεοναζί Κασιδιάρης, θα επιχειρήσει κάποια τρίπλα μήπως και είναι υποψήφιος, δεν θα τα καταφέρει. Αυτός που πέτυχε η τρίπλα του ήταν χθες του Ολυμπιακού, που κέρδισε 2-1 τη Γιαγκελόνια και μπήκε με τα καλά στο Europa League. Είδατε χθες, δεν ανέφερα τίποτα για τον Ολυμπιακό για να μην τον κατεμιάσω. Ο επόμενος αγώνας είναι στη Μασαλία και θα περιμένουμε να δούμε. Όμως πέρασε η ώρα και πρέπει σιγά σιγά να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά την ανεργία, τα επιδόματα ανεργίας. Θα πρέπει να συνδεθούμε με τον εργατολόγο, τον πρώην Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη. Σε λίγο θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς γίνεται με τα επιδόματα ανεργίας. Αλλά ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

0: Επανερχόμεθα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Κουτρουμάνη, τον πρώην Υπουργό Εργασίας. Κύριε Κουτρουμάνη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Θα σας ρωτήσω, αυτό το επίδομα εργασίας, ανεργίας, είναι επαιτία ή ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα? Γιατί περίπου μας λένε αυτή της κυβερνήσεως ότι εντάξει, τώρα τα παίρνουν αυτά και μαζεύουν 1.000 ευρώ και να τα δώσουμε στις επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι ανταποδοτικό και μάλιστα...
0: Α, είναι ανταποδοτικό. Τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Η ανταπόδοση δεν είναι πάντα δίκαιη. Γιατί αν ένας άνθρωπος δηλαδή δουλεύει 20 χρόνια και δεν έχει πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας, έχει πληρώσει ένα σωρό λεφτά, είναι 2,4% επί του μισθού η συνολική εισφορά που καταβάλλεται για ανεργία. Από εκεί και μετά κάποιοι που έχουν βέβαια πολλά χρόνια δεν παίρνουν ούτε καν αυτά που έχουν πληρώσει, πολύ λιγότερα θα πάρουν.
0: Άρα δεν είναι αγάθο η εργία το επίδομα ανεργίας, έχουν πληρωθεί εισφορές και όλα
1: αυτά. Έχουν πληρωθεί εισφορές και πληρώνουν τις εισφορές.
0: Ναι. Πώς είναι τελικά αυτοί που παίρνουν το επίδομα ανεργίας? Γιατί διαβάζω για 150-170.000, ενώ ξέρω ότι η ανεργία είναι πάνω από 700.000.
1: Ναι, η ανεργία μπορεί να είναι πάνω, αλλά δεν παίρνει κάποιος άνεργος σε κάθε περίπτωση επίδομα ανεργίας, γιατί διακόπτεται στην καλύτερη περίπτωση μετά από ένα χρόνο. Και μετά μπορεί να περιμένει και 2, 3 και 4 χρόνια χωρίς να παίρνει κάποιο βοήθημα, έστω το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και περιμένει πολλοί από αυτούς που μένουν άνεργοι σε μεγάλες ηλικίες πάνω από τα 60, περιμένουν απλά να συμπληρώσουν προϋποθέσεις για σύνταξη.
0: Άρα...
1: Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει διευρυμένος χρόνος, θα έλεγα.
0: Δηλαδή
1: καλύπτονται για πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Εδώ το maximum πόσο είναι?
1: 12 μήνες.
0: 12 μήνες. Και λένε από τους 12 μήνες να το πάμε σε 2 μήνες.
1: Φαντάζομαι να το κάνει ποτέ κανένας αυτό. Αυτό είναι και άδικο και παράλογο και αντικοινωνικό.
0: Και τότε γιατί κουβεντιάζει η κυβέρνηση και μάλιστα διαστόματος Μαρινάκη, που είναι εκπρόσωπος κυβερνήσεως? Δεν έχει ποτέ στη μεταπολίτευση ένας εκπρόσωπος κυβερνήσεως να εκφέρει προσωπική γνώμη. Εδώ είναι...
1: Όντως έτσι είναι, και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα και δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στους εργαζόμενους. Γιατί όταν βλέπουν ότι στοχοποιείται ακόμη και το επίδομα ανεργίας, καταλαβαίνετε πόσο επηρεάζει αυτό την ασφάλεια στην εργασία. Και να σας πω και το εξής, ότι το 2011, ναι, όταν συζητάγαμε,
0: ναι, ναι,
1: για το επίδομα ανεργίας, υπήρχε δέσμευση από την πλευρά της Τρόικα τότε, αυτό που τους είχαμε πει, ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος που παίρνει επίδομα ανεργίας μετά από πολλά χρόνια εργασίας να παίρνει ούτε για ένα χρόνο ούτε να παίρνει τα 560 ευρώ που είναι σήμερα. Μπορεί να παίρνει και πρέπει να παίρνει ένα ανταποδοτικό ποσό. Βέβαια και αυτοί δεν ήταν συνεπείς στη συνέχεια, γιατί επέμεναν στο κατώτερο ποσό του επιδόματος ανεργίας. Ωστόσο, νομίζω ότι κάθε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα δημιουργεί ανησυχία και καλλιεργεί ανασφάλεια στον χώρο εργασίας.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Υπουργέ, εδώ είδαμε ότι διέψευσε τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κυρία Κεραμέως. Αλλά η κυρία Κεραμέως, ορισμένοι λένε, επειδή είναι ανταγωνιστές σε μια εκλογική περιφέρεια, νομίζω στο βόρειο τομέα, έχουν και τα δικά τους. Δεν θα έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, χθες είχε και την ευκαιρία που μιλούσε στη Βουλή, να βρει να πει έστω 5-6 λέξεις ότι δεν θα καταρριφθεί το επίδομα ανεργίας? Γιατί δεν το κάνει? Μήπως όντως προετοιμάζεται, όπως λέγεται, να υπάρξουν... Γιατί είδαμε και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Μηταράκη και άλλους, τον Γεωργιάδη, νομίζω να λένε πράγματα τα οποία μας προδιαθέτουν ότι επίκυνται παρεμβάσεις αρνητικές, μάλλον θα έλεγα, για τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους. Δεν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός?
1: Κοιτάξτε, θα έπρεπε. Τώρα από εκεί και μετά, βέβαια, αρμόδια υπουργός για το θέμα είναι πραγματική η Κεραμέως, η οποία είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα,
0: ναι, αλλά όταν βγαίνουν κι άλλα στελέχη, κι άλλοι βουλευτές και όλοι οι υπουργοί, δεν γίνεται μόνο μεταξύ Μαρινάκη και Κεραμέως. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζω σήμερα που έχει μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, νομίζω, το απόγευμα να το ξεκαθαρίσει. Γιατί, όπως λέτε, είπε, αρχίζει και γίνεται ένα μεγάλο θέμα. Και στην αντιπολιτική αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι και στη συνέντευξη αυτή θα ερωτηθεί. Γιατί έχει πράγματι δημιουργήσει πρόβλημα γενικότερα και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Τώρα τα άλλα στελέχη που ακούω αναφέρονται συνολικά στα επιδόματα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί χρειάζεται να γίνει μία συζήτηση για το πώς θα βελτιωθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, βλέπω παράδειγμα ότι έχουμε τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας. Είναι 340, 350, 360 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το παίρνει κάποιος που έχει 67% και αν πάρει σύνταξη αυτός ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: και πάρει 300-350 ευρώ, του κόβουν το επίδομα. Δηλαδή, ναι, δεν έχει νόημα να πάρει σύνταξη αναπηρίας. Αυτά τα πράγματα είναι ακραία. Δηλαδή, έχεις έναν ανάπηρο άνθρωπο,
0: ναι,
1: ο οποίος παίρνει ένα επίδομα. Αν πάρει μια σύνταξη που λέει 1000 ευρώ, καλώς εντάξει, αλλά ναι, με ένα μικρό ποσό σύνταξης να κόβεται το επίδομα, δεν είναι λογικό.
0: Αυτό δεν συνιστά όχι μόνο κοινωνική αναλύση, αλλά ορισμένοι μου λένε ότι είναι στο σχέδιο Πισαρίδη το 21, το οποίο επικαλούνται μέσα στην κυβέρνηση, που αφορά τα επιδόματα, ότι θα πρέπει να περικοπούν, να τα ξαναδούν από την αρχή. Εγώ ξέρω ότι πλέον οι περισσότεροι οι οποίοι προσλαμβάνονται, πάνω από το 50%, είναι μερικής απασχόλησης. Και αρκετών οι συμβάσεις...
1: Ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι, ναι, ναι, ναι, είναι μερικής απασχόλησης, είναι με εκπεριτροπή σε εργασία, ναι, είτε με το κατώτατο μισθό, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για πολύ χαμηλό εισόδημα.
0: Και
1: πρέπει αυτά τα πράγματα να ξεκαθαριστούν τώρα,
0: ναι,
1: γιατί όπως είπα, οποιαδήποτε συζήτηση ανοίγει γύρω από αυτά τα θέματα, δημιουργεί μεγάλη κοινωνική αναστάτωση.
0: Ναι, και νομίζω ότι επίσης έχουμε πολλές συμβάσεις να μετατρέπονται από ορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου. Και φαίνεται ότι πάμε σε μια εργασιακή ζούγκλα, καθώς δεν υπάρχει και η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ήδη τον Ιούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε περισσότερες απολύσεις από ό,τι προσλήψεις. Γιατί τον Ιούλιο, ξέρετε, είναι η εποχική εργασία και λοιπά. Είχαμε, λέει, 13.000 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Περισσότερες απολύσεις.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη.
0: Της Εργάνης, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Το θέμα της κάρτας εργασίας,
0: ναι,
1: που πρέπει να πω ότι το είχαμε εισηγηθεί και είχε ψηφιστεί από το 2011 και εφαρμόστηκε 15 χρόνια μετά, δεν έχει εφαρμοστεί καθολικά, που θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση στον έλεγχο της αγοράς εργασίας.
0: Α, δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που τώρα έχει γίνει ανεξάρτητη μονάδα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να το θέλουν, είναι λίγοι για να ανταποκριθούν στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στις επιχειρήσεις.
0: Άρα,
1: και τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα όχι σε σχέση μόνο με την τήρηση των μισθολογικών κανόνων, αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
0: Σωστά, γιατί...
1: Ναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται, θα έλεγα, να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση τουλάχιστον να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Πολλοί εργαζόμενοι είναι που δουλεύουν πλήρες ωράριο και δηλώνονται με μερική απασχόληση.
0: Ναι, να σας πω τώρα την αφορμή αυτή, να το διευρύνω λίγο το πεδίο της συζήτησης. Είπατε ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σώμα των επιθεωρητών.
1: Όχι, λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί,
0: λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί
1: στις σημερινές απαιτήσεις.
0: Όταν είναι υποσταλεχωμένο, όταν και στις σημερινές απαιτήσεις. Το ίδιο δεν έγινε και με το άλλο σώμα επιθεωρητών υγείας, το οποίο αυτό καταργήθηκε, όπως και της δημόσιας διοίκησης. Όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, κατήργησε και είδαμε, βγήκε αυτό στην επιφάνεια με αφορμή αυτό τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη.
1: Του
0: Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, το σώμα αυτό έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί η συνέχεια που είχε...
0: Υγείας και πρόνοιας ήταν κιόλας, αν θυμάμαι. Έτσι δεν είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο του ελέγχου. και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα κενό.
0: Τώρα να κλείσουμε, γιατί φτάνουμε και στους τίτλους ειδήσεων. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ο χώρος στον οποίο εσείς είστε, από εκεί προέρχεστε και έγινε, γίνατε και υπουργός και λοιπά, γιατί δεν μπορεί να, ενώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει επίθεση σε όλα τα μέτωπα στην εργασία, δεν φαίνεται να, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, αν έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο για τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, και δεν μπορούν, ας πούμε, να κάνουν πράξη αυτό που επαγγέλλονται και οι δύο, την πολιτική αλλαγή, να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ και όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: έχει αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω, το πιο σοβαρό πρόγραμμα που υπάρχει για πολιτικό κόμμα. Και είναι αυτά που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και άλλα που έχει παρουσιάσει κατά καιρούς το προηγούμενο διάστημα. Το πρόβλημα είναι για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε αυτές τις προτάσεις, τις θέσεις του, για να φτάσουν στους πολίτες και να μπορέσει να διαμορφώσει άποψη για το ποια είναι η επόμενη μέρα, με βάση είτε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε τις προτάσεις Ελλάς και όλων των κομμάτων. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει το έλλειμμα ενημέρωσης και προσπαθεί να το καλύψει με όσα εμπόδια και αν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα τα καταφέρει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Μακάρι, σας ευχόμεθα καλή επιτυχία και στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
1: Να είμαστε καλά.
0: Γιώργο Κουδουρμάνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήδη η Βάνα έχει έρθει. Κυρία Λυκομήτρου, θα μας πείτε τους τίτλους των ειδήσεων? Βεβαίως, ελπίζω να υπάρχει και μια αισιόδοξη είδηση και να μην είναι όλα εις η θανάτια. Περιορισμοί των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θάνατοι, ατυχήματα. Ελπίζω να υπάρχει. Ναι, ελπίζω να υπάρχει και κάτι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η διακοπή λειτουργίας του σαδαραβικού αγωγού East-West, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου, τροφοδοτεί ενεργειακή κρίση. Στο τραπέζι του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο, οι τιμές των καυσίμων που συνεχώς αυξάνονται, καθώς και το ζήτημα των φόρων που επιβάλλονται. Θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα από το 19% στο 7%, δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας σύμφωνα με το Reuters. Σφοδρή αντίδραση Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, απαντούν οι Βρυξέλλες. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από τους άλλους κρατούμενους και χώρια, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Απολογείται στην ανακρίτρια η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφου στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Την εφαρμογή Athens Way, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας της πόλης, θέτει σε λειτουργία από τις 21 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αθηναίων. Μέσω αυτής οι οδηγοί θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενη στάθμευση με λίγα μόνο κλικ. Σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν την Ισπανία, ένας νεκρός στη Βαρκελόνη σε κατάσταση συναγερμού Καταλωνία και Βαλένθια. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

Επανερχόμεθα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τέρμα στο Γκάζι». Άκουσα ότι πλέον η βενζίνη, τα καύσιμα πάνε στο Θεό. Μετά και την Αράμκο που ανακοίνωσε περιορισμό στην παραγωγή του πετρελαίου, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρίγωνο του θανάτου, έτσι θα το αποκαλούσα εγώ, που είναι το πετρέλαιο, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια. Πραγματικό τρίγωνο θανάτου, για να καταλάβετε, η απόδοση του αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%, όπως αυτό έχει να γίνει από το 23. Να πούμε ότι το λέμε για το αμερικανικό ομολόγο γιατί είναι το σημείο αναφοράς. Όσο ανεβαίνει η απόδοσή του, ακριβένει ο δανεισμός για όλους, για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, και αυτό σημαίνει, ιδιαίτερα για τα αδύναμα στρώματα, πυροδοτείται ο πληθωρισμός. Όταν είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη, η φτώχεια ανεβαίνει, οι ανισότητες αυξάνουν, και γι' αυτό βλέπουμε όλος ο πλανήτης να είναι σε αναβρασμό, και βλέπουμε την ακροδεξιά να είναι σε άνοδο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Αμερική βέβαια με τον Τραμπ. Αλλά όμως μέσα από τις τάχτες των πολέμων βλέπουμε στην Ευρώπη και κάποιες ελπίδες, κάποιες αναλαμπές της όχι παλιά κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά της ας το πούμε ριζοσπαστικής, κάπου σε όλες τις χώρες να αρχίζει κάτι να αναδεικνύεται, εκτός δηλαδή από την πούμε ριζοσπαστικής, κάπου σε όλες τις χώρες να αρχίζει κάτι να αναδεικνύεται, εκτός δηλαδή από την μαύρη

0: γιατί γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Είδα αυτό το άρθρο σου στην Καθημερινή και θα ήθελα να μου πεις αν η αριστερά μπορεί να έχει... Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το AFD, αλλά που όμως μετά είδαμε στη Σουηδία να υπάρχει μια αντίσταση, γιατί η ακροδεξιά εκεί υποχώρησε, αν δεν κάνω λάθος, από το 20 έπεσε στο 17,5. Ο συνασπισμός της κεντροαριστεράς κερδίζει από ό,τι φαίνεται με 3 έδρες παραπάνω, αλλά σίγουρα το σοκ από την AFD στη Γερμανία του χρόνου, έχουμε τέτοια εποχή, το Μάρτιο νομίζω, το Μάρτιο, ναι, εκλογές στη Γαλλία με τη Λεπέν, το Vox που ανεβαίνει στην Ισπανία, το Farage στη Βρετανία. Έχουμε μία ακροδεξιά περικύκλωση και η αριστερά στην Ευρώπη πού βρίσκεται. Να ξεκινήσουμε με γενικό και να σου κάνω όσο μπορώ πιο ειδικές ερωτήσεις. Και να πάμε και στα δικά μας.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την άκρα δεξιά, ισχύει αυτό που μόλις είπες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνει η άκρα δεξιά όταν βγει στην κυβέρνηση. Δηλαδή οι περιπτώσεις, για παράδειγμα η Μελόνι στην Ιταλία, εγώ το παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είχαμε μια, και είναι και μακρά, μια κυβέρνηση μακράς διάρκειας αυτή τη στιγμή. Ναι, που ναι. Δεν ήταν τόσο άκρα δεξιά στις πολιτικές της όσο αντιπολιτευτικά. Και γενικώς τα ακροδεξιά κόμματα, ενώ γενικά είναι, για να δώσω μια διάσταση, αντιευρωπαϊκά ή πολύ δύσπιστα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πλησιάζουν στην εξουσία μαλακώνουν τους τόνους, γίνονται soft και προσαρμόζονται. Επίσης, σε άλλες χώρες όπως τη Φιλανδία για παράδειγμα, οι αληθινοί Φιλανδοί έχουν υποστεί πτώση μέσα από τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση. Το ίδιο συνέβη τώρα, δεν συμμετείχαν στην κυβέρνηση, στήριζαν απ' έξω στη Σουηδία, προηγουμένως. Είναι το πρόβλημα των αυτών των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, είναι ένα κεντρικό πρόβλημα, τι θα κάνουν όταν θα βρεθούν στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα σε κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι καταναγκασμοί, ιδιαίτερα οι οικονομικοί καταναγκασμοί, είναι απόλυτα σκληροί. Απόλυτα σκληροί και για την άκρα δεξιά και για την ριζοσπαστική αριστερά, και για τους δύο, έτσι. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα που λειτουργεί κοντά στο κέντρο. Και επειδή λειτουργεί κοντά στο κέντρο, είναι εχθρικό στην πραγματικότητα προς κάθε έννοια άκρου. Είτε είναι άκρο δεξιό αυτό, είτε είναι ακόμα περισσότερο άκρο αριστερό, θα έλεγα και κάτι για να προβοκάρω λίγο την κουβέντα, είτε είναι ακραίο φεντεραλιστικό. Δηλαδή και οι υπερευρωπαϊστές είναι μειοψηφία και δεν έχουν δυνατότητες να προωθήσουν μια πιο φεντεραλιστική Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη λαμβάνει, κάνει 100 συμβασμούς πριν πάρει μια απόφαση. Ζούμε σε ένα παράξενο εντός της Ευρώπης, όλοι ζούμε, όλες οι χώρες, σε ένα παράξενο, δυσκίνητο, αργό σύστημα, που κανένα θεσμικό σύστημα εννοώ και κυβερνητικό σύστημα, που να το πω αλλιώς, κανένας δεν θα ήθελε για τη χώρα του. Αυτό όμως έχει επιπτώσεις για τα πολιτικά κόμματα, γιατί τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να μην λάβουν υπόψη το θεσμικό σύστημα. Αυτά τα γενικά. Τώρα για την ριζοσπαστική αριστερά. Κοιτάξτε, έχουμε δύο τάσεις. Έκατα και το έψαξα ακριβώς για τους λόγους που περίπου. Υπάρχει και μια τάση στην Αμερική, ο Μαμπντάνι, η ριζοσπαστική αριστερά στο ιστορικό του Δημοκρατικού Κόμματος που κάνει βήματα προς τα
0: άκρο.
1: Και λοιπά, και έθεσα το ερώτημα στον εαυτό μου, έχουμε μια αντίστοιχη τάση στην Ευρώπη. Έκανα πολλή δουλειά με την έννοια ότι έψαξα τους αριθμούς σε πολλές χώρες. Η εικόνα είναι μειχτή στην Ευρώπη. Έχουμε μια σημαντική έως βαριά πτώση σε δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς σε χώρες με ισχυρή κομμουνιστική παράδοση. Πρώτο παράδειγμα, Ελλάδα, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεύτερο παράδειγμα,
0: το Podemos.
1: Να σας πω μόνο ένα αποτέλεσμα, οι Podemos το 2016 πήραν 21,2%, παρακαλώ.
0: Σωστό. Και τώρα που είναι?
1: Στις δημοσκοπήσεις βρίσκονται στο 3-4.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 35 πήγε στο 2.
1: Δεν θα μιλήσω, τα ξέρουν όλοι οι ακροατές σας, τα ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Στην Πορτογαλία το Μπλόκο, που ήταν ένα καινούριο κόμμα που
0: ενισχύθηκε. Το Μπλόκο, ναι, σωστά.
1: Ενισχύθηκε στη φάση της κρίσης, είχε πάρει το 2015 πάνω από 10.

0: 4%. Σήμερα βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις στο 2-3%. Μάλιστα. Το ίδιο και το παραδοσιακό και ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, που ήταν στο 7-8% συνήθως, σήμερα βρίσκεται στο 2-3% και είναι πολύ χαμηλά. Στην Ολλανδία είχαμε μια ιδιαίτερη εξέλιξη, αναφέρομαι στην Ολλανδία, ναι, δεν ναι. Την Ελλάδα, δεν ασχολείται η Ελλάδα με την Ολλανδία. Στην Ολλανδία που δεν υπήρχε ισχυρή παράδοση κομμουνιστικής αριστεράς, μετά τον πόλεμο είχε πάρει ένα 10% το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά μετά έφτασε στο 0,6%, εμφανίστηκε ένα κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα λεγόταν, αλλά ήταν ριζοσπαστικό, κάτι αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Το 2006, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει στο 16%. Και στη δεκαετία του 10 ήταν γύρω, ήταν γύρω στο 10%, στο 9,5%. Στις τελευταίες εκλογές 2025 πήρε μόλις 1,9%. Γιατί αναφέρουμε στην Ολλανδία? Γιατί στην Ολλανδία είχαμε τρεις χώρες που είχαμε το φαινόμενο της λεγόμενης πασοκεβικέσεων, όπου τα σοσιαλιστικά κόμματα βούλιαξαν. Η Ελλάδα, έξω που ήρθε και το όνομα πασοκεβικέσεων, έτσι, ναι. Στην Ευρώπη είναι όρος.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: είναι ευρωπαϊκός όρος. Η
0: Ελλάδα, που είχε και σαν συνέπεια πήγε παράλληλα με τη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, η Γαλλία, και είχαμε τη μεγάλη άνοδο ενός ριζοσπαστικού κόμματος του Μελασσόν, και η Ολλανδία, έφτασε στο 5 κάτι το 2017, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εκεί, αλλά οι Ολλανδοί δεν μπόρεσαν να υποφεληθούν. Θα αναφέρω την Ιταλία, η Ιταλία είναι η χώρα του Μπερλίγκουερ. Είναι η χώρα
1: 35% είχε πάρει, 34%
0: τόσο. Το 76% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Εκεί υπήρξε επί δεκαετίες η απόλυτη διάλυση, τώρα κάτι κινείται, αλλά δεν είναι και τόσο αριστερό, είναι μια συμμαχία αριστερών πράσινων που πήρε 3 κάτι στις εκλογές τις τελευταίες.
1: Σε ευρωεκλογές πήρε παραπάνω νομίζω. Διπλασία στο ποσοστό.
0: Έκανε ένα breakthrough και πήγε στο 6,8% αν θυμάμαι. Και θα αναφέρω και την Κύπρο. Η Κύπρος ήταν κοντά στο 33-34%. Το ΑΚΕΛ είναι ένα μεγάλο κόμμα, πραγματικά μεγάλο.
1: Το μεγαλύτερο κομμουνιστικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Και ασκήσει διακυβέρνηση, κόμμα που είχε επηρεάσει την πολιτική ζωή στην Κύπρο πάρα πολύ. Το κόμμα αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 22-24%, κινήθηκε στις δύο τελευταίες εκλογές. Να σας πω μόνο ότι στη δεκαετία του 2000 είχε σαν μέσον όρο, έτσι, προσοχή, 32,9, που σημαίνει ότι υπήρχαν εκλογές που είχε πάρει και παραπάνω από 32,9.
1: Ήταν τρίτον του εκλογικού σώματος, 33%, ναι.
0: Σήμερα στις τελευταίες εκλογές πήρε 23,9. Επαναλαμβάνω για να μην κουράσω τους ακροατές. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία και βεβαίως η σημαντική Ιταλία, κάποτε ήταν αναφορά του Κομμουνιστικού Κόμμα Ιταλίας για όλους στην Ευρώπη, έχουν μεγάλη πτώση. Το ΑΚΕΛ έχει και αυτό πτώσει, αλλά παραμένει ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Η πτώση δεν είναι καταστροφική, κρατιέται. Αυτή είναι μια τάση. Και
1: στη Γαλλία, η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν σε σχέση με τους σοσιαλιστές είναι καλύτερα όμως.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια μετά το 2017 είναι καλύτερα. Με κάποια έννοια οι Γάλλοι σοσιαλιστές διασωθήκανε. Να σας υπενθυμίσω στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Αναφέρομαι στις προεδρικές γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική εκλογή στη Γαλλία. Έχουν ήδη προεδρικό σύστημα. Είχαν πάρει λιγότερο, αν θυμάμαι καλά, από 2% η εκπρόσωπος.
1: Σωστά.
0: Των σοσιαλιστών. Ενώ ο Μελασσόν είχε πάρει 21,95. Η διαφορά ήταν τεράστια. Οι σοσιαλιστές κρατήθηκαν γιατί έκαναν το περίφημο λαϊκό μέτωπο, συμμαχία δηλαδή με το Μελασσόν και με τους πράσινους και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάποιοι στην Ελλάδα από την Νέα Αριστερά μιμήθηκε το λαϊκό μέτωπο χωρίς να καταλαβαίνει τον εκλογικό νόμο στη Γαλλία που επιβάλλει αυτές τις συμμαχίες. Κοιτάξτε, στη Γαλλία, η ανυπότακτη Γαλλία προηγείται αυτή τη στιγμή. Έχει μια ανερχόμενη σταθερότητα αλλά ανωδική, όλα όμως θα πεφτούν στις εκλογές του επόμενου έτους, στις προεδρικές, όπου ο Μελανσόν κατεβαίνει με ένα πραγματικά ριζοσπαστικό πρόγραμμα, είναι πιο ριζοσπαστής από άλλους, η πολιτική του ήταν πιο ριζοσπαστική από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, πιο ριζοσπαστική από αυτή των σκανδιναβών αριστερών ή των αριστερών της Νότιας Ευρώπης. Παίρνει λοιπόν με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα και όλα θα παιχτούν εκεί. Παίζει στο όριο, είναι και ένας χαρακτήρας που του αρέσει να παίζει στα όρια. Είναι ένας απρόβλεπτος πολιτικός.
1: Όμως λένε ότι...
0: Τεράστια παιδεία όμως, έτσι περίπου.
1: Λένε ότι στις δεύτερες εκλογές, εφόσον πάει με την Λεπέν στο δεύτερο γύρο, για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει αυτό το δημοκρατικό μέτωπο και πολλοί θα προτιμήσουν την εποχή παρά από τον κεντρό χώρο δηλαδή, παρά να ψηφίσουν το Μελασσόν, και ίσως αυτό είναι το πλεονέκτημα της Λεπέν.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητέ Νίκο, καμία πρόβλεψη δεν είναι δυνατή. Αυτό που ξέρουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Λεπέν, όποιο και να έχει αντίπαλο στο δεύτερο γύρο, είτε κεντρό είτε το Μελασσόν, θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ας μην βιαζόμαστε, επειδή στη Γαλλία και σε μια προεδρική εκλογή παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, ας μην βιαζόμαστε. Ο Μελασσόν είναι ένα πρόσωπο με λάμψη.
1: Βιαζόμαστε, Μάγκη μου, αλλά εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, και το οποίο ενδεχομένως θα είναι το σημείο καμπή, οι εκλογές στη Γαλλία το Μάρτιο. Γιατί? Εφόσον βλέπουμε αυτή την δραματική άνοδο του AfD στη Γερμανία, γιατί δεν είναι μόνο στη Σαξονία, είναι και σε παναγερμανικό επίπεδο, που από ό,τι φαίνεται η ακροδεξιά του AfD ανεβαίνει, αν πέσει και η Γαλλία και πάει στα χέρια της Λεπέν ή του Μπαρτελά, δεν ξέρω ποιος θα είναι τελικά, αν πέσουν οι δύο πυλώνες της Ευρώπης, γιατί έχουμε το γαλλογερμανικό άξονα. Αυτή τη στιγμή βγήκε απ' έξω η Αγγλία και εκεί έχουμε άλλα προβλήματα που επίσης ο Φάραντζ ανεβαίνει. Αλλά αν πέσει, ενώ μέχρι τώρα το να έπεφτε σε κάποια μικρότερη χώρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, αν πέσουν οι δύο πυλώνες της Ευρώπης, ο γαλλογερμανικός άξονας και οι δύο πάνω ακροδεξιά, αυτό νομίζω θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνοχής της.
0: Συμφωνώ 100%. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο Μελανσόν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, καταρχάς για την ίδια τη ριζοσπαστική αριστερά και το μέλλον της. Αν πετύχει, θα δημιουργήσει ένα θετικό παράδειγμα που θα το μεμηθούν και άλλοι. Αν αποτύχει, θα δημιουργήσει ένα αρνητικό παράδειγμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα αρνητικό παράδειγμα με την εκ των πραγμάτων αποτυχία του λόγου της πίεσης των ευρωπαϊκών θεσμών. Όμως το αποτέλεσμα θα επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη, αν βγει η άκρα δεξιά ή και αν βγει ο Μελασσόν, προσοχή.
1: Ναι.
0: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δεν έχει συζητηθεί στην Ελλάδα. Στο ερώτημα, σας είπα και το επαναλαμβάνω, ο Μελασσόν είναι μια προσωπικότητα που λάπει, με μεγάλη παιδεία. Όμως το ερώτημα, ποιος απειλεί περισσότερο τη δημοκρατία, η Λεπέν ή ο Μελασσόν, θα σας εκπλήξω. Όχι εγώ, οι Γάλλοι εκλογείς. Ναι. Απαντούν ο Μελασσόν. Ας το κρατήσουμε αυτό. Αυτό δείχνει γιατί στο δεύτερο γύρο θα χάσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Αλλά το τοπίο είναι τόσο ασαφές. Αναφερόσουν προηγουμένως, άκουγα την εκπομπή, ναι, στο ασαφές τοπίο της Ελλάδας. Ας καταγράφουμε μόνο τάσεις και όχι αριθμούς.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα περισσότερο στη Γαλλία, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη ποιοι θα είναι, ποιος θα είναι ο χάρτης των υποψηφίων. Ας περιμένουμε, μην βιαζόμαστε. Το προεδρικό σύστημα επιφυλάσσει μεγαλύτερες εκπλήξεις από ότι ένα κλασικό κοινοβουλευτικό σύστημα όπως αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε όμως και περιπτώσεις, για να γυρίσω στο αρχικό θέμα, κομμάτων που ανεβαίνουν εκτός από το Μελασσόν, σε βάρος των σοσιαλιστών δηλαδή, ή γενικά ανεβαίνουν. Το Die Linke, το κόμμα της αριστεράς στη Γερμανία, στις τελευταίες εκλογές 8,8, ενώ στις προηγούμενες είχε πάρει 4,9 και στις ευρωεκλογές του 24 μόλις 2,8. Ήταν υπαρξιακή η εκλογή, πήγαινε για να τελειώσει, έκανε μια πολύ έξοχη καινούρια καμπάνια, άλλαξε ηγεσία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις στο 11%, και επειδή θα έχουμε σε λίγο καιρό εκλογές στο Βερολίνο, από όσο γνωρίζω στο Βερολίνο ήδη προηγείται όπως η Σαξονία κέρδισαν κέρδισε η άκρα δεξιά, στο Βερολίνο προηγείται τον Τελίνκε. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν λες, Μάκη, στον Τελίνκε να αθροίσουμε και το ποσοστό της Ζάρα Βάγκενχέντ.
0: Κοίταξε,
1: για να δούμε αν ανεβαίνουν τα ποσοστά συνολικά της αριστεράς στη Γερμανία. Γιατί από ό,τι διαβάζω λες εσύ ότι μπορεί να φτάσουν το υψηλότερο ποσοστό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν αθροιστούν τα ποσοστά, είναι έτσι?
0: Κοίταξε, με βάση τους αριθμούς, ναι. Εγώ μιλάω με αριθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με βάση τους αριθμούς, στις εκλογές του 2025 έφτασαν αθροιστικά. Η Σάρα Βάγκενχνέχτ προέρχεται, ναι. Ήταν διάσπαση.
1: Ναι, του Ντελίνκε.
0: Του Ντελίνκε, προέρχεται από τα αριστερά, είναι ένα είδος συντηρητικής αριστεράς, γιατί ειδικά στο θέμα του μεταναστευτικού είναι ένα...
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήταν μπροστά από το Ντελίνκε επί μεγάλο διάστημα.
1: Τώρα έχει πέσει.
0: Πάντως το 25 πήρε 4,9, που αν αφήσει αυτά τα δύο ποσοστά θα κάνουν 13,7%, που σημαίνει το υψηλότερο ποσοστό στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα είναι σε πτώση το κόμμα αυτό. Στις σημερινές δημοσκοπήσεις είναι κοντά στο 3%. Δεν βλέπω καλό μέλλον. Γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Η άνοδος, η εκ νέου άνοδος και μάλιστα δυναμική και θα λέγα μοντέρνα,
1: ναι.
0: Του Ντελίνκε, της αριστεράς, του κόμματος της αριστεράς, περιορίζει πάρα πολύ το ποσοστό του κόμματος αυτού. Υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη που δεν συζητιέται στην Ελλάδα. Είναι στο Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι η χώρα των ευρωπαϊκών θεσμών. Και μια χώρα που είχε κομμουνιστική παράδοση, αλλά ποτέ ιδιαίτερα ισχυρή. Είχε όμως ισχυρή εργατική παράδοση, η οποία εκφραζόταν κυρίως μέσα από τους Βέλγους σοσιαλιστές. Αυτό το κόμμα που είχε μαοϊκές ρίζες, φτιάχτηκε κάπου στα δεκαετία του 60, και από φοιτητές ήταν μέσα στα πανεπιστήμια, στα φοιτητικά κινήματα, δεν είχε ποτέ.
1: Και το Ολλανδικό νομίζω είχε μαοϊκές ρίζες.
0: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ναι. Δεν είχε ποτέ υπερβεί το 1% μέχρι τις εκλογές του 2010. Σήμερα βρίσκεται στο 9,9. Στις εκλογές, αναφέρομαι για τις εκλογές του 2024. Έχει οχταπλασιάσει περίπου, αν συγκρίνουμε με το 10 έχει οχταπλασιάσει, αν συγκρίνουμε με πριν έχει 100 φορές ανεβάσει τη δύναμή του. Βρίσκεται στο 9,9. Και στις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου είναι στο 21% μπροστά από τους σοσιαλιστές και πρώτο κόμμα στην περιοχή των Βρυξελών. Δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει...
1: Είναι αυτό, είναι το κόμμα εργασίας όπως λέγεται.
0: Ναι, κόμμα εργασίας και εργατικό κόμμα. Είναι δύσκολο
1: θέμα εργατικό.
0: Ασκαλείς, ναι. Κανείς στα ελληνικά. Ναι. Είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και είναι περήφανο γι' αυτό. Ο γραμματέας του λέει...
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε δημοκρατικό κόμμα, είμαστε και συγκεντρωτικό. Δεν θα περάσουμε τις διαφωνίες, δεν θα συζητήσουμε τις διαφωνίες μας στο Twitter. Τις συζητάμε πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι κλασικό κόμμα και επίσης είναι περήφανο ότι στο καθημερινό του ρεπερτόριο, στο καθημερινό του λεξιλόγιο έχει σαν στόχο το σοσιαλισμό.
1: Εδώ που κάποιοι το εγκαταλείπουν στην Ελλάδα.
0: Το πολύ το έχουν καταλήψει, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ή όταν το αναφέρουν είναι μόνο για περισσότερο για τις μνήμες, γιατί βρίσκω πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο γράφεις, ότι ο κομμουνισμός πλέον δεν εφίσταται ως πολιτικό πρόγραμμα, αλλά το κομμουνιστικό πάθος είναι αυτό που παραμένει ζωντανό.
0: Ακριβώς. Παρότι
1: και μεταλλαγμένο. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό.
0: Νομίζω ότι ισχύει απόλυτα αυτό. Όχι γιατί το έχω γράψει εγώ, ναι. Αλλά γιατί όποιος γνωρίζει την αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μπορεί να κατανοήσει αυτό. Το κομμουνιστικό όραμα έχει τηθεί. Το κομμουνιστικό όραμα, ξέρεις, ήταν...
1: Σαν πολιτικό πρόγραμμα, ναι.
0: Το μεγαλύτερο σχέδιο μετασχηματισμού που εμφανίστηκε στον 20ο αιώνα και ίσως στην ιστορία ολόκληρη.
1: Σωστά.
0: Με την πτώση του υπαρχτού σοσιαλισμού. Κατέρευσε
1: όλο.
0: Το μεγάλο σχέδιο. Μια ουτοπία. Ουτοπία,
1: ναι. Ουτοπία, ναι.
0: Αλλά για την οποία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν και τη ζωή τους ή είχαν αφιερώσει εκατομμύρια άνθρωποι τη ζωή τους αυτή. Αυτό ήταν μια μεγάλη ρήξη στην ιστορία. Τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν τα κόμματα που είχαν διατηρήσει την αρχική ταυτότητά τους για πολύ μεγάλο διάστημα. περισσότερο από τα σοσιαλδημοκρατικά, περισσότερο από τα συντηρητικά, περισσότερο από μια άποψη από τα φιλελεύθερα, και εκεί υπήρξε μια ρήξη στην ταυτότητα, δηλαδή τεινάχτηκε στον αέρα η ψυχή των κομμάτων αυτών. Όμως εκλογικά πολύ γρήγορα κατάφεραν να ανασχεδιάσουν, να ξαναβρούν επιρροή, και μάλιστα θα έλεγα δεν βρήκαν στις περισσότερες χώρες την παλιά επιρροή, την υψηλή που είχαν μερικά κόμματα όπως το γαλλικό ΚΚ ή το ιταλικό ΚΚ, αλλά είχαμε μια επιρροή πιο ευρεία σε περισσότερες χώρες, όπως η Ολλανδία που ανέφερα τώρα, έτσι.
1: Ναι, η Ολλανδία τώρα, επειδή ανέφερε στην Ολλανδία και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και η συζήτηση μαζί σου είναι τόσο ευχάριστη που κυλάει καλά. Βλέπω στο άρθρο σου, αναφέρεσαι, επειδή είπες για την Ολλανδία, ότι ο Κόξ, ο γραμματέας του Ολλανδικού Ριζοσπαστικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχει πει σοσιαλδημοκρατία, ναι, αλλά πλάς. Είναι δηλαδή η αριστερή σοσιαλδημοκρατία το μέλλον της αριστεράς, της κομμουνιστογενούς ή της αριστερής ανάκαμψης στην Ευρώπη? Είναι.
0: Να πω το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια.
1: Για πες. Και αν μπορείς να το συνδέσεις για ένα λεπτό με την Ελλάδα.
0: Ναι. Στις τελευταίες δεκαετίες οι σοσιαλδημοκράτες συμπεριφέρονται σαν δυσαρεστημένοι νεοφιλελεύθεροι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και η ριζοσπαστική αριστερά συμπεριφέρονται στην πλειοψηφία τους, όχι όλοι έτσι, στην πλειοψηφία τους οι ριζοσπάστες αριστεροί, τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς συμπεριφέρονται σαν δυσαρεστημένοι σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες ίσον δυσαρεστημένοι νεοφιλελεύθεροι, και η ριζοσπαστική αριστερά στην πλειοψηφία της δυσαρεστημένοι σοσιαλδημοκράτες. Προτείνω δηλαδή μια, να το πω έτσι, αριστερή εκδοχή της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, το παλιό διακύβευμα που χώριζε σοσιαλδημοκράτες και κομμουνιστές, που ήταν ο σοσιαλισμός, τώρα χωρίζει τη ριζοσπαστική αριστερά στο εσωτερικό της. Τώρα στην Ελλάδα,
1: επειδή πέρασε ο χρόνος,
0: θα
1: μου υποσχεθείς ότι μια άλλη φορά θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πώς μπορούν να τα δούμε στην Ελλάδα, να κάνουμε μια προσέγγιση όσο μπορούμε.
0: Με χαρά, με χαρά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασε ο χρόνος. Έχουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και μετά ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου από τη μία από τις δύο ντάμες. Λοιπόν, πάμε, κυρία Ζέτα, πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Πάμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ενέκρινε η Κομισιόν την πρόταση νόμου UE Kids Act με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρόταση της Κομισιόν αφορά στην ευθύνη των ίδιων των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς ήδη από το σχεδιασμό τους για να είναι προσβάσιμες σε ανήλικους. Τώρα ληστεί στιγμές του πετρελαίου ως απόρρετων εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της διακοπής λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East-West που αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική όδο για τις εξαγωγές πετρελαίου ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων. Σε αυτό το κλίμα οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup γραμμή άμυνας εναντί της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία έφτασε ήδη τα 2,453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο αυριανό Eurogroup έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ελληνικό κουμπαρά, υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στα 2,17 η μέση τιμή της αμόλυδης στη χώρα, ενώ το ντίζελ βρίσκεται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές. Κατά 77% σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Το διαφορετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα, περιέγραψε μιλώντας στον Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, τόνισε ότι θα κριθούν το όραμα για το αύριο και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία χαρακτήρισε αποτυχημένη. Έχουμε σχέδιο, όραμα και το πολιτικό πρόσωπο, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη διαδρομή. Καθησυχαστικές δηλώσεις εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τελεσύγγραφο Τραμπ για επιβολή βαρύτατων δασμών. Οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν ότι το σχέδιο σύνδεσης με το Καναδά, που πρότεινε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, βασίζεται αποκλειστικά σε κοινές οικονομικές αξίες και δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση εναντίον της αμερικανικής πλευράς. Ο Καναδάς, εν μέσω πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ του Τραμπ, επιδιώκει νέους εταίρους. Η υλοποίηση της πρότασης θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των 100 μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου των Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Βλαβούκος. Σε ειδικό χώρο, στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά όσο και από τα τοξικολογικά εργαστήρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος του γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους έλεγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά. Σημειώνει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη Βουλή. Υπογράμμισε σε συνέντευξη της Όπεν η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, η οποία άφησε αιχμές εναντίον του Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο ο φορέας που ηγείται. Κανονικά θα προχωρήσει σήμερα διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, παρά το αίτημά τους για αναβολή. Αίτημα αναβολής είχε υποβάλει σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη Αβραμόπουλος, ο οποίος με 9 σέλιδο υπόμνημά του ζητά την άρση της ασυλίας του στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ζητήσει γραπτό στην αναβολή της διαδικασίας που αφορά την άρση της ασυλίας της, επικαλούμενη την ανάγκη παρουσίας της στη δίκη για την υπόθεση Βαλιράκη. Και το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου απορρίφθηκε λόγω κινδύνου παραγραφής των δικαστικών αιτημάτων μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαβίβασή τους στη Βουλή. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλίες στις 6.30 το απόγευμα στα λοιπάσματα Τραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι έπληξε με μη επανδρομένο αεροσκάφος πολιτικό πλοίο με σημαία Τανζανίας που κινείται προς Ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή την επίθεση, σύμφωνα με την Ουκρανία, σκοτώθηκαν ο πλοίαρχος και τραυματίστηκαν 3 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30 ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.
7: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
8: Τα φαινόμενα συχνά, οι τίτλοι λιγότερο πιο συχνά απατούν. Μόνο με την Ελεονόρα Ορφανίδου σήμερα και αύριο η Ελευθερία ταξιδεύει στις Βρυξέλλες σε μια άλλου τύπου αποστολή. Οπότε αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι από τις Ντάμες Παθή, όχι σε απαρτία. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει για παράδειγμα ότι εγώ που πειράζω την Κουμάντου κάθε μέρα και αυτό έχει δημιουργήσει και ένα κοινό υπέρ της Κουμάντου, εννοείται πάντα, αυτή τη στιγμή και αύριο δεν θα υπάρχει, αλλά θα επιστρέψω δυναμικά από Δευτέρα. Κατά τα λοιπά θα πάμε με την ημέρα, κοινωνικές και πολιτικές μεγάλες στιγμές από αυτές που επηρεάζουν την ζωή όλων μας. Όπως το Σύνταγμα. Και δεν είναι να διερωτόμαστε σε τι επηρεάζει το Σύνταγμα όλους εμάς. Όλους εμάς επηρεάζει το Σύνταγμα. Και επειδή Είδαμε την αναθεωρητική διαδικασία στη Βουλή. Η ισχύ του συντάγματος κρίνεται από την αρτιότητα των άρθρων του ή από το βαθμό που οι θεσμοί και οι πολίτες το σέβονται και το υπερασπίζονται στην πράξη. Αφήνουμε στην άκρη τις πολιτικές εντυπώσεις που δεν είναι φυσικά πολιτικά διάφορες, παραδείγματος χάρη η επίθεση του πρόεδρου του Πασόκ εναντίον του Πρωθυπουργού και η σύγκρουση του κυρίου Δουδούνη του Πασόκ με τον εξωκοινοβουλευτικό Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά εστιάζουμε στην ουσία και τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί είπαμε, βλέπουμε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς. Γιατί θεωρητικολογώντας λέμε συχνά ότι η αναθεώρηση είναι μια κομβική θεσμική συγκυρία που επανακαθορίζει τις ισορροπίες της πολιτείας μας. Από την άλλη, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν χρειάστηκε συνταγματική αλλαγή του άρθρου 16. Από αυτό το φλέγον ζήτημα που ελήθη διά άλλου τρόπου, μέχρι την ενίσχυση των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, τις αλλαγές στη δικαιοσύνη ή ό,τι άλλο είναι θέμα η δημιουργία ενός πιο φλίαρου συντάγματος ή η τήρηση του υπάρχοντος. Και αφού μπορούν να γίνουν αλλαγές, η εξειδίκευση κανόνων συνταγματικών με νομοθετικές παρεμβάσεις, γιατί έχουμε στο σύνταγμά μας άρθρα 250 ή 300 λέξεων. Ποια είναι η χρυσή ισορροπία και πώς το γράμμα των προτινόμενων διατάξεων αλλά και το πνεύμα τους δημιουργούν μακροπρόθεσμο θεσμικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη σημασία καθόλου λεπτομέρειες, καθώς οι πρόσφατες ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, όπου οι προτάσεις εγκρίθηκαν μεν με απλή πλειοψηφία, αλλά χωρίς να αγγίξουν τον πύχη των 180 ψήφων, μεταφέρεται όλο το πολιτικό και νομικό βάρος της τελικής έγκρισης στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Αυτά εισαγωγικώς. Είπαμε ότι είναι η Ντάμε Σπάθη στον αέρα, είπαμε ότι λείπει η ελευθερία. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Ελεονόρα Ορφανίδου, μαζί με την Έφη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με τον Σάβα Κόκκινο στη μουσιογραφική επιμέλεια, μαζί με τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Θα απαντήσουν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Και αν θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε, να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα από την καλημέρα σας μέχρι σχόλια επί του περιεχομένου της εκπομπής, στέλνετε mail στη διεύθυνση 984@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984. Και πάμε, Εύη,

0: Περάσουμε στον καλεσμένο μας που θα συζητήσουμε μαζί του τα της συνταγματικής αναθεώρησης και του τι είναι το Σύνταγμα ακριβώς στις μέρες μας. Θα απαντήσω στον φίλο Νίκο που μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τις τιμές της βενζίνης. Η αναφορά στο 2,17 αντί του 2,315 που την πληρώνει ο ίδιος. Νομίζω ότι σχετίζεται με το μεσοσταθμιστικό, νομίζω είναι αυτός είναι ο λόγος. Όμως αύριο ραντεβού εδώ συζητάμε σπαθί που θα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά για το τι μέλη γενέστε με τα καύσιμα σε ένα τοπίο που είναι πραγματικά εφιαλτικό για όλους μας, για όλους εμάς, για όλους τους πολίτες. Γιατί όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τα καύσιμα μεθαύριο θα μεταφραστούν σε έξοδα που θα δώσουμε για τη θέρμανσή μας και αυτή η στιγμή πλησιάζει. Και μαζί μας είναι ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να κάνουμε μια κουβέντα ξεκινώντας και από αυτή τη θεσμική συγκυρία εντός της οποίας αναθεωρητική βουλή θα είναι η επόμενη, καθώς η διαδικασία των ημερών δεν έφτασε τον πύχη των 180 ψήφων που χρειάζονται για να αναθεωρηθούν συνταγματικές διατάξεις. Κύριε Καϊδατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη συγκυρία και το τι σημαίνει η μεταφορά της αναθεωρητικής διαδικασίας στην επόμενη Βουλή. Σημαίνει ότι σε αυτή τη Βουλή δεν μπόρεσαν να υπάρξουν συνενέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ούτως ή άλλως η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια διαδικασία πολύ απαιτητική και ποτέ δεν μπορεί, ακόμα και αν υπάρχουν συνενέσεις, ακόμα και αν υπάρχει ομοφωνία, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην ίδια τη Βουλή που την ξεκινάει. Η διαδικασία είναι ότι η πρώτη Βουλή, αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, αποφασίζει ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν και η επόμενη πάντα Βουλή μετά τις εκλογές, αυτή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, κάνει την πραγματική αναθεώρηση, δηλαδή αλλάζει τις διατάξεις αυτές, καταργεί, προσθέτει ή τροποποιεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όμως
1: αυτό
0: εδώ
1: που έχει σημασία,
0: το 180, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Το 180 έχει σημασία. Γιατί αν στην πρώτη Βουλή που έχει την πρωτοβουλία μία διάταξη υπερψηφιστεί με περισσότερους από 180, από 180 βουλευτές, τότε στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει η διάταξη αυτή, αρκεί να υπερψηφίσουν την προτινόμενη αλλαγή 151 και πάνω. Έτσι. Τώρα που σε αυτή τη διαδικασία που μόλις ολοκληρώθηκε χτες, στην πρώτη φάση δηλαδή, καμία από τις 33 διατάξεις που προτάθηκαν προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 τουλάχιστον ψήφους, αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή, όποτε και αυτή προκύψει, θα απαιτηθεί για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή η συμφωνία τουλάχιστον 180 βουλευτών. Αυτό είναι λοιπόν η κρίσιμη διαφορά.
0: Το οποίο είναι κρίσιμο διότι αυτή η αυστηροποίηση προς τα άνω, δηλαδή αυτός ο αριθμός, είναι δυσκολότερα επιτεύξιμος. Έτσι θέλει μεγαλύτερες συνενέσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ισχύει πάντοτε και διαχρονικά και αντικειμενικά. Πολλό δε μάλλον στην τρέχουσα συγκυρία που έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σύστημα. Και όλα δείχνουν, χωρίς φυσικά κανείς να μπορεί να προκαταλάβει τίποτα, αλλά όλα δείχνουν ότι θα είμαστε σε μια Βουλή που δεν θα έχουμε ένα κυρίαρχο κόμμα με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαμορφωθεί αυτή η υπεραυξημένη πλειοψηφία των 180 στους 300.
0: Θέλω να σας μεταφέρω ερώτηση που έστειλε μόλις τώρα η φίλη μας η Άννα. Ήδη έχει καταργηθεί, μας γράφει το άρθρο 16, υπό την έννοια του πραγματικού, επί του πραγματικού, γιατί η κυβέρνηση επιμένει και στην θεσμοθέτηση της άρσης της διάταξης. Είναι η άρση της διάταξης για τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, έτσι για το κοινό μας το λέω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ εύλογο ερώτημα. Πράγματι, το άρθρο 16 που, εντάξει, είναι γνωστό βέβαια, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό το άρθρο που μεταξύ άλλων είναι το άρθρο που είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση. Και μεταξύ άλλων απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιφυλάσσει την ανώτατη παιδεία σε αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως ήταν μέχρι πρόσφατα τα πανεπιστήμια μας. Αυτό λοιπόν ξέρουμε όλοι ότι έχει στην πράξη παρακαμφθεί. Δηλαδή, παρότι υπάρχει ακόμα γραμμένη στο άρθρο 16 αυτή η απαγόρευση, ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε, έτσι και στις διαφημίσεις πια στη στάση των λεωφορείων βλέπω διαφημίσεις ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουν ιδρυθεί παρά τη συνταγματική απαγόρευση ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι ο νομοθέτης έκανε αυτό το νόμο που τα επιτρέπει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε μια, κατά τη γνώμη μου, από τις ατυχέστατες στιγμές του, δεν είδε κάποια συνταγματικότητα εδώ. Τώρα, το εύλογο ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, αφού στην πράξη το έχουμε παρακάμψει το άρθρο 16, χρειάζεται να αναθεωρηθεί και περιλαμβάνεται, είναι μία από τις 33 διατάξεις που περιλαμβάνονται προς αναθεώρηση. Αυτό νομίζω αποδεικνύει αυτό που λέγαμε πολύ, πάρα πολύ, εδώ και 2-3 χρόνια, ότι αυτός ο νόμος ήταν αντισταγματικός. Ότι αυτός ο νόμος ήταν ασύμβατος με το Σύνταγμα και θέλουν έστω εκ των υστέρων να δώσουν μία επίφαση νομιμοφάνεια σε αυτό που έγινε. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν νιώθει ασφάλεια η τρέχουσα πλειοψηφία, η κυβέρνηση και ο νομοθέτης με αυτό που έγινε, ούτε καν με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και θέλουν να εκ των υστέρων να καλυφθούν συνταγματικά για αυτή τη συνταγματική απρέπεια, αν μου επιτρέπετε αυτό το χαρακτηρισμό.
0: Κύριε Καϊδατζή, η ίδια η ιστορία, οι αναλύσεις συνταγματολόγων έχουν αποδείξει ότι δεν ευτυχήσαμε σε πολλές περιπτώσεις στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα του 1975. Αναρωτιέμαι, είναι προαπαιτούμενη αναθεώρηση μπροστά, ας πούμε, σε νέα δεδομένα ή δημιουργούμε φλίαρα συντάγματα, δηλαδή μπορεί ο συνταγματικός νομοθέτης να έχει ορίσει διατάξεις που μπορούν να ερμηνευτούν με νόμο και να αποτρέψουν την επαναλαμβανόμενη αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγματος?
1: Αυτό το ερώτημα που βάζετε είναι το ερώτημα που θα έπρεπε να είναι στην καρδιά του προβληματισμού από τον περασμένο Φλεβάρι, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την κίνηση της διαδικασίας νέας αναθεώρησης. Να σας πω καταρχάς ότι το Σύνταγμα μας φτιάχτηκε το 1975. Μέχρι τώρα έχει αναθεωρηθεί 4 φορές. Αυτή εδώ είναι η 5η που ξεκινάει τώρα. Και στις 4 φορές που έγινε αναθεώρηση μας άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Φάνηκε ότι στα λόγια βελτιώνεται το Σύνταγμα, αλλά
0: πώς... Αλλά η μία ήταν σχέδια παροδία τώρα, αυτό με το βασικό μέτοχο και...
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά συνολικά, αν το δούμε και τις 4 φορές που αναθεωρήθηκε μέχρι τώρα το Σύνταγμα, το αποτέλεσμα τελικά δεν ήταν το επιθυμητό, δεν βελτιώθηκε το Σύνταγμα. Αντιθέτως, ένα μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε και σήμερα είναι νομίζω το νούμερο ένα συνταγματικό πρόβλημα, είναι ότι έχουμε ένα Σύνταγμα πια, το οποίο ενώ λέει πράγματα που πολλά από τα οποία είναι πολύ ωραία, δεν εφαρμόζεται. Το πρόβλημα μας λοιπόν δεν είναι τι λέει το Σύνταγμα, το πρόβλημα μας είναι γιατί δεν εφαρμόζεται, γιατί δεν τον τηρούν αυτοί που ασκούν την εξουσία. Και με αυτήν την έννοια όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει είναι μάταιη. Το πρόβλημα μας δεν είναι να αλλάξουμε πάλι τις λέξεις του Συντάγματος, γιατί ακόμα και αυτό το Σύνταγμα που θα αλλάχθει πάλι θα συνεχίσουν να το παραβιάζουν οι κυβερνώντες. Επομένως πρέπει να κάνουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η 5η αναθεωρητική συμβουλία που ξεκίνησε με τις 4 προηγούμενες είναι αυτή η οποία έχει απασχολήσει λιγότερο την κοινή γνώμη τους πολίτες. Κανείς δεν συζητάει για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι χτες ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, ψηφίστηκαν οι 33 διατάξεις που θα πάνε στην επόμενη Βουλή για αναθεώρηση. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μέχρι πριν από ένα μήνα λειτουργήσε για περίπου ένα μήνα μια επιτροπή στη Βουλή που θα συζητούσε όλα αυτά. Η κοινή γνώμη αδιαφορεί και δικαίως αδιαφορεί.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι μην δυναδικούμε, διότι έχουμε τόσο πρόσφατη αυτή την αλλαγή του άρθρου 16 από συνταγματική επιταγή σε απλό νόμο, υπό την έννοια του ότι δημιουργήθηκαν τελικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, που τι να πει και ο κόσμος δηλαδή.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σας πει κάτι που επίσης δεν είναι πολύ παλιό, και αυτό πρόσφατο. Η τελευταία αναθεώρηση, η προηγούμενη, έγινε το 2019. Είχε ξεκινήσει, θυμίζω, το 18 από πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ τότε και ολοκληρώθηκε το 19 από πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Τότε μπήκαν στο Σύνταγμα μερικά πράγματα που είναι ωραία, είναι ενδιαφέροντα, έτσι, είναι χρήσιμα. Ήταν, αν το διαβάσει κάποιος, θα πει πολύ ωραίο αυτό. Ας πούμε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έτσι, ή ας πούμε, ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, να μπορούν να συγκεντρώσουμε υπογραφές για να υποχρεώσουμε τη Βουλή να συζητήσει ένα νομοσχέδιο. Αυτά μπήκαν στο Σύνταγμα το 2019, όμως ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Δεν έγινε τίποτα για να εφαρμοστώ στην πράξη. Υπάρχουν μόνο σαν λόγια, σαν αέρας, δηλαδή, τις λόγια κενά.
0: Όταν δημιουργούνται τέτοιες διατάξεις, συγγνώμη τώρα που σας διέκοψα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που είπατε, γιατί και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, χρειάζεται ένας εφαρμοστικός νόμος μετά, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το
0: Σύνταγμα. Μάλιστα.
1: Το Σύνταγμα είναι ένας μεσαίου μεγέθους νόμος. Έχει 120 άρθρα κιόλα. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να αριθμίσει τα πάντα. Το Σύνταγμα περιέχει, αν θέλετε, τις επικεφαλίες των νόμων. Όλα όσα λέει το Σύνταγμα πρέπει στη συνέχεια να εξειδικευτούν με εκτελεστικούς, όπως λέμε, νόμους. Τέτοιοι νόμοι δεν βγήκαν ποτέ. Άρα γιατί να κάνουμε μια αναθεώρηση, ακόμα μια, να βάλουμε μέσα ωραία λόγια στο Σύνταγμα, τα οποία όμως δεν θα σημαίνουν στην πράξη απολύτως τίποτα, επειδή δεν υπάρχει βούληση να υλοποιηθούν. Αυτό λοιπόν είναι ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ότι ευτελίζεται το Σύνταγμα, γίνεται ένα ευχολόγιο, γίνεται κάτι το οποίο δεν το παίρνουμε σε σοβαρά, γίνεται κάτι το οποίο οι κυβερνώντες θεωρούν ότι δεν τους δεσμεύει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και αυτό είναι αδιάφορο και τελείως άσχετο με την τρέχουσα αναθεωρητική πρωτοβουλία. Η προσωπική μου γνώμη και ελπίδα είναι ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αναθεωρητική διαδικασία. Δηλαδή στην επόμενη Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, ό,τι συμφυσικά έχει και αν έχει, καμία από τις 33 διατάξεις δεν πρέπει να υπερψηφιστεί με πάνω από 180, ώστε να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά πια για το ποιο είναι το πρόβλημα του πολιτεύματος, ποιο είναι το πρόβλημα του συντάγματος και τι θα κάνουμε, όχι για να αλλάξουμε το περιεχόμενο, αλλά για να δούμε πώς θα τηρείται το Σύνταγμα. Αυτό νομίζω θέλει και ο κόσμος. Γιατί έχει επικρατήσει μια αίσθηση ανομίας που έχει, στην πραγματικότητα έχει διαρρήξει και τον κοινωνικό ιστό. Έχει διαρρήξει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις μιας κοινής συμβίωσης, την εμπιστοσύνη. Όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη, γίνονται εγκλήματα, γίνεται διασπάθηση χρήματος, γίνονται απίστευτα σκάνδαλα από το έγκλημα των τεμπών, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠ, όλα αυτά. Και κανείς ή σχεδόν κανείς δεν απολογείται, κανείς δεν καλείται να χρεωθεί την ευθύνη. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι.
0: Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα της λογοδοσίας.
1: Ζούμε σε μια, βεβαίως, ζούμε σε μια κοινωνία ανομίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν ισχύει το σύστημα, αλλά ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου, ο οποίος έχει τα μέσα σκαπουλάρι. Αυτό βλέπουμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταπολεμήσουμε και αυτό θέλει δουλειά. Σοβαρή δουλειά μας και κυρίως θέλει πραγματική πολιτική βούληση και όχι πομφόλυγες και αναθεωρήσεις εντυπωσιασμού που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο και αποτέλεσμα.
0: Για τα υπόλοιπα παραπέμπω στο βιβλίο σας μαζί με τον Χαράλαμπο Κουρουνδί. Ακρίτας Χαϊδετζής λοιπόν, Χαράλαμπος Κουρουνδής, ποια αναθεώρηση για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών και όχι στα μέτρα των από πάνω, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης και θα συμπαρουσιάσουμε την ερχόμενη Κυριακή στο βιβλιοπωλείο Αμόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών από την Κομισιόν καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15 έτη. Στο τραπέζι του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο, οι τιμές των καυσίμων που συνεχώς αυξάνονται, καθώς και το ζήτημα των φόρων που επιβάλλονται, θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%, δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας σύμφωνα με το Reuters. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το διαφορετικό σχέδιο του Πασόκ με στόχο την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα περιέγραψε μιλώντας στον Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Ανήθικη και απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης ανεργίας. Έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Την άρση της ασυλίας του ζήτησε με 9 σέλιδο υπόμνημά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Ολομέλεια της Βουλής στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας Κατάργκεϊτ. Σποδρή αντίδραση Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, απαντούν οι Βρυξέλλες. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συναυλία στις 6.30 στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή.

Καλημέρα, ντάμες, όχι σε απαρτία. Η αλήθεια είναι ότι τα πειράγματα που κάνετε στην άλλη ντάμα θα μας λείψουν, γιατί μας κάνουν και χαμογελάμε. Ένα σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι όλο ξύρουμε τον πάτο, όλο και πιο κάτω πάμε. Βασίλης Εξάρχεια. Δεν ανάγκη να το διαβάσεις στον αέρα. Όχι, Βασίλη, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, ισχύουν όλα.

0: Απαντώντας τον Νίκο, όχι, όχι, όχι, όχι, μόνο ότι είμαστε το ραδιόφωνο της πόλης, δεν εννοούμε μόνο την Αθήνα. Και πολύ σωστά, πολύ πολύ σωστά το επισημαίνεις Νίκο, θα επιστρέψουμε και με την τιμή που αναφέρεις, που δεις αμφισβήτηση βεβαίως ότι ισχύει, μου έχουν μπει και για χειρότερα από αυτό τον αριθμό. Αναφέρομαι σε τιμή βενζίνης 2,315 σε κρατήριο βενζίνης. Τρομερό, ε? Ναι, έχει και χειρότερα. Πολλές καλημέρες επίσης και από την πλευρά μας, τον Κώστα, τον Παναγιώτη, τον Θωμά, στην Ελένη, στην Αγγελική, τη Βάσο και στον Ανδρέα. Και επιστρέφουμε στα θέματα της ημέρας. Προσφάτως έγινε μητέρα φοιτήτριας υπό την έννοια το ότι η Κλιάρα που ήταν παιδάκι τώρα είναι φοιτήτρια στο τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Η πιο μεγάλη ανακούφιση πέρα από το ότι τα κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο ήταν ότι τα κατάφερε να μπει στην Αθήνα, γιατί όλο αυτό μας γλίτωσε και η λέξη γλίτωσε εδώ μπαίνει την κυριολεξία του όρου από ένα δυσφάσταχτο βάρος του να σπουδάζει κανείς ένα παιδί εκτός του τόπου διαμονής του. Γιατί αυτό, αν μη τι άλλο, ξεκινώντας από τα ενίκια, προϋποθέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και προϋποθέτει οι γονείς να έχουν την ευχέρεια να ανταποκριθούν. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε και να καλύψουμε το ζήτημα της διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών των Φοιτητικών Συλλόγων και των Συλλόγων Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών της Αθήνας, οι οποίοι ζήτησαν μέτρα για το στεγαστικό των φοιτητών, που είναι πραγματικά εκρηκτικό σε μια εποχή που μόλις ξεκινάνε τα πρωτάκια αλλά και επιστρέφουν τα πανεπιστήμια σε πλήρη λειτουργία μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ρωτήσαμε τους ειδικούς τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Μαζί μας είναι ο Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Κύριε Ποταμιάνε, τα παιδιά λένε δεν είμαστε πελάτες. Και νομίζω ότι έχουν και δίκιο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, δικαιολογημένα διαμαρτύρονται τα ύψη των ενοικίων, ειδικά των μικρών κατοικιών, οι οποίες βρίσκονται το επίκεντρο της αναζήτησης φοιτητών και γονέων. Είναι αρκετά υψηλά τα μισθώματά τους, τέτοια ώστε πολλές φορές να αγγίζουν την απαγορευτικότητα της μίσθωσης. Η προστότητα λοιπόν είναι δύσκολη λόγω αυτών των υψών των μισθωμάτων, και αν συμπεριλάβει κανείς και τα γύρω-γύρω έξοδα από τα οποία έχει μια κατοικία, όπως κοινόχρηστα, όπως ρεύμα, θέρμανση, όλα
0: αυτά. Έτσι, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, διότι δεν είναι μόνο το ενίκιο, φυσικά.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το στεγαστικό είναι από τα, νομίζω, στην ατζέντα και της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων γενικότερα και όσων μελετούν και παρατηρούν όλη αυτή την δυσβάσταχτη κατάσταση, πολύ ψηλά. Και θα απασχολήσει και τους επόμενους μήνες εν ώψη και προεκλογικού περίοδου, νομίζω, τα προγράμματα των κομμάτων. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Αυτή την περίοδο παραδοσιακά, έτσι κι αλλιώς, οι φοιτητές και οι γονείς ψάχνουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, που είναι οι εγγραφές στα πανεπιστήμια, πολύ εντατικά, πυκνώνουν τα τηλέφωνα και είναι και πολύ δύσκολο να βρεις κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά και να βρεις και τις απολύτω αρεσκίες σου και σε μια συμβατή τιμή για να μπορέσει κάποιος να τα φέρει βόλτα, γονιός κυρίως και κατά δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής.
0: Χωρίς πολιτική παρέμβαση επί των φοιτητικών, επί της φοιτητικής στέγης, εκτιμάτε εσείς που είστε ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς ότι μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα χρήματα, τα ποσά δηλαδή, μπορεί να γίνει οτιδήποτε

0: θέλω ώστε τα φοιτητικά ενίκια να είναι σε μια. Να πέσουν και να είναι προσιτά. Να είναι προσιτό ένα σπίτι για να σπουδάσει ένα παιδί.
1: Κοιτάξτε, το κομμάτι της κτηματαγοράς και γενικότερα η σύνθεση της εκάστοτε κτηματαγοράς όπου λειτουργεί δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό. Δεν είναι μια απλή διαδικασία το να μπορέσεις να όχι να ελέγξεις αλλά να μπορέσεις να κατευθύνεις τη ροή και η παρέμβαση τέτοιου είδους προφανώς να επέφερε και άλλου είδους πιο προβληματικές καταστάσεις. Σίγουρα η λύση θα ήταν κάποιες βοήθειες όσον αφορά τους αδύναμους, αυτό είναι το ένα, το οποίο υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση με κάποια επιδόματα τα οποία έχουμε δει ότι έχει πάρει η κυβέρνηση και έχει νομοθετήσει και δίνονται.
0: Εντάξει, είναι πενιχρά προς τις πραγματικότητες, έτσι να το παραδεχτούμε αυτό.
1: Προφανώς δεν αρκούν και από εκεί και πέρα η στόχευση θα πρέπει να είναι ειδικά σε αυτούς που διακρατούν μικρά ακίνητα ή τέλος πάντων ακίνητα που μπορεί να διατεθούν για αστική διαβίωση για να μπορέσει να υπάρξει πληθώρα στο μεγάλο όγκο της ζήτησης. Εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα και να μπορέσουμε να βγάλουμε ακίνητα τα οποία είναι εγκλωβισμένα, να το πω έτσι, κάπου σε κάποια χαρτοφυλάκια, είναι κλειδωμένα, όχι απαραίτητα σε μικροϊδιοκτήτες, μπορεί να τα έχουν μεγάλοι οργανισμοί, μπορεί να τα έχουν τράπεζες, μπορεί να τα έχουν funds. Οποιοςδήποτε κατέχει μεγάλο όγκο από αυτά τα κίνητα πρέπει να πιεστεί για να βγουν στην αγορά.
0: Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει βλάψει αυτή.
1: Η βραχυχρόνια έχει τοπικά. Δεν έχει σε όλα τα μέρη. Ούτε δεν δουλεύει όλη η Αττική, για να πω για την Αττική, με βραχυχρόνια μίσθωση. Δουλεύουν συγκεκριμένα μέρη. Και αυτά τα συγκεκριμένα μέρη, ναι, έχει αλλάξει δομή το μικροακίνητο και έχει γίνει αποδόσεις ακίνητο.
0: Ξέρετε τι λέω. Όταν ήμουν εγώ στη νομική σχολή, μέναμε στη Σίνα. Το να βρεις ένα σπίτι στη Σίνα ήταν πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Προφανώς είναι κάποιο μέρος. Έχει δεθεθεί και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά έχουμε περιορίσει εδώ και 1,5-2 χρόνια την βραχυχρόνια μίσθωση. Αποτέλεσμα δεν φάνηκε. Δεν νομίζω να πέσανε τιμές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο εκεί, δεν είναι τελείως εκεί. Κάποια ακίνητα προφανώς έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πιο σύνθετο, πιο βαθύ.
0: Μάλιστα. Και δυσεπίλητο φυσικά. Και να δούμε για τα προγράμματα τώρα των κομμάτων και πέρα από τα προγράμματα το πόσο. Ποια είναι η δυνατότητα και εφαρμογής τους και πώς μπορούν στην αγορά αυτά να λειτουργήσουν.
1: Ακριβώς. Εάν δεν πιέσουμε εκεί που σας είπα, να είμαστε στοχοποιημένοι σε αυτούς που διακατέχουν το μεγάλο όγκο των ακινήτων, να τους πιέσουμε.
0: Ναι, να απελευθερωθούν ακίνητα.
1: Να απελευθερωθούν, δεν πρόκειται να βρούμε λύσεις. Ξέρετε, με τις λογικές, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, όπως το λένε αυτό, δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Ή τέλος πάντων, η λύση που θα βρίσκουμε θα είναι πολύ εφημέρας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάν. Ευχαριστώ θερμά.

Πάντως, τα χθεσινά στη Βουλή μόνο συζήτηση δεν ήταν για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Γεια σας κύριε Ορφανίδου. Γεια σου Γιώργο, ναι, δεν ήταν όντως. Αναφέρεσαι φυσικά στις εντάσεις και στο όλο αυτό το κλίμα το μη συνενετικό. Θα συμφωνήσουμε πολύ. Καλημέρα Γρηγόρη. Τίποτα περισσότερο από την απόλαυση της εκπομπής, τη φρεσκάδα και την ενημέρωση που μας προσφέρεται, Ελεονόρα. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε εσένα και στην ταξιδεύτρια Ελευθερία. Ευχαριστούμε για την ύπαρξή σας. Πόσο κολακευτικό. Αν ήταν η Ελευθερία, αυτό δεν θα το διάβαζε, διότι είναι πάρα πολύ σεμνή. Εγώ πάλι καθόλου σεμνή το διαβάζω. Γιάννα. Άννα, καλημέρα. Μετά από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου διακοπών στην Κρήτη, σα ακούω και πάλι τη βερασμένη Δευτέρα, απλά εβδομάδα προσαρμογής. Πάντα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και καλεσμένα. Ευχαριστούμε εμείς, Άννα. Κύριε Κώστα, δεν μπορώ να διαβάσω εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Στείλτε λόγια.

0: Η άλλη πόλη.
1: Χαρά μεγάλη μας δίνει τα μήνυματά σας. Καλημέρες, Ηλέκτρα, Χριστίνα, Γιάννη, Έλενα, Χρήστο, Μαργαρίτα, Χρύσα, Ζαχαρούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ πολύ μεγάλη χαρά όμως επίσης, γιατί σήμερα στο στούντιο έχουμε την άλλη πόλη. Την έχουμε την άλλη πόλη. Η άλλη πόλη είναι μια αναφορά τιμής σε ένα ίδρυμα που σε αυτή τη χώρα δεν έχει αφήσει απλά ίχνη. Συνεχίζει να υπάρχει και να αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και πάνω στη γη και εκτός αυτής. Και αναφέρομαι στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, 70 χρόνια τα γιορτάζει με αρμόζοντα τρόπο, θέλω να πω, προσκαλώντας μας να το ξαναγνωρίσουμε, προσκαλώντας μας να συμμετέχουμε στις δράσεις του και σε όλο αυτό το ταξίδι προσφοράς που έχει κάνει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μαζί μας λοιπόν η συνάδελφός μου, η Αναστασία Βαμβακά, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Ευγενίδιου Ιδρύματος και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και αυτή την υπέροχη παρέα που έχετε κάθε μεσημέρι και συγκεντρώνετε πραγματικά. Και σας ευχαριστούμε που μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτήν.
1: Χαιρόμαστε κι εμείς. Αναστασία, μιλάμε στον ελληνικό.
2: Φυσικά.
1: Ας δούμε λοιπόν τα 70χρονα ενός ιστορικού ιδρύματος σε αυτή τη χώρα, που έχει και μια τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων.
2: Είναι αλήθεια αυτό και το Ίδρυμα Ευγενίδου φέτος γιορτάζεται 70 του χρόνια, όχι αν θέλετε με έναν τρόπο να πούμε ότι είμαστε εδώ 70 χρόνια ή ότι προσφέρουμε 70 χρόνια, κάτι το οποίο συμβαίνει. Mm-hmm. Είμαστε για να ξαναδούμε λιγάκι, να δούμε λιγάκι κομμάτια της ιστορίας, να βγάλουμε συμπεράσματα και κυρίως να πορευτούμε για το μετά. Και σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούσε να γίνει και χωρίς τον κόσμο, που αυτός είναι ο βασικός αιμοδότης του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του. Και νομίζω όλοι έχουμε μια εμπειρία από το Ίδρυμα. Έχουμε κάνει σαν παιδιά μια βόλτα στο πλανητάριο, έχουμε ξεφυλίσει ένα βιβλίο του, μπορεί να έχουμε πάρει κάποια υποτροφία ή δωρεά από το Ίδρυμα για να στηρίξουμε ένα σχολείο στην επαρχία, για παράδειγμα. Οπότε, κάπως όλο αυτό το χρόνο έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε αναφερόμενοι σε αυτά για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από το Ίδρυμα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είτε και να κάνουμε. Να προβληματιστούμε λιγάκι ξανά για αυτά που έρχονται και πώς ζητήματα τα οποία απασχολούν το Ίδρυμα, όπως είναι οι δεξιότητες, όπως είναι το κομμάτι της επιστήμης, η εκπαίδευση, μπορούμε τώρα το 2026 και κοιτώντας έναν ορίζοντα 70 χρόνων, δηλαδή μέχρι το 2096, να δούμε λιγάκι τι θα φέρει. Είμαι εδώ για να σας καλέσω κάπου. Είμαι εδώ για να σας καλέσω αύριο και μεθαύριο σε ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ που έχουμε φτιάξει. Είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Έχει τεράστια γκάμα θεματικής, από το διάστημα, τη ρομποτική, τις τεχνολογίες. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε, τα κάνουμε πάρα πολύ μεράκι, είναι οι δράσεις του Ιδρύματος. Και θέλουμε γενικά να ο κόσμος να εξερευνήσει. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος που είναι full, αγαπάει full τις επιστήμες ή είναι full προσδιορισμένος γύρω από αυτά.
1: Μπορεί να πάρει τα παιδιά του και να περάσει ωραία εξερευνώντας το τι κάνει το Ίδρυμα, το τι έχει κάνει και το πώς είναι ο κόσμος σήμερα, έτσι να το πούμε αυτό.
2: Έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες αφορούν κόσμο που απλά έχει περιέργεια. Ήδη έχουν δοθεί αρκετά πράγματα online με εισιτήρια δωρεάν, είναι όλα με ελεύθερη είσοδο. Απλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες κρατήσεις θέσεων, όπως είναι το πλανητάριο. Γι' αυτό, ειδικά το Σάββατο το απόγευμα, θα βγούμε έξω από το Ίδρυμα. Θα έχουμε στήσει περίπτερα εκεί πέρα, περίπτερα επιστήμης, όπου θα μπορεί να έρθει ο καθένας να συμμετέχει, να διεκρήξει ηφαιστείων, να δει ρομπότ. Να διασκεδάσει με μουσική, να διασκεδάσει με την επιστήμη και να πάρει ένα ερέθισμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ειδικά σε μια εποχή, στην εποχή που βιώνουμε, στην εποχή της υπερπληροφόρησης και που όλα δίνονται με τόσο μεγάλη πληθώρα, κάπου νομίζω πρέπει λίγο να σταθούμε, να πάρουμε λίγο ένα χρόνο και λίγο να εξερευνήσουμε. Ακριβώς εκεί είναι να σταθεί αυτό το φεστιβάλ.
1: Εγώ σκέφτομαι πόσο πολύ θα αρέσει τα παιδιά αυτό.
2: Πάρα πολύ. Και αρέσει και πάρα πολύ στους μεγάλους. Και νομίζω αυτό με εντυπωσιάζει πιο πολύ αυτά τα χρόνια που είμαι στο Ίδρυμα. Mm-hmm. Είναι ότι σχεδιάζουμε δράσεις και βάζουμε όλοι μας το μεράκι για να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, αλλά μαζί με τα παιδιά βλέπω ξανά παιδιά να γεννιούνται οι γονείς και οι συνοδοί τους. Έρχονται είτε με, αν θέλετε, με ένα συνέστημα νοσταλγίας, είτε και με ένα συνέστημα που τελικά δεν έπαιξε αρκετά πολύ.
1: Για το πλανητάριο το επιβεβαιώνω, γιατί από ένα σημείο και έπειτα και για μένα ήταν άλοθη το να φέρνω την κόρη μου στο πλανητάριο.
2: Και σκεφτείτε τώρα που έχουμε ενισχύσει και τις δράσεις του Ιδρύματος, έχουμε ειδικά εργαστήρια σύγχρονων τεχνολογιών, με ρομποτική και AI, με 3D printing. Έχουμε μια πανέμορφη έκθεση επιστήμης και τεχνογνωσίας με 57 διαδραστικά εκθέματα. Όλο το Ίδρυμα, δηλαδή η βιβλιοθήκη μας, η οποία είναι αρκετά σύγχρονη και φέρνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσει τα παιδιά στο κομμάτι του εγγραμματισμού, που είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, να μπορεί ένα παιδί να μπορεί μέσα από τα social media να καταλαβαίνει ποια πληροφορία είναι fake, ποια όχι. Φυσικά πάρα πολλές δράσεις που αφορούν, ας πούμε, και το νέο Ινστιτούτο που έχουμε πλέον στο Ίδρυμα, το νέο Ινστιτούτο Δεξιοτήτων, που είναι ένας τομέας στο οποίο έχει εντρυφήσει αρκετά.
1: Θέλω πάρα πολύ όμως να πούμε και τι θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ, γιατί είναι ένα κομμάτι που μας αφορά πάρα πολύ και εμάς τους μεγάλους. Είπες νωρίτερα ότι αυτός ο εγγραμματισμός βοηθάει τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τι είναι fake και τι όχι. Το fake και το όχι δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Έτσι, ζούμε σε μια εποχή που όλες οι πληροφορίες περνάνε αβίαστα μέσα από τα social media και αυτό τις καθιστά αυτομάτως με έναν τρόπο πραγματικές, χωρίς φυσικά να είναι. Και από την άλλη, ισχύει πάντα αυτή η παλιά κακή θεωρία συνωμοσίας ότι δεν πήγαμε στο φεγγάρι, ότι τι άλλο να πω...
2: Η γη δεν είναι σφαιρική επίσης.
1: Ότι η γη δεν είναι σφαιρική.
2: Είναι ντόνατς.
1: Ότι όταν ήταν ο COVID μας εμβολιάσανε για να ελέγξουν, ξέρω κι εγώ, τον αριθμό των ανθρώπων. Και πολλά πολλά πολλά άλλα που αν αρχίσουμε να τα αναφέρουμε δεν έχουν τελειωμό. Εγώ μόνο θα πω ότι ισχύει αυτό ως πληροφορία. Το θυμάμαι από μια παρουσίαση στην οποία συμμετείχα στο παρελθόν. Υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία στην Αμερική που σε ασφαλίζει από την απαγωγή από εξωγήινους. Γελάμε. Και εγώ θεώρησα ότι είναι μια γελιότητα αυτός που έφτασα στην πέμπτη σελίδα η οποία έλεγε ότι υπάρχει συμβόλαιο που πληρώθηκε. Δηλαδή έπεισε κάποιος μία ασφαλιστική και το πλήρωσε ότι έχει απαχθεί.
2: Ή να προστατευτεί από την απαγωγή.
1: Ναι. Είναι καταλαβαίνουμε αυτή. Λοιπόν, τα καταλαβαίνουμε αυτά.
2: Επειδή ερχόμαστε και εμείς αντιμέτωποι με όλα αυτά και κυρίως ερχόμαστε και αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι, όπως σας είπα και πριν, όλο αυτό το κομμάτι της περιπληροφόρησης, ειδικά και τη νέα γενιά, χρειάζεται νέες δεξιότητες και πρέπει να τις δούμε όλες αυτές. Έχουμε φτιάξει λοιπόν μια πολύ όμορφη συζήτηση, η οποία έρχεται μετά από τρεις προβολές που θα έχουμε στο πλανητάριο, που θα έχουν σχετικές με αυτή με τη θεματική, με τη θεματική την επαφή του ανθρώπου με το διάστημα και τη σελήνη. Και στο πάνελ είναι την Παρασκευή, είναι 8.30 ώρα, είναι στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 5.11 στο Παλαιό Φάληρο, ελεύθερη φυσικά είσοδος. Και θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Πλειό, τον κύριο Μάνο Σαριδάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Χιωτέλη, με εσάς συντονίστρια, με πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό που συμπραγματευόμαστε τώρα. Και το κομμάτι της παραπληροφόρησης και που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, όχι μόνο των τελευταίων καιρών, διαχρονικό.
1: Και δεν αφορά μόνο την επιστήμη, αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Έτσι. Οι ψευδοεπιστήμες αφορούν βαθιά στην καρδιά της τη δημοκρατία. Ναι. Θα το δούμε αυτό.
2: Και όλες αυτές τις αντιπιστημονικές θεωρίες που βλέπουμε όμως να έχουν μια βάση. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε ένα τέτοιο κομμάτι. Όχι μόνο το απομονωμένο, α, υπάρχουν και αυτοί που τα πιστεύουν, αλλά να δούμε όλο αυτό πώς έρχεται μέσα στην ίδια την κοινωνία και ακουμπά. Οπότε θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση, να δούμε και τι θα βγει από αυτή τη συζήτηση και τις συμπεράσματα. Παρασκευή, 8.30 ώρα. Αν θέλετε αυτά, ειδικά για τη συζήτηση αυτή, θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκτιμώ. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, να μας ακούσει, να συζητήσει μαζί μας, να δώσει και αυτό τον προβληματισμό του. Όπως επίσης και το Σάββατο το απόγευμα από τις 5 ώρα, όπου θα γιορτάσουμε έξω από το χώρο του Ιδρύματος. Αν κάποιος δεν έχει προμηθευτεί δηλαδή το εισιτήριό του για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που είναι και το Σάββατο το πρωί και τις δραστηριότητες που θα γίνουν μέσα στο χώρο του Ιδρύματος. Το οποίο θα είναι τα πειράματά μας, θα έχουμε τα παιχνίδια μας. Θα είναι ένα φεστιβάλ πραγματικό έτσι, με πολύ διασκέδαση.
1: Για δώσε μας και διεύθυνση.
2: 5.11 στο Παλαιό Φάληρο, Ίδρυμα Ευγενίδου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.

Και ναι, Γιώργο, η συζήτηση στη Βουλή ήταν, ναι, ήταν εκτός θέματος, μάλλον προεκλογικές κοκορομαχίες το θέμα. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν πολλά που υπόθηκαν όσον αφορά την ίδια την αναθεώρηση. Ωστόσο, το κλίμα ήταν πραγματικά πολύ έντονο, με πολύ ψηλή ένταση τέθηκε. Η ουσία είναι ότι θα πάμε τώρα στην επόμενη αναθεωρητική για 180+1. Αυτό σημαίνει ότι θα θέλει πολύ μεγάλες συνενέσεις και άλλου είδους πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, που θα είναι αυτή που θα κάνει την αναθεώρηση, αν αυτό καταστεί δυνατό, αν επιτευχθεί δηλαδή αυτός ο στόχος. Με αυτά θα κλείσουμε. Εντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Θα επιστρέψουμε αύριο λίγο μετά τη μία. Για σήμερα στα μικρόφωνα και στην υπόλοιπη παραγωγή, όπως και στην παρουσίαση, ήταν η Εύη Ρεντίφη, ο Σάββας Κόκκινος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Ειρήνη Αρκουμάνη, ο Σταύρος Αμάραντος και η Ελεονόρα Ορφανίδου. Θα παραχωρήσουμε τώρα μικρόφωνα και αυτή την υπέροχη αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984, που έχει γίνει το στούντιό μας στον δεύτερο όροφο, στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.

0: Εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις, λέει ο λαός μας. Ποιος να το έλεγε ότι υπό την πίεση της ενεργειακής ακρίβειας η Γερμανία, ποιος η Γερμανία, θα εξέταζε το ενδεχόμενο μιας προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Η Υπουργός Οικονομίας της χώρας Κατερίνα Ράιχερ χαρακτήρισε μάλιστα εύλογο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ προκειμένου, όπως είπε, να βοηθηθούν οι καταναλωτές έναντι της απότομης ανόδου των τιμών των καυσίμων. Κάποτε ήταν η Ελλάδα που κλήθηκε να κάνει υπερβάσεις, ακόμη και με μεγάλες θυσίες πάνω από τις δυνάμεις του ελληνικού λαού καθ' υπόδειξη του Βερολίνου. Σήμερα είναι η Γερμανία ενώπιον παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας. Δεν υπάρχει δόση χερεκακίας, αλλά μια δόση ρεαλισμού. Η ιστορία δείχνει ότι οι οικονομικοί κύκλοι αλλάζουν. Ο διδάξας εμπειρίες καλό είναι να τις μοιράζετε και σε αυτή την περίπτωση η διάδραση δεν αφορά μόνο το μήνυμα που φθάνει στο Βερολίνο, ότι δηλαδή το παλαιό μοντέλο επιτυχίας αρχίζει να φθήνει. Αφορά από την άλλη και την περίπτωση της Αθήνας, που εν μέσω κλιμακούμενης ακρίβειας επιμένει αμετακίνητη ως προς το ενδεχόμενο στοχευμένης μείωσης του ΦΠΑ, με διαφορετικές κυβερνητικές αιτιολογίες κάθε φορά, και ας επιβαρύνονται δυσανάλογο οι καταναλωτές, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένων πληθωριστικών πιέσεων. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 4 είναι η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάρατος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Τρομάζει την Ευρώπη η ενεργειακή ακρίβεια στον απόϊχο της ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Πειρά Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως δήλωσε στον Sky, πας και ρούς φέτια. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Τέλος στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δηλώνει ο Ντόναλτ Τραμπ μετά την πρόταση της πρόεδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ. Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, προαναγγέλει ο δικηγόρος τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστια, πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Αναμένεται κατά πληροφορίες να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Και κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Σοκ από ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στη Γλυφάδα, τρεις νεαρούς νεκρούς στα ξημερώματα. Ακόμη δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο, εκ των οποίων ο ένας διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 το απόγευμα στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act. Στόχος η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Στα 4 ευρώ παραμένει η ελάχιστη διαδρομή. Και έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Τον ασκό του αιώλου για τα κέντρα που προσφέρουν δίθεν αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ακόμη και τη ζωή των ασθενών, άνοιξε η υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Την ώρα που ξεκινά η ποινική έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, ο ανακριτής ξεκινά να καλεί μάρτυρες, με πρώτο τον υπνοτιστή από την Κηφισιά, στον οποίο η προφυλακισμένη γιατρός φαέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη ενώ αυτός βρισκόταν στο μηχάνημα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Πολλές και σημαντικές λοιπόν εξελίξεις από δικαστικής πλευράς σε αυτήν την ποινική υπόθεση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την διαδικασία την ανακριτική, καθώς από σήμερα το πρωί και οι δύο οι προφυλακισμένοι γιατροί βρίσκονται πλέον στις φυλακές του Κορυδαλού. Όπως είπες και εσύ, σε λίγες μέρες, όπως έχει προαναγγείλει ο συνήγορος υπεράσπισής τους, θα ζητήσουν την αποφυλάκησή τους προσφεύγοντας κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, καθώς θεωρούν ότι είναι ανετιολόγητη, κατά την άποψή τους, η ποινική αναβάθμιση της δίωξης, της ανθρωποκτονίας δηλαδή με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, που είναι και το αδίκημα για το οποίο απολογήθηκαν και το αδίκημα για το οποίο τελικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Να δούμε τώρα ποιο είναι το σκεπτικό των δικαστικών αρχών που οδήγησε το ζεύγος των γιατρών στη φυλακή, καθώς στην κρίση του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά από τις πολύ ωραίες απολογίες, φαίνεται ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο όχι τόσο οι πράξεις των γιατρών, κυρίως όμως οι παραλήψεις αυτών, αλλά και η προσπάθειά τους μετά από όλα όσα έγιναν να αποκρύψουν μία σειρά από κρίσιμα στοιχεία, συσκοτίζοντας επί της ουσίας την διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχουν αποδώσει οι δικαστικές αρχές το γεγονός ότι προχωρούσαν οι συγκεκριμένοι γιατροί σε σοβαρές ιατρικές πράξεις στο χώρο εκείνων που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς βεβαίως προηγουμένως, όπως φάνηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις για να ξεκινήσουν αυτές τις σοβαρές ιατρικές πράξεις. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαν να προσπεράσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι γιατροί την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και το ότι αγνόησαν τα επαναλαμβανόμενα σήματα συναγερμού που έδινε το μηχάνημα, τα οποία καταδείκνυαν ότι υπήρχε μια σοβαρή διαταραχή στον ασθενή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Και μέσα σε αυτό το μοσαϊκό των δεδομένων τα οποία μας περιγράφει σε μήνα, να προσθέσουμε το γεγονός της κλήσης του ΕΚΑΒ. Τι ώρα δηλαδή εκλήθη το ΕΚΑΒ.
1: Τι ώρα κλήθηκε ακριβώς το ΕΚΑΒ.
0: Κομβική σημασία επίσης.
1: Κομβικότατη σημασία και αυτό. Να θυμίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι απολογούμενοι, κυρίως η γιατρός, υποστήριξε ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ δεν είχαν διασώστες φορείων για να κατεβάσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία κάρπα που είχε αρχίσει να υποβάλλεται, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται με επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Τώρα, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αυτός της ανάκρισης με την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων. Όμως δεν κλείνει η ανάκριση. Η ανάκριση επί της ουσίας τώρα ξεκινά. Και λέμε τώρα ξεκινά γιατί τις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν από το γραφείο του ανακριτή πολλοί και σημαντικοί μάρτυρες. Ο πρώτος είναι αυτός, ο υπνοθεραπευτής από την Κηφισιά, γιατί μέσω του κινητού της τηλεφώνου η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να του έχει στείλει τη φωτογραφία στην οποία αποτυπωνόταν ο Γιώργος Μαζονάκης την κρίσιμη ώρα, δηλαδή την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτή είναι ακριβώς την τακτική, δηλαδή της εξέτασης μαρτύρων που δεν ήταν γνωστή μέχρι τώρα, φαίνεται να ακολουθούν οι δικαστικές αρχές και ως προς τα πρόσωπα εκείνα, η ταυτότητα των οποίων θα προκύψει μετά την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των κατηγορουμένων, καλώντας πρόσωπα που είχαν γνώση και της ιατρικής προφανώς επιστήμης για να συνδράμουν, να ρωτήσουν ανακριτής για ποιον λόγο τους κάλεσαν και κυρίως τι διαμίχθηκε. Βεβαίως θα περάσουν και θα καταθέσουν και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας Να θυμίσουμε μάλιστα ότι η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο για να είναι παρόν στις διαδικασίες τις ιατροδικαστικές, και κρίσιμο ρόλο θα παίξουν βεβαίως και τα ιστολογικά, οι απαντήσεις για τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που εκεί δεν αποκλείεται, το λέγαμε και τις προάλλες, ο δικαστικός λειτουργός να κρίνει ότι πρέπει να καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τους κατηγορούμενους. Όμως η ανάκριση αυτή άνοιξε, όπως είπες και εσύ στον προλογό σου, τον ασκό του αιώλου. Γιατί μετά από όσα αποκαλύφθηκε ότι συνέβαιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή και είναι από χθες σε εξέλιξη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, ώστε να ελεγχθούν τα ευρήματα του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά
0: και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι μέσα σε μερικές μέρες ακούσαμε διάφορες εκδοχές μήνα ότι έγιναν έλεγχοι και δεν βρέθηκαν μηχανήματα, αργότερα ότι επιχείρησαν να κάνουν ελέγχους αλλά δεν τους επετράπει. Θέλω να πω, εδώ υπάρχουν εύλογα ζητήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν, διότι αποτυπώνουν αυτό το πολύ μεγάλο κενό ή τα πολλά γκρίζα σημεία, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, που διέπει τη λειτουργία αυτού του είδους κέντρων αναγέννησης ή ευεξίας, αν θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πρώτοι μάρτυρες που θα κληθούν στο πλαίσιο αυτής της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης θα είναι πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δώσουν στον εισαγγελέα ποιο είναι και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν. Και βεβαίως, όπως προανέφερε, η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά στο μικροσκόπιο πια της δικαιοσύνης θα μπουν και άλλα κέντρα αντίστοιχα, που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Βεβαίως, μένει να δούμε σε ποια υπηρεσία, ποιος δηλαδή θα είναι ο ελεγκτής όλων αυτών των ιατρείων, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχουν γίνει αυτεπάγγελτες έρευνες από τον Ιατρικό Σύλλογο μέχρι τώρα, θα αναζητηθούν τα ευρήματα αυτών των ερευνών, τυχόν χωρίσματα. Και όλα αυτά βεβαίως θα αποτελέσουν μια πολύ μεγάλη δικογραφία, που ευχή όλων είναι να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ακόμα και όταν τα φώτα της δημοσιότητας δεν θα είναι στραμμένα στην υπόθεση αυτή.
0: Και όλα αυτά με αφορμή τον θάνατο, τον άδικο θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Έτσι, Μίνα, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω στο μεταξύ τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, καθώς ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού, μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, έχουν οδηγηθεί, έχουν μεταφερθεί από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Πολύ νωρίς τα ξημερώματα, τα χαράματα θα λέγαμε. Ξεκίνησε η διαδικασία της μεταγωγής τους στις φυλακές. Να πούμε ότι μετά την πολύ ωραία, Κατρίνα, διαδικασία των απολογιών τους που κράτησε σχεδόν 18 ώρες, τα φυλακιστήρια βγήκαν αργά χτες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η διαδικασία της μεταγωγής να γίνει σήμερα το πρωί. Έτσι, λίγο μετά τις 6.30 ώρα ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Η γυναίκα γιατρός κρατήθηκε τη νύχτα στην έδρα της Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη, ενώ ο άντρας στο αστυνομικό μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών πρώτα ξεκίνησε η διαδικασία μεταγωγής της γυναίκας και 10 λεπτά αργότερα του άντρα. Πέρασαν τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού, Κατερίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναική από τα έργα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο άντρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στην έκτη ανδρική πτέρυγα των φυλακών, και οι δύο μόνοι τους. Είναι και το πρωτόκολλο κατά ένα που τηρείται πάντα όταν οι νέοι κρατούμενοι μπαίνουν στο σοφρονιστικό κατάστημα, πρέπει να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα μόνοι τους σε κελί. Γίνονται και ιατρικές εξετάσεις να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις. Υπήρχαν πληροφορίες, Κατερίνα, ότι όταν έγινε γνωστό ότι θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο, υπήρξε ένας αναβρασμός κυρίως στις γυναικείες φυλακές, διότι τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνώριζαν από τη συναυλία που είχε δώσει πριν 2-3 χρόνια.
0: Ήταν ιδιαίτερος αγαπητός.
2: Ναι, και ήταν ιδιαίτερος αγαπητός. Μάλιστα, όλες πολλές από τις κρατούμενες εξέφρασαν, δεν θέλησαν να φιλοξενηθεί μαζί τους η γυναίκα κρατούμενη. Mm-hmm. Πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι ο γιατρός μεταφέρθηκε στο κελείο που κρατείται μέχρι σήμερα η γνωστή Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Για όλο αυτό το χρόνο, το πρώτο τουλάχιστον διάστημα, Κατερίνα, θα προαυλίζονται μόνοι τους, δεν θα έχουν επαφή με άλλους κρατούμενους, ούτε η πρόσβαση από άλλους κρατούμενους είναι εύκολη στους συγκεκριμένους χώρους όπου θα κρατηθούν οι δύο γιατροί, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η ασφάλεια τόσο των άλλων κρατουμένων, αλλά και των δύο νέων κρατουμένων γιατρών. Είναι μια νέα διαδικασία, Κατερίνα, που παίρνουν οι συγκεκριμένοι. Ο γιατρός, μάλιστα, όταν έμαθε την απόφαση της προφυλάκησης του, εξέφρασε την πρόθεση να ξεκινήσει η απεργία πείνας και δίψας. Υπάρχει πληροφορία ότι χθες το βράδυ δεν δέχτηκε φαγητό και νερό στην Γαζά όπου του προσφέρθηκε. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει αυτή τη στάση, mm-hmm. θα κρατήσει αυτή τη στάση στις φυλακές Κορυδαλλού. Και όπως ακούσαμε και από τη Μίνα Μουστάκα, τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν οι συνήγοροι τους αίτηση αποφυλάκηση. Θεωρούν ότι είναι άδικη η προφυλάκησή τους που αποφάσισε η δικαιοσύνη.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε με την οικονομική παύλα πολιτική επικαιρότητα. Το νέο κύμα ακρίβειας με το ράλι ανόδου στα καύσιμα εξακολουθεί να αποτελεί η βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε χώρους όπου πραγματοποιούνται σημαντικά έργα υποδομών και επενδύσεων. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι, η ακρίβεια είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε εν αναμονή και της λήψης κάποιων πρόσθετων μέτρων από τον Οκτώβριο και μετά. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση και το έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός από τη δική του πλευρά είναι ότι υπάρχει δημοσιονομική εφεδρεία. Προφανώς από τα 250 εκατομμύρια που είχαν κρατηθεί για ανάγκες του 2026, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσφατα εκτίμησε ότι μιλάμε για ένα χώρο δημοσιονομικό περίπου στα 200 εκατομμύρια. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πολιτικά αυτό η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επικαλείται ως υπευθυνότητα, ως προνοητικότητα από πλευράς της κυβέρνησης mm-hmm. να έχει εφεδρίες απέναντι σε πιέσεις που όπως λένε στην κυβέρνηση δέχεται κάθε φορά για να δίνει, να τα δίνει όλα όπως χαρακτηριστικά λένε. Θα έχουμε σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και στην ενέργεια, στην τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Earth News. Το προανήγγειλε επί της ουσίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν απαντώντας νωρίτερα σε ερώτηση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση mm-hmm. την έστησε λίγη υπομονή μέχρι τις 6, όπως είπε, που ο Πρωθυπουργός θα έχει μια σημαντική συνέντευξη με βασικό θέμα ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια.
0: Υπό το βάρος της συνεχιζόμενης κριτικής πάντως της αντιπολίτευσης και πολλών φορέων της αγοράς, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν έχει λυθεί στην πραγματικότητα στη ρίζα του, αλλά αντιμετωπίζεται με επιδοματική πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης, επαναφέροντας ανατακτά διαστήματα το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, Απόστολε.
3: Ναι, και ακούσαμε και χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θυμίζει να επικαλείται καλύτερα την δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του mm-hmm. ανώτατου ΦΠΑ, του ανώτατου ΦΠΑ στο 22 και του μεσαίου στο 11, του μεσαίου συντελεστή, κατά δύο μονάδες, ρωτώντας ποιο ήταν το κόστος μιας τέτοιας προγραμματικής θέσης, η οποία βεβαίως είδαμε ότι σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής δεν υλοποιήθηκε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν μόνο προεκλογική κατεύθυνση, ήταν μια θέση την οποία είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης και στις προγραμματικές δηλώσεις μετά τις εκλογές του 2019. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση και σε ένα τέτοιο πλαίσιο κινήθηκε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι η κυβέρνηση έδειξε μια πολύ συνέπεια σε ό,τι αφορά την πολιτική της μείωση των φόρων, ότι έχει μειώσει μέχρι το 91 φόρους. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι έμεσοι φόροι τους οποίους έχει μειώσει και βεβαίως ότι τα μέτρα τα οποία παίρνει και στο χώρο των καυσίμων με τις επιδοτήσεις ουσιαστικά είναι πιο επωφελή για τον καταναλωτή από ότι αν έπαιρνε μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδα. Τώρα αυτό το οποίο μένει να δούμε σήμερα είναι ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, εάν θα κάνει ενδεχομένως και κάποια ανακοίνωση, αν θα ανακοινώσει κάτι σε σχέση είτε με τα μέτρα τα οποία αναμένουμε να βρίσκονται σε ισχύ λίγο στο τέλος του μήνα και αναμένεται να
0: παραταθούν ενδεχομένως,
3: είτε για νέα μέτρα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, δεδομένου ότι οι διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβλημα είναι, νομίζω έχει ξεπεράσει και τους όποιους υπολογισμούς γίνονταν. Τώρα, ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε και εκεί μια έτσι τοποθέτηση από
0: το επίδομα ανεργίας.
3: Ακριβώς, από πλευράς του
0: Πρωθυπουργού. Μας απασχόλησε πολύ τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την αρχική επίμαχη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά υπήρξε και συνέχεια από πλευράς κυβερνητικών στελεχών.
3: Που τη συντήρησε. Ακριβώς, δεν είναι μόνο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι μέσα από αυτή την προσωπική θέση που το επανέλαβε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα έχει λήξει, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε πρότασης νόμου και ότι δεν πρέπει να επαναφέρουμε ένα θέμα που, όπως είπε, όλα έχουν απαντηθεί και κουράζουμε τον κόσμο με αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, με αφορμή αυτή την τοποθέτηση έχουν υπάρξει, πέρα από τις αντιδράσεις όπως έχουμε πει, της αντιπολίτευσης και εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία, έχουν προκύψει και αρκετά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία ουσιαστικά ενστερνίζονται μια λογική επανεξέταση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα επιδόματα. Αυτό και από μόνο του συντηρεί μια συζήτηση. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουγός σήμερα θα θελήσει να βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή την συζήτηση. Πάντως, αυτό το οποίο έτσι συζητήθηκε και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών, είναι η δήλωσή μας στη τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη ότι ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι είναι 3,5 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω είπε ότι έχω αποδείξει αν προσέχω και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές και να στηρίζω ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται, όπως είπε, σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Και συμπλήρωσε λέγοντας, μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης, καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
0: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια μορφής κίτρινη κάρτα από πλευράς της κυρίας Μπακογιάννη, έχω την αίσθηση, Απόστολε, προς τον κύριο Μαρινάκη, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, με φόντο βεβαίως και την απόψινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
3: Και να γυρίσω στο θέμα του ακρίβεια, θα σήμερα θα έχουμε ανακοινώσει, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που επανέλαβε είναι ότι θα αξιολογηθούν στο τέλος του μήνα τα μέτρα και θα ληφθούν εφόσον είναι αναγκαίο από τον Οκτώβριο και τους επόμενους μήνες. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο από τον Πρωθυπουργό ή ενδεχομένως κάτι θα έχουμε και σήμερα, δεδομένου ότι και το επόμενο διάστημα για κάποιες μέρες θα λείψει ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να δούμε αν κάτι ενδεχομένως να έχουμε από σήμερα.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το διαφορετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα, περιέγραψε μιλώντας στους Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που έχει στο σχέδιό του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ένα μοντέλο που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του πλούτου της χώρας προς όφελος των πολλών και είναι σε αντιδιαστολή, όπως χαρακτηριστικά είπε, με την κυβερνητική πολιτική που χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πάσκερους φέτια και χρησιμοποίησε και το ξεπούλημα τόσο του δημόσιου πλούτου όσο και το real estate. Χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες αν δεν ακολουθήσει ένα παραγωγικό μοντέλο σε μια και μια άλλη πολιτική και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ακριβώς αυτό είναι και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και ένα σύγχρονο τουρισμό προστιθέμενης αξίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άρα δεν θα βασίζεται στην παραγωγική βάση την οποία συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση κατά την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εδράζεται κυρίως στο real estate και, και στους άμεσους φόρους.
4: Ακριβώς στους άμεσους φόρους, οι οποίοι είναι αυτοί που εκτοξεύουν και την ακρίβεια σε καθημερινή βάση, και είναι κάτι που τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κοστολόγηση των μέτρων του δημοσιονομικού προγράμματος που παρουσίασε από τη ΔΕΘ. Εκεί είπε ξεκάθαρα ότι τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη τετραετία θα έχουν ένα κόστος 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δέχτηκε μάλιστα χαρακτηριστικά αυτά να πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ώστε να ελεγχθούν, αλλά έθεσε μια υποσημείωση ότι πρέπει να δούμε και ποιο είναι το αποτύπωμα και η επίπτωση του κάθε μέτρου που υπάρχει στην οικονομία και στην κοινωνία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτά τα μέτρα ουσιαστικά θα τονώσουν και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά θα αυξήσουν και το εισόδημά τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει συνολικά για την οικονομία. Απάντησε και στα διλήμματα που θέτει η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως το Μητσοτάκης ή Χάος, που περιέγραψε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, που είπε ο κ. Φλωρίδης πρόσφατα, και ανέφερε ότι ακριβώς αυτά τα διλήμματα είναι που θέλει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να κλείσει την πόρτα σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι...
0: ή και το Ελπίδα η Περιπέτεια, το οποίο έθεσε χθες από βήματος βουλής ο Πρωθυπουργός.
4: Ακριβώς. Και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι να δώσουν ελπίδα σε ποιους... στην υγεία, στα ενίκια, στην ακρίβεια, σε όλα τα μέτρα που έχουν φέρει εναντίον του ελληνικού λαού. Άρα δεν μπορεί αυτό το δίλημα να περάσει στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και το θέμα της ακυβερνησίας και της έλλειψης σταθερότητας που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο από τις εκλογές, και το κάνει και σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει ως μοναδικό στόχο να παραμείνει στην εξουσία για να συνεχίσει την πολιτική που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια, και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι σε βάρος και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και, και το μεγαλύτερο μέρος του εργαζόμενου λαού. Κλείνοντας, να πούμε ότι ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα αλλά και στελέχη, και κυρίως έχει την ανεξαρτησία για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του απέναντι σε συμφέροντα με τα οποία η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια είχε προνομιακές σχέσεις.
0: Πανεγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μετατρέπει και το ΚΚΕ, το νέο κύμα ακρίβειας. Πάμε στον Κώστα Κορέλη. Έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Κατερίνα. Ο τίτλος, θα λέγαμε, είναι ότι το ΚΚΕ βάζει στην πρώτη γραμμή την ακρίβεια και την επιβίωση του μήνα. Στον Περισσό εκτιμούν ότι η καθημερινότητα των οικοκυριών αποτελεί την πιο άμεση απάντηση στο κυβερνητικό αφήγημα περί αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ΚΚΕ αντιπαραβάλλει στις κυβερνητικές εξαγγελίες το κόστος στο πρατήριο, στο σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη στέγη και συνολικά στις καθημερινές υποχρεώσεις μιας οικογένειας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκ νέου επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων. Το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν την βασική αιτία της ρήγνωσης αγοραστικής δύναμης. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο ίδιο πλαίσιο ο Περισσός αναμένεται να επιμείνει στην εικόνα που συναντά ο καταναλωτής στα ράφια: τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, ενέργεια, μετακινήσεις και στέγαση συνθέτουν, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του κόμματος, έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που βρίσκεται σε διαρκή πίεση. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε δημόσιο κουμπαρά στείνει να μετατραπεί το κονδύλι για την καταβολή των επιδομάτων ενεργείας, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα προέρχονται από τους εργαζόμενους χωρίς τη συμμετοχή του κράτους, σύμφωνα με παρέμβαση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Εν τω μεταξύ, στο στάδιο της αξιολόγησης βρίσκεται το νέο σύστημα επιδότησης ανεργίας μετά την πιλωτική εφαρμογή του. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, τα επιδόματα ανεργίας καλύπτονται αποκλειστικά από την εισφορά υπερανεργίας, η οποία είναι απολύτως ανταποδοτική και καταβάλλουν σε μηνιαία βάση περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, 1 εκατομμύριο υπάλληλοι του δημοσίου και των ΔΕΚΟ και 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά υπερανεργίας ύψους 10 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση και η ΔΥΠΑ δεν διαθέτουν το σύνολο των εισφόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων, αλλά για άλλους σκοπούς, υπογραμμίζει η Ένωση, και προσθέτει ότι ο ΕΦΚΑ που παρακρατά τις εισφορές υπερανεργίας δεν έχει αποδώσει ακόμη αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στη ΔΥΠΑ όπως υποχρεούνται από τον νόμο. Η Ένωση καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης των ανέργων και να αυξήσει το χρόνο της επιδότησής τους αλλά και το ύψος του επιδόματος, ώστε αυτό να ανέρχεται στο εκάστοτε ποσό του κατώτατου μισθού, καθώς σήμερα περιορίζεται στα 565 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στην αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας, με στόχο να το μετατρέψει σε επίδομα εργασίας. Το νέο επίδομα, Κατερίνα, εφαρμόστηκε πιλωτικά σε τουλάχιστον 15.000 ανέργους και πιθανότατα θα δεθεί σε ισχύ στην αρχή του επόμενου έτους. Με βάση το νέο σύστημα, κατά το πρώτο τρίμηνο της ανεργίας, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το μέγιστο ποσό της επιδότησης, ανάλογα με το μισθό και τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει. Στη συνέχεια το επίδομα δεν είναι μειούμενο, με το σκεπτικό ότι ο άνεργος δεν θα επαναπαυθεί και θα κινητοποιηθεί ως προς την αναζήτηση εργασίας. Στον αντίποδα, τα συνδικάτα έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η σταδιακή μείωση του ποσού μπορεί να αφήσει τον άνεργο με ανεπαρκή εισοδηματική προστασία όσο παρατείνεται η ανεργία ή να τον οδηγήσει σε μια απασχόληση με διαφορετικό αντικείμενο εργασίας και περιορισμένες αποδοχές, εξυπηρετώντας περισσότερο την ανάγκη επιχειρήσεων για προσωπικό παρά του ανέργου για επανένταξη στην αγορά εργασίας.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ εν μέσω όλων αυτών αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης που εξελίσσεται γύρω από το επίδομα ανεργίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Χότζουγλου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χότζουγλου, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από έξω από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον Ποδοσάκιο Ίδρυμα, όπου μαζί με τους πρώην εργαζόμενους από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και νυν όμηρους της κυβερνητικής πολιτικής με προγράμματα της ΔΥΠΑ, διετή σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και πολεμικό ναυτικό, διεκδικούν την μετατροπή των συμβάσεων τους αορίστου χρόνου, γιατί τους δόθηκε τώρα άλλη μια διετή παράταση στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ. Ζητούν αυτά που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 23, δηλαδή τα δεσμευμένα τους από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η ΓΕΣΕ είναι αλληλέγγυη στον αγώνα της και τους στηρίζει.
0: Μάλιστα. Οπότε μας δώσατε και το επιτόπιο ρεπορτάζ, κύριο Χότζουλου, αντιλαμβάνομαι. Για να το πούμε με όρους δημοσιογραφικούς. Τώρα, για να πάμε λίγο σε αυτή την συζήτηση που εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα, στην ακρίβεια, στον απόϊχο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το επίδομα ανεργίας. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε μεταβολή σε ό,τι αφορά το επίδομα. Σας καθησυχάζουν οι διαβεβαιώσεις της Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως και ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, χθες από τη συχνότητα του 984, δήλωσε καμία περικοπή ή μεταβολή. Για πείτε μας.
7: Θα μας καθησύχαζα η τοποθέτηση της Υπουργού αν δεν μας το είχαν ανακοινώσει επίσημα πριν 2,5 μήνες περίπου.
0: Τι θέλετε για να γίνω, πείτε ακριβώς.
7: Για να γίνω πιο σαφής, για να δείτε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης όσον αφορά το επίδομα ενεργείας και ειδικά το επίδομα ενεργείας των εποχικά εργαζομένων. Στις 24 Σεκτού η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε μια επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση, ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.
0: Ναι, το θυμόμαστε όλοι.
7: Αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης ήταν να μας ενημερώσουν την επόμενη μέρα ότι θα μας δεχτεί στο Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας για να συζητήσουμε τα προβλήματα του κλάδου. Ο κύριος Μιλαπίδης. Εκεί λοιπόν, αφού μας αρνήθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια το αίτημά μας για επιμήκυνση της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μας είπε και έχουμε βγάλει σχετικό δελτίο τύπου από 25 έκτου, το οποίο θα το επανακυκλοφορήσουμε, μας είχε πει κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημά σας, γιατί σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Άρα, ο κύριος Μαρινάκης, επειδή χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια φράση...
0: Σας είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, κύριε Χότζογλου, ότι μπαίνει στη διαδικασία να επανασχεδιάσει την εποχικότητα
7: και το επίδομα... επομένως και το επίδομα ανεργίας. Ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Μιλαπίδης. Και αν μας ακούει, μπορεί να βγει να με διαψεύσει.
0: Μάλιστα.
7: Άρα, λοιπόν, δεν μιλάμε για μια προσωπική άποψη, Μαρινάκη. Μιλάμε για μια γραμμή της κυβέρνησης. Έχουμε μια αφωνία του Πρωθυπουργού.
0: Σήμερα περιμένουμε τη συνέντευξή του το απόγευμα να δούμε αν και πώς θα τοποθετηθεί. Θεωρώ ότι θα τοποθετηθεί.
7: Τώρα, αν μου λέτε για τους καθησυχασμούς της κυρίας Κεραμέως, τώρα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εκλογές έχουμε. Στην ίδια περιφέρεια με τον κύριο Μαρινάκη θα είναι. Είναι και λίγα σοκοματικά αυτά εκεί, τα μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για ένα επίδομα της τάξης των 500 60 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, με την καινούργια αύξηση του κατώτατου μισθού.
8: Mm-hmm.
7: Ο συνάδελφός σας που παρουσιάσε το ρεπορτάζ είπε ότι πιλωτικά έχει εφαρμοστεί σε 15.000 ανέργους ένα πρόγραμμα επιδόματος ανεργίας διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
8: Ναι, το οποίο έχει μια ευθύνουσα πορεία, όπως μας περιέγραψε.
7: Σωστά, πολύ
8: ναι.
7: Σωστά.
8: Ναι.
7: Αυτό εφαρμόζεται περίπου 2 χρόνια τώρα. Έχει εξαιρέσει τους εργαζόμενους, τους εποχικά εργαζόμενους, και φυσικά εδώ και 2 χρόνια δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα έχει.
8: Όταν λέτε έχει εξαιρέσει, εσείς το λαμβάνετε κανονικά με τη μορφή που το λαμβάνατε παλαιότερα.
7: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
8: Πλην όμως το πάγιο αίτημά σας, αντιλαμβάνομαι κύριε Χότζογλου, είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος πέρα από τους 3 μήνες, έτσι δεν είναι?
7: Πολύ σωστά. Είναι ο νούμερο ένα λόγος που φεύγουν μασικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο και τον εγκαταλείπουν, και έχουμε φτάσει στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε τους χειμερινούς μήνες.
8: Mm-hmm.
7: Δείτε τι είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, ότι από ό,τι όλα δείχνουν είμαστε μπροστά ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα. Εάν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,90 το λίτρο. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος όλο το χειμώνα με 1.600 ευρώ?
8: Άρα εσείς ζητάτε μετά την επιστροφή τη σεζόν στα σπίτια σας, mm-hmm, να λαμβάνετε πέρα από τους 3...
7: το χειμώνα με 1.600 ευρώ.
8: Άρα εσείς ζητάτε μετά την επιστροφή της σεζόν στα σπίτια σας, mm-hmm, να λαμβάνετε πέρα

0: Ασίες, λοιπόν. Ναι.
1: Πετυχαίνουμε τρία πράγματα. Δίνουμε ένα κέριο χτύπημα στη μαύρη και ανασφάλιση εργασία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τώρα το σύστημα που υφίσταται, τι λέει, ότι μόλις πιάσω 100 ένσημα, αυτομάτως γίνομαι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας. Μόλις θα πιάσω εγώ τα 100 ένσημα, ξέρετε τι μου λέει ο εστιατόρος ή ο ξενοδόχος. Έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλιστος,
0: mm-hmm.
1: να τα πιάσει και ο συνάδελφός σου.
0: Ναι.
1: Και όταν πάμε να καταθέσουμε όλοι για το επίδομα ανεργίας, ως διαμαγείας,
0: όλοι
1: έχουμε 103, 105 ένσημα, 101, 100.
0: Ναι.
1: Θα δουλεύουμε 4 και 5 μήνες.
0: Συγγνώμη κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω, αυτή η υπόθεση με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία συνιστά μια δικλίδα ασφαλείας κατά την κυβέρνηση, δεν εφαρμόζεται στις δικές σας περιπτώσεις?
1: Στο δικό μας κλάδο, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Το δηλώνω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, δεν την πολεμάμε, τη στηρίζουμε,
0: ναι.
1: θέλουμε να εφαρμοστεί. Αλλά προσέξτε, στο δικό μας κλάδο το μέτρο αυτό εκτελήθηκε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Οι εργοδότες χτυπούν τις κάρτες για τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θυμώνω και λίγο με τους συνάδελφους μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να παραχωρούμε το QR το δικό μας να το χτυπάει ο εργοδότης.
0: Μάλιστα. Άρα βρίσκουν... δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Δεν μπορεί να
1: διακριβωθεί
0: τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Βρίσκουν διάφορα τρικάκια στον νόμο και αποφεύγουν την εφαρμογή της κάρτας. Πώς? Βαφτίζοντας το προσωπικό υπεύθυνο. Λένε στο σερβιτόρο, είσαι υπεύθυνο σάλας. Λένε στο μάγειρα, είσαι υπεύθυνο κουζίνα.
0: Mm-hmm.
1: Λένε στον σερβιτόρο που είναι έξω, είσαι υπεύθυνο για τα τραπέζια έξω. Με αυτόν τον τρόπο βαφτίζουν το προσωπικό στέλεχος και δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το τρίτο που συναντήσαμε φέτος και δεν το πιστεύαμε, ειδικά στην εστίαση πάλι,
0: για πείτε μας, ναι.
1: είναι ότι παραχωρούν στο προσωπικό 1% της επιχείρησης,
0: mm-hmm.
1: στα λόγια βέβαια,
0: mm-hmm.
1: 1% της επιχείρησης. Τους βαφτίζουν έτσι μετόχους, άρα δεν χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο που μας λέτε. Είναι πόσο πια πιο ευρηματικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι.
1: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ πάντα.
0: Mm. Τώρα, μιας και μας περιγράφετε την σεζόν την οποία περάσετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι απολογισμό κάνετε εντάχει πριν κλείσουμε.
1: Ο απολογισμός για τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση και για την χώρα, και αυτό είναι κάτι που μας ευχαριστεί, πήγε ανέλπιστα καλά. Τηρωμένων των αλλαγιών, όταν ξεκίνησε η σεζόν είχαμε ένα μούδιασμα, δεν ξέραμε τι θα γίνει.
0: Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως. Φοβόμασταν μια γενίκευση του πολέμου. Εν τούτης, τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κάνουν λόγο για 8 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες.
0: Mm-hmm.
1: Ο κλάδος ο ξενοδοχειακός πήγε πάρα πολύ καλά και σε επισκεψιμότητα και σε σπαξιμότητα. Υπάρχει ένα θέμα με την εστίαση, όπου εκεί όντως δείχνει μια κάμψη περίπου 1% σε σχέση με πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Όμως έχει αιτιολογία αυτή η κάμψη και η αιτιολογία είναι η ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην Αθηνά Κορλίρα να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ίσως και να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται τελικά διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Απλά επειδή είναι και η πολλωστή φορά που το ακούμε αυτό, νομίζω ότι όλοι είναι πολύ επιφυλακτικοί, το ίδιο και οι αγορές βεβαίως. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει μια συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, το ΙΕ. Εκεί θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα στο να μπορέσει να λήξει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν. Όπως δημοσιεύει ο ιστότοπος Άξιος, το επίκεντρο αυτής της συνάντησης θα είναι οι αμερικανικές προτάσεις που και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Αυτά βεβαίως είναι όλα, όπως καταλαβαίνουμε, υπό την αίρεση ότι η Τεχεράνη θα δεχτεί να συζητήσει το αμερικανικό πρόγραμμα και δεν θα είναι σαν την προηγούμενη φορά πριν από κάποιους μήνες που το γύριζε μπροσπίσω mm-hmm. αρκετές φορές μέχρι τελικά να απορριφθεί συνολικά. Τώρα είχαμε χθες, αναφερθήκαμε Κατερίνα, στην κατάσταση της Ένωσης, στην ομιλία που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν αναφέρει

0: αναφέρθηκε στην συνεργασία των Βρυξελών με τον Καναδά, λέγοντας ότι προτείνει ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος. Είχαμε μια αντίδραση από πλευράς των ΗΠΑ και από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, ότι αν αυτό συμβεί θα επιβάλλει βαρύτερους θελωνιακούς δεσμούς. Και βεβαίως ήρθε μια ανταπάντηση από την πλευρά των ΗΠΑ, ότι δεν συζητάνε για κάτι το οποίο θα φέρει τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση, ότι θα είναι μια συμφωνία σε εμπορικό επίπεδο που θα, δεν θα έχει καθόλου, δεν θα στρέφεται καθόλου προς την αμερικανική πλευρά. Βεβαίως καταλαβαίνουμε το ότι οι Βρυξέλλες ακόμα έχουν πολύ δρόμο μέχρι να μπορέσουν να δώσουν αυτό το σχέδιο σύνδεσης με τον Καναδά, όπως το προανήγγειλε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Πάντως σίγουρα θα μιλάμε για κάποιες κοινές οικονομικές αξίες που θέλει να συζητήσει με τον, με τον Καναδά συνολικά ως ένωση. Το τρίτο θέμα που έχουμε είναι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από περίπου 3 χρόνια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η Fed, ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων στο 3,75-4% για τα επιτόκια δανεισμού. Όλα αυτά βεβαίως σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, που όπως είπε και ο πρόεδρος της ΦΕΔ παραμένει και πολύ υψηλός και για πολύ μεγάλο διάστημα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ ναι μεν να λέει ότι στηρίζω την πρόταση της ΦΕΔ, ωστόσο θεώρησε ότι ήταν λίγο εχθρική και έκανε αμέσως μετά και μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, λέγοντας ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να μειωθούν τα επιτόκια για τις ΗΠΑ.
1: Ναι, και δυστυχώς αυτή η κατάσταση προϊονίζεται ανάλογες ανατιμήσεις επιτοκίων και επί ευρωπαϊκού εδάφους. Γνωρίζουμε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μια αύξηση επιτοκίου.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Ακολουθεί. Η κυρία Λαγκάρντ μάλλον το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς
0: συνήθως ακολουθούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Mm-hmm.
1: Για όλους εμάς.
0: Περιμένουμε και εκεί να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ.
0: Θα τα πράγματα βεβαίως με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Να συμπαρασύνουν τα πάντα. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Άμεση και αυστηρή απάντηση της Ελλάδας στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο Χρήστος Καπούτσης έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Οι τουρκικές αντιδράσεις, Κατερίνα, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο συνεχίζονται, με την Άγκυρα να ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους κλιμακώνοντας τη διμερή ένταση. Μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τη σκητάλη πήρε του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, που ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων στο Καστελόριζο, επαναφέροντας τη γνωστή τουρκική θέση περί αποστρατηγικοποίησης των νησών του Αιγαίου, των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Σχετικά με την στρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου και την στρατιωτική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ, η οποία, να πούμε, συμφωνία αυτή στηρίζει την ασπίδα του Αχιλλέα, αφού θα διαθέτει σύγχρονα οπλικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας θεωρεί πρόκληση από την Ελλάδα να ενισχυθούν τα ελληνικά νησιά με εκτοξευτήρες πυράβλων PALS Ισραηλινής τεχνολογίας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χουακάν Φιντάν, επανέλαβε ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί, κατά την τουρκική αντίληψη, απειλή για την Τουρκία, ενώ προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει όργανο δυνάμεων που αποσταθεροποιούν την περιοχή. Αναφέρεται προφανώς στο Ισραήλ και την Ελληνο-Ισραηλινή στρατηγική συμφωνία. Τώρα, η τουρκική θέση επικαλείται το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με το οποίο τα Δωδεκάνησα, μεταξύ αυτών η Ρόδος και το Καστελόριζο, mm-hmm. παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με πρόβλεψη περί αποστρατηγικοποίησης. Όντως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι και το νομικό επιχείρημα της Άγκυρας. Όμως υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα είναι το άρθρο 51. Το άρθρο 51 τι κάνει? Κατοχυρώνει το εγγενές δικαίωμα ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας των κρατών σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Άρα, η ελληνική θέση δεν είναι απλώς ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται επειδή το επιθυμεί. Είναι ότι ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του άμυνα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ειδικά μάλιστα όταν απειλείται. και απειλείται, αφού είναι σε ισχύ η διακηρυγμένη από το 1995 τουρκική απειλή πολέμου, το γνωστό Κάζους Μπέλι, σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και εδώ ακριβώς, Κατερίνα, βρίσκεται η ουσία της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Η Άγκυρα προβάλλει το καθεστώς αποστρατικοποίησης. Η Αθήνα αντιτάσσει το δικαίωμα στην άμυνα και στην ανάγκη προστασίας της εδαφικής ακαιρεότητας. Η διαφορά, επομένως, δεν είναι μόνο στρατιωτική. Είναι βαθιά νομική, διπλωματική και τελικά γεωπολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις ότι διαμορφώνει κυρίαρχα και ανεξάρτητα την εξωτερική και αμυντική της πολιτική και ότι οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης στερούνται νομικού ερίσματος. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε μία ακόμα αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ευρύτερη με γεωπολιτικές και ενεργειακές παραμέτρους. Το Αιγαίο δεν αφορά μόνο την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ, μέσω της Αραβικής θάλασσας, τον κόλπο του Άντεν, της Ερυθράς θάλασσας και του Σουέζ, και έως την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη θάλασσα, διαμορφώνεται ένας ενιαίος γεωπολιτικός διάδρομος κρίσιμος για την ενέργεια και το παγκόσμιο εμπόριο ή την παγκόσμια οικονομία. Επομένως, μιλάμε για τον έλεγχο χώρου θαλάσσιων διαδρομών, ενεργειακών ροών και στρατιωτικών δυνατοτήτων σε μια περιοχή όπου συναντώνται τρεις ήπειροι και ζωτικές παγκόσμιες αρτηρίες. Δεν πρόκειται απλώς για θαλάσσιες διαδρομές. Είναι οι αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και στρατηγικής ισχύως προς μια Ευρώπη που εξακολουθεί να χρειάζεται ασφαλείς και διαφοροποιημένες ενεργειακές προμήθειες. Και μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική πραγματικότητα, η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική αξία. Η Ελλάδα, Κατερίνα, βρίσκεται πάνω στο χάρτη των εξελίξεων. Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μεσόγειο, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και ελληνικά λιμάνια αποκτούν αυξημένη στρατηγική αξία ως κόμβοι που συνδέουν τις θαλάσσιες και ενεργειακές διαδρομές της Ανατολής και την Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας, η γεωγραφία γίνεται στρατηγική ευθύνη, η ενέργεια γεωπολιτική ισχύς και η ασφάλεια προϋποθέτει, είναι η προϋπόθεση εθνικής κυριαρχίας.
3: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Για την ακρίβεια, συνδεόμαστε με τη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Καθώς η Ολομέλεια συζητά σήμερα την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ακούμε.
4: Και ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, Κατερίνα. Υπήρξε άρση ασυλίας και για τους δύο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Για τη ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε ακόμη μια άρση ασυλίας μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης υπερψήφισαν 175 βουλευτές, ενώ 90 καταψήφισαν. Παρότι η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας είχε υποβάλει αίτημα να μην γίνει σήμερα η συζήτηση λόγω της ενεξελίξης δίκης Βαλιράκη, ωστόσο τελικά, επειδή το αίτημα δεν έγινε δεκτό, η ίδια παρέστη, επιτιθέμενη μάλιστα με σφοδρότητα στο Πασόκ ότι δεν στήριξε το εν λόγω αίτημα. Απευθυνόμενη στα πράσινα έδρανα, είπε ότι το Πασόκ δεν σεβάστηκε ούτε ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν βουλευτής του και πως συνέπραξε με την κυβέρνηση για να τορπιλήσει τη δίκη με φθηνό τρόπο. Για τραγέλα, αφού έκανε λόγο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίρης, κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεται από τη δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ζήτησε να έρθει η ασυλία του. Ο κ. Αβραμόπουλος δεν παρέστη, έστειλε ένα 9-σέλιδο υπόμνημα στον απόϊχο, να θυμίσουμε, και του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, ενημερώνοντας ότι θα προσέλθει άμεσα ενώπιον των αρμοδίων αρχών προκειμένου να αποσαφινιστεί η υπόθεση, ανακοίνωσε δηλαδή ότι η συνάντηση είχε ήδη συμφωνηθεί και έχει προγραμματιστεί με τη δικαιοσύνη κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες βελγικές αρχές. Δηλώνει δε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδεδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο του Qatar Gate. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, να πούμε ότι 264 βουλευτές υπερψήφισαν το αίτημα άρσης ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, ενώ δύο, οι ανεξάρτητοι Παύλου Σαράκης και Αθηνά Λινού, δήλωσαν παρόν. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικώς 266 βουλευτές, Κατερίνα.
3: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτό υπογραμμίζει σε συνέντευξή της στη τηλεόραση του Όπεν η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, αφήνοντας εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγενης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε στον χώρο της αριστεράς με τη δημιουργία νέου κόμματος, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο η Ελλάς, στην οποία ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτός ο νέος φορέας, η κυρία Δούρου, όσον αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από την ιδεολογικοπολιτική βάση, μας απασχόλησε, είπε, με όρους σαπουνόπερας, εξηγώντας πως ποιος θα μπει στο ΚΑΣΤ και ποιος δεν θα μπει, ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε αυτά που παρουσίασε η Ελλάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε, είπε η κυρία Δούρου, προτάσεις που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Και έφερε ως παράδειγμα, γιατί δεν υπόθηκε ούτε μια κουβέντα για τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η διγλωσία, όπως είπε, για τη γενοκτονία στη Γάζα. Το ίδιο και για τα ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Όλα αυτά, ανέφερε, έχουν δημιουργήσει μια απαξίωση στο προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας, που βλέπει να πλεονάζουν τα προσωποπαγή κόμματα και βλέπουμε ένα αντιχοδιοκτισμό σε επίπεδο προτάσεων. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο, αναφερόμενη στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρει το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανες καλά. Εξίσου αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της και για τον τρόπο με τον οποίο διήγησε το κόμμα ο Σοκράτης Φάμελος. Είχαμε, είπε, αυτή την περιδίνηση, επειδή η προηγούμενη ηγεσία είχε την παγκόσμια πρωτοτυπία να λέει: παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, μη μας ψηφίζετε. Κάναμε ένα χρόνο αυτό το πράγμα μέσα σε μια θολούρα, είπε, μέσα σε μια ασάφεια, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά που γινόταν και μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στην Ευρωβουλή. Καταρίνα.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στην περιοχή του Πειραιά. Η αυριανή μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, με συγκεντρώσεις και δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή. Η σχετική συγκέντρωση έχει γνωριστεί για αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στην οδό Παύλου Φίσα 60, στο Κερατσίνι. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει πορεία με κατεύθυνση προς τον μπλόκο της 29 στη Νίκαια. Στις κινητοποιήσεις έχουν καλέσει σωματεία, συλλογικότητες, μαθητές και φοιτητές, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν στις δράσεις, μεταξύ άλλων με ενός λεπτού σιγή και κατεύθυνση λουλουδιών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Σε 6.30 ώρα το απόγευμα πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Η συναυλία αποτελεί μέρος του φετινού Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, που ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο. Κλείνοντας, Κατερίνα, να πούμε ότι ήδη η τροχιά έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 αύριο το μεσημέρι, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Κατερίνα.
3: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Αλλάζουμε σελίδα στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερας. Ανατρεπτικές συμπράξεις και αφιερώματα θα παρουσιάσει το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας τη σεζόν 2026-27. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια παρουσιάζει τη σεζόν 26-27, ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές μουσικές και θεατρικές γλώσσες. Φέτος στη σκηνή του Ολύμπια η Συμφωνική Ορχήστρα συναντά το hip-hop και το musical συναντά το ρεμπέτικο. Σχεδιάζονται στη νέα σεζόν, εξηγεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια, Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Αναρωτηθήκαμε ποιες συναντήσεις δεν είχαμε τολμήσει ακόμη να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή. Το Ολύμπια, όπως λέει, είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους και αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωντάνια, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της. Τώρα, στις παραστάσεις που θα απολαύσουμε είναι η μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η Νυχταμένη, που μας μεταφέρει στο μικρό κόσμο των μπουζουκιών της δεκαετίας του 80 και του 90, σε σκηνοθεσία Στέριου Πελτέκη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, που φιλοξενείται στο Ολύμπια από αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το Μουσικό Θέατρο και την Όπερα, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η ιστορική επιθεώρηση Μπράβο Κολονέλο, τον Αλέκου Σακελάριο, Δημήτρη Ευαγγελίδη και Θεόφραστο Σακελαρίδη, οι Ομπρέλες του Χερβούργου, τον Ντεμίκε Λεγκράν, στην πρώτη του σκηνική παρουσία στην Ελλάδα, και η Ιζαμπέλα Ντάσπενο, το έργο του σημαντικού Παύλου Καρέρ, που παρουσιάζεται σε συναυλιακή μορφή μετά από σχεδόν 180 χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τον Έγρο του Μοριά, τέλος Οκτωβρίου, μια παράσταση όπου η ελληνική hip-hop συναντά τον συμφωνικό ήχο και το ελληνικό τραγούδι έχει ξεχωριστή θέση, με τη συναυλία Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης με τη Φωτεινή Βελοσιώτου και τον Μπάμπη Ιτσέρτο, αλλά και τέσσερα σπουδαία αφιερώματα στους Βίκυμο Σχολιού, Μίμη Πλέσα, Μάριο Τόκα και Γιάννη Σπανό. Επίσης θα ακούσουμε μουσική τζαζ μέσα από τις συναυλίες και τα αφιερώματα της Big Band. Θα απολαύσουμε παραστάσεις χορού, παράλληλες δράσεις και συναυλίες δωματίου στο φουαγέ του Ολύμπια. Κλείνοντας να πούμε πως η προπόληση των εισιτηρίων ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου και οι ακροατές μας θα βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.athena984.gr.
3: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με το δεξί μπήκε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, στο 20 λεπτό. Στη συνέχεια πίεσε, ήταν καταιγιστικός, ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο, κυριαρχώντας όλα τα μήκη και πλάτη, κατάφερε με τον Γιάρεμτσουκ να πάρει τη νίκη και φυσικά να ηρεμήσουν και οι παίκτες, αλλά να ηρεμήσουν και οι οπαδοί που μετά ήταν επιτυχή αποτελέσματα. Όπως και να το κάνουμε, ήταν αυτό που λέμε στα κάγκελα. Σειρά παίρνει σήμερα Όφη και εκείνος για το Europa League, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο Στάδιο, θα υποδεχθεί την γερμανική Hoffenheim. Τέλος για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική, στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕ Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο θα παίξει η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2164-57.000. Κυκλοφοριακό έχει στη λεωφόρο Ποσειδώνας από τον Άγιο Κόσμο μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό στην Ομόνια, στα δύο και καθώς και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο, Πατησίων αλλά και Αχαρνών σε όλο το μήκος κατά διαστήματα. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από το Εγάλιο μέχρι και το Βοτανικό, στη Βίκο στο Γαλάτσι και στη λεωφόρο Ηρακλείου στην Αιωνία. Τέλος, κίνηση έχει Βασιλή Σοφία σε όλο το μήκος της, η Μεσογείων από Κατεχάκιο σε Αγία Παρασκευή και η λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι και την Ερυθρέα. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου, είναι εδώ δίπλα μου ακριβώς, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητο στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρελαίο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε στο Red News η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Βόλες Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης. Την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως δήλωσε στο Sky, πας και ρουσφέτια. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε επί τα απομίμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Η άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές. Ανήθικη και απαράδεκτη, οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης ανεργίας. Έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών προτείνει η Κομισιόν. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15 έτη. Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρόταση της Κομισιόν αφορά στην ευθύνη των ίδιων των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς όχι μόνο για τα παιδιά αλλά για κάθε ηλικία. Σποδρή αντίδραση Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών. Ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην αυλία στις 18:30 στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3:30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση σε 2ωρη ραδιοφωνική έκδοση και σήμερα. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, μαζί ως τις 4. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας σε λίγο πιο χαλαρό ρυθμό. Επιστρέφουμε όμως αυτή τη δεύτερη ώρα με το ζήτημα, τι άλλο, το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο θέτει σε συναγερμό την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη, καθώς οι τιμές στα καύσιμα, όπως ήδη προαναφέραμε, αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλοιός πίεσης, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις γίνεται όλο και πιο ασφυκτικός. Επίσης, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι, σας θυμίζω, εν όψη και του αυριανού Eurogroup. Για να πάμε λοιπόν στον καλό συνάδελφο Θάνο Πασχάλη να δούμε τι πληροφορίες έχουμε με βάση όλα αυτά. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το Eurogroup, να αναφέρομαι τώρα ότι συνεδριάζει άτυπα αύριο στο Δουβλίνο, καλείται να εξετάσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, απέναντι στο κύμα αναζωπήρωσης του πληθωρισμού και της ακρίβειας που πλήττει τους καταναλωτές, το οποίο τώρα, λόγω και των ενεργειακών εξελίξεων με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, οι οποίες και περνούν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, τείνει να πάρει τη μορφή οικονομικής χιονοστιβάδας για τα νοικοκυριά, εν όψη μάλιστα το επερχόμενο χειμώνα. Από ελληνικής πλευράς, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα για αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιαρακάκης, έχει δηλώσει πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες στη χώρα μας για την ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της τραγδαίας ανόδου του ενεργειακού κόστους, οι οποίες εκτιμώνται περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το θέμα είναι το μείγμα πολιτικής που θα ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε, για παράδειγμα, πώς θα προσεγγίσουν το θέμα το συγκεκριμένο και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γερμανία, να προκαλεί μεγάλη αίσθηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, να προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δηλαδή είναι πρωτάκουστο αυτό.
1: Θα το αναφέρω με αυτό. Πάντως οι τελικές μάλλον αποφάσεις στην Ευρωζώνη αναμένεται να ληφθούν στην επόμενη τακτική σύνοδο πλέον του Eurogroup και της Κομισιόν, και θα εξαρτηθούν βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως και στη χώρα μας, και κυρίως από το αν η άνοδος αυτών των καυσίμων αποδεχθεί προσωρινή ή παρατεταμένη.
0: Ναι,
1: και φυσικά θα ληφθούν υπόψη και οι δημοσιονομικοί κανόνες που επιτρέπει το σύμφωνο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι, Κατερίνα, εάν αποφασιστούν και εφαρμοστούν κοινά μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά για όλες τις χώρες Ευρωζώνης, ή πάμε χωριστά ένα χώρα, όπως έγινε την περασμένη άνοιξη, αν θυμάσαι, με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας ήδη από τότε για την ενίσχυση των νοικοκυριών έχει καταβάλει 800 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, στο τραπέζι των συζητήσεων του Eurogroup βρίσκεται η επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τα οποία εκτινάχθηκαν λόγω της κρίσης, και αυτό με σκοπό τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Πάντως, από την πλευρά της, αυτό που ανέφερες πριν από λίγο, η Υπουργός Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε έστειλε το πρώτο μήνυμα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ τα καύσιμα από 19% που είναι στη Γερμανία στο 7%, ώστε να γίνει, όπως είπε, αντιληπτή η μείωση αμέσως στα βενζινάδικα. Πάντως, όσον αφορά την επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας, δήλωσε κάθετα αντίθετη από την άλλη. Τώρα να πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας σήμερα αν άνοιγε, όπως το έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες, η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του θα ήταν 2 ευρώ.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα θα ανοίξει, εγώ θυμίζω.
1: Ακριβώς στις 15 Οκτωβρίου η αύξηση θα ήταν 77%. Όσον αφορά τη βενζίνη, βρισκόμαστε, έχει σκαρβαλώσει πλέον στα 2,30 με 2,40 σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αφορά κυρίως Κυκλάδες και Ιόνια νησιά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης είναι στα 2,2 ευρώ. Τώρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει και αυτό στο 2,14 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης από τη χώρα μας, τα έχουμε αναφέρει και χθες, να το αναλάβουμε, υπάρχει και ένα πρόσθετο μέτρο που εξετάζεται και αυτό είναι μήπως υπάρξει παράταση, καταρχάς θα υπάρξει παράταση και ενίσχυση της υφιστάμενης επιδότησης που υπάρχει σήμερα στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη και τον Οκτώβριο, με τη συνδρομή βέβαια και των δύο δηληστηριών.
0: Ήταν αυτά τα 10 λεπτά, αλλά στην πορεία σιγά σιγά συρρυκνώνονται από την πληθωριστική πίεση που ασκείται.
1: Αυτό που εξετάζεται επίσης είναι να υπάρξει ένα νέο fuel pass για αγιόταχη φορτηγά και δίκυκλα. Για αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, και μάλιστα αυτό να δίνεται ανά μήνα, ανάλογα και με την πορεία των διεθνών τιμών και την πορεία των λιανικών τιμών. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, εξετάζεται, που πέρυσι ήταν 800 ευρώ έως 1200 ευρώ και αφορούσε 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, εξετάζεται να διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα νοικοκυριά και φυσικά αλλαγές, αυτό είναι το κρίσιμο, στα όρια για τις κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή να επιδοτηθούν περισσότερο τα νοικοκυριά στις ψυχρές περιοχές.
0: Γιατί θυμίζω από ένα 10-15 που ξεκινήσαμε την προηγούμενη χρονιά, αν βάζαμε τώρα πετρέλαιο, θα πηγαίναμε στο 1,80-1,90. Ποιος αντέχει δηλαδή.
1: Και 2 ευρώ ακόμα.
0: Και 2 ευρώ ακόμα.
1: Ακόμη σήμερα. Και τέλος να πούμε ότι πάει η παρεμβάση στο ρεύμα, γιατί υπάρχουν δικαιούχοι από 15 Οκτωβρίου που υποβάλλουν αιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια, για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που εξετάζεται είναι να ξαναεπιδοτηθούν τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, αυτά που θα βγουν για τον Οκτώβριο, όπως είχε γίνει, αν θυμάσαι, και το 2026. Και φυσικά επιδίωξη, λέει, αυτό που θα επιδιωχθεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, έλεγαν, είναι να πολλοί καταναλωτές ρεύματος να επιλέξουν πλέον μπλε τιμολόγια, επειδή έχουν σταθερό, είναι σταθερά, και μάλιστα να επιλέξουν και τη ΔΕΗ ακόμη, η οποία προσφέρει ένα πακέτο 11,5 ευρώ την κιλοβατόρα. Σήμερα είναι 1 στα 3 είναι μπλε πλέον. Για να μπορούν να γίνουν περισσότερα αυτά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κρατική επιδότηση.
0: Ο καλός συνάδελφος Στάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπάκα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Διότι το ζήτημα της ακρίβειας για το οποίο συζητάμε περιλαμβάνει κακά τα ψέματα και το στεγαστικό θέμα, το οποίο μας καίει και μας τουρουφλίζει, ας χρησιμοποιήσω αυτή την γνωστή έκφραση. Μιλάμε για ανελαστικές δαπάνες, τις οποίες δεν χωρούν πολλά περιθώρια ελιγμών από πλευράς των πολιτών. Θα ήθελα έτσι με την βοήθειά σας να κάνουμε έναν απολογισμό πεπραγμένων καταρχάς από κυβερνητικής πλευράς, γιατί έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό και με αφορμή την τελευταία ΔΕΘ να μιλά για παράδειγμα για το σπίτι μου 3. Εγώ θυμίζω ότι ισχύουν στο μεταξύ και άλλα μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, τα κίνητρα για την ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών, το ανακαινίζω, νοικιάζω. Πού βρισκόμαστε όμως σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας και πόσο έχουν αποδώσει?
2: Να φέρω το εξής, ότι η ΔΕΘ όσον αφορά το στεγαστικό για το 2026 αποτελεί μια επενθύμηση μιας καθυστέρησης, ας πω εδώ. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος όσο παρουσιάζεται ως στεγαστικό πακέτο του 2026 είναι στη συνέχεια, είναι επέκταση ή επανάληψη πολιτικών που ήδη έχουν ξεκινηθεί. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω. Όσον αφορά το πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2 και το 3 ποσοστικά θα έρθουν τον Ιανουάριο του 2027. Η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 στην έκθεσή της αναφέρει ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, δηλαδή σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3 τον Ιανουάριο του 2027, και ταυτόχρονα επιδοτούν τα ενίκια, είναι οι χώρες που αντί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε το στεγαστικό να λύνεται, βλέπουν το στεγαστικό να οξύνεται, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος. Παράλληλα, όσον αφορά το πρόγραμμα σπίτι μου 3, το οποίο είναι το πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο παρουσιάζεται ως μια βαθμίδα στεγαστικής πολιτικής. Βλέπουμε ότι αφορά ακίνητα αξίας ως 300.000 ευρώ, ακίνητα όμως που χρηματοδότηση είναι ως 230.000 ευρώ και για αηδία συμμετοχή έως 70.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται ως μια βαθμίδα στεγαστικής πολιτικής, ως νέο μέτρο για το έτος 2027, είναι ένα πρόγραμμα που απαιτεί από τον δικαιούχο του προγράμματος αρχικά να διαθέτει ακόμα και 70.000 ευρώ αηδία κεφάλαια. Και παράλληλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρεί τις διαγραφές τραπεζικού δανεισμού ακόμη και 930.000 ευρώ. Δεν έχετε να απαντήσει αυτή τη στιγμή σε έναν ακροατή μας ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, μια οικογένεια η οποία δεν διαθέτει
0: το κεφάλαιο.
2: Ναι. Ακριβώς γι' αυτό είδαμε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου Δίνα δίνεται παρατέσει ακόμα και 8 μηνών και η διεύρυνση των κριτηρίων των νοσηματικών. Εδώ να αναφέρουμε σε ένα σημαντικό, σημαντικό σημείο. Ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχε αυτή τη στιγμή μέση εμπορική αξία 152.000 ευρώ αξία κινήτου. Είχαμε μέση χρηματοδότηση 109.000 ευρώ. Αγοράσαμε σπίτι 88 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία ήταν κατασκευή του 1982. Επομένως, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο συζητάμε για διεύρυνση του μέτρου και αύξηση εμπορικής αξίας στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ακόμα και 300.000, όταν τελικά το σπίτι που αγοράστηκε ήταν, έκανε 152.000 και το δάνειο ήταν 109. Και μην ξεχνάμε, το πρόγραμμα αυτό ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση που χρησιμοποιήσαμε σαν χώρα ήταν 1,54 δις, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν. Τώρα, όσον αφορά τα κλειστά σπίτια. Πολύ ωραίο μέτρο, είναι μέτρο που το έχουμε καταθέσει στο Δημόσιο Διάλογο από το 2022. Καλά έκανε η κυβέρνηση που το υιοθέτησε το 2024, συγγνώμη, απειδεύτηκε, το επεκτείνει και το 2027. Αυτό περιμέναμε να δούμε όμως, το συγκεκριμένο μέτρο, είναι η αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή να μάθουμε τελικά πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και πού βρίσκονται αυτά τα σπίτια. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι βγήκαν 100 σπίτια στην Καλλιθέα, 50 στο Μαρούσι, 60 στην Χανιά, 30 στην Πάτρα, 50 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά παραμένουμε...
2: Δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Καλό μέτρο, αλλά δεν γνωρίζουμε. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κοινωνική αντιπαροχή ένα μέτρο που εξαγγέλθηκε το 2022. Σημαντικό μέτρο. Σήμερα όμως το συζητάμε, δεν έχουμε ούτε ένα ακίνητο μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Εδώ να σημειώσουμε στους ακροατές μας ότι στην αρχή συζητάγαμε την κοινωνική αντιπαροχή, την αμέσως, το οποίο δεν θα δίνει ιδιοκτησία στα κίνητρα του ελληνικού δημοσίου στον ιδιώτη κατασκευαστή. Το 2025 άλλαξε το πλαίσιο το νομοθετικό και δίνουμε πλέον ιδιοκτησιακό καθεστώς στα κίνητρα του ελληνικού δημοσίου. Τα μόνα κίνητρα που έχουν εξαγγελθεί είναι τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Αλίνη, σε Καλαμάτα, Πύργο και Λάρισα. Θα φτιαχτούν 400 κατοικίες. Θα πάρει το δημόσιο 130 κατοικίες όταν ολοκληρωθούν. Σήμερα πάντως δεν το έχουμε. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Είχαμε μιλήσει για 2.500 κατοικίες κοινωνικές και τώρα συζητάμε για 130 κατοικίες που δεν έχουμε ακόμη. Ακόμα δεν ξεκίνησε ο διαγωνισμός καν. Πάμε στο επόμενο. Φοιτητικές εστίες. Πολύ σημαντικό. 2022, 8.153 κατοικίες ήταν εξαγγελία στη ΔΕΘ το 22. Στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού το 23, τον 7ο μήνα, αναφέρθηκε πλέον σε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες. Το 2026 αναφέρθηκε σε 8.600. Σήμερα που συζητάμε όμως ενέτη 2026, δεν έχουμε ούτε μία. Αντιθέτως, συζητάμε αυτή τη στιγμή, επόμενη σε διαδικασία να δημιουργήσουμε αυτές τις κατοικίες φοιτητικές το 2029.
0: Άρα όλα μετατίθενται σε δεύτερο χρόνο, μας λέτε, κύριε Μπάκα.
2: Ναι, και ταυτόχρονα δεν έχουμε, σημαντικό θέμα για μένα, δεν έχουμε ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο. Άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγας. Δηλαδή σήμερα που μας ακούω ακροατής, εκεί που πήρωνε ενίκιο το παιδί του 500 ευρώ για το φοιτητή ή 1.000 ευρώ ή 800 ευρώ για τη δική του κατοικία, την κύρια, την οικογενειακή, δεν υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο το να μπορεί ουσιαστικά να μειώσει αυτό το κόστος.
0: Άρα, ακόμα μισό λεπτό όμως, κύριε Μπάκα, συνεπώς, γιατί η ουσία είναι αυτό, να μειωθεί αυτό το κόστος. Από τη στιγμή που δεν μειώνεται, αντιλαμβανόμαστε ότι στην πράξη δεν δουλεύουν τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι αποδοτικά. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Μα δεν έχουν ξεκινήσει καν. Δηλαδή σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μέτρων, των κοινωνικών μέτρων, κοινωνική κατοικία, οι φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Αυτό που υπάρχει είναι τα κλειστά σπίτια. Πόσα είναι, δεν ξέρουμε. Πού βρίσκονται, δεν γνωρίζουμε. Τραχικούνες μισθώσεις. Μιλήσαμε το 2025 στη ΔΕΘ για να μπει ουσιαστικά μια φραγή στην εγγραφή νέων ακινήτων.
0: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλοιώνεται και
2: πρώτο,
0: ο χαρακτήρας τους.
2: Δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Εξαγγελία 2024 ΔΕΘ. Ενεργοποίηση του μέτρου 1/1/25. Στους 4 μήνες αυτούς στο μεσοδιάστημα ήταν εντελώς λογικό να αντί να μειωθεί η δυναμική, να αυξηθεί η δυναμική, διότι ένα μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτητών έστωσαν μαζικά να αποκτήσουν την δυνατότητα εγγραφής των ακινήτων στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Που μέσα από το μέτρο δούλεψε ανάποδα. Αντί να μειώσει, πίεσε την αγορά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα πει κάποιος τώρα που μας ακούει. Μα ο πόρος μεταβίβασης τώρα στους ξένους από 3% στο 15%, ναι, είναι ένα μέτρο που δεν δημιουργεί ούτε μια κατοικία. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι φορολογικό. Είναι ένα μέτρο το οποίο, αυτή τη στιγμή μου επιτρέπετε, θα σου πω την Golden Visa, είναι 800.000 στην περιφερειατική. Υπάρχει όμως το παραστεράκι των 250.000. Επομένως, το να επιβάλλουμε ένα ποσοστό 15% στις 250.000 που βλέπουμε το ενδιαφέρον, δεν είναι και πάρα πολύ κακό, ας υποθέσουμε, από όταν πήρε κάποιους 800.000 ευρώ. Επομένως, είναι ένα μέτρο φορολογικό, δεν είναι στεγαστικό.
0: Κύριε Μπακά, να σας ρωτήσω λίγο. Ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, το επανέλαβε από την 90η ΔΕΘ, να μιλάει, να προτείνει πλαφών στις αιτήσεις αυξήσεις ενοικίων σε συγκεκριμένες ζώνες όπου υπάρχει τεκμηριωμένα μεγάλη στεγαστική πίεση. Αυτό πώς το βλέπετε το μέτρο ως άνθρωπος της αγοράς που ξέρετε τι ακριβώς γίνεται?
2: Η λέξη πλαφών, να ξέρετε, στα ενοίκια είναι μια λανθασμένη έκφραση.
0: Ναι.
2: Διότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα στην αγορά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έχουμε το πρόγραμμα ανακαίνισης ενοικιάζου. Το έχουμε. Δίνουμε λεφτά να ανακαινήσουμε κλειστά σπίτια, να βγάλουμε στην αγορά και να εισπράττει ενοίκια, εισοδήματα δηλαδή ο ιδιοκτήτης από ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μέχρι σήμερα δεν εισπράττει ενοίκια. Πολύ ωραία. Εφόσον χρησιμοποιούνται χρήματα του δημοσίου, του φορολογούμενων πολιτών για να ανακαινήσει κάποιος το κλειστό του σπίτι και να εισπράττει εισόδημα από κάτι που δεν εισέπρατε, εκεί πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πρέπει να υπάρχει ένα ενοίκιο μειωμένο κατά 3% τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Αυτό το κάνει Κύπρος. Εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά στο να μου λέτε εμένα, επειδή έχω ένα σπίτι και ζητάω 1000 ευρώ ή 1500, που είναι δικό μου το σπίτι. Πληρώνω δάνειο, το κάνω και θέλω, μπορώ το κλειδώσω κιόλα.
0: Ναι.
2: Να μπορώ να βάλω πλαφόν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό σε μια ελεύθερη οικονομία. Παράλληλα όμως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής. Ότι όσον αφορά τα ενοίκια, υπάρχουν άλλα μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα σπίτι σήμερα, δηλαδή αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο μήνα, έχω τι ανανεώσει των εισιτηρίων συμβολέων που είναι πρώτη ετία, δηλαδή που λύγει τώρα τριετία του. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης? Μπαίνει σε διαδικασία με τον ενοικιαστή να διαπραγματευτεί την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου και άρα το ζητούμενο μίσθωμα.
0: Ναι.
2: Με ποιον διαπραγματεύεται ο ιδιοκτήτης το μίσθωμα? Το διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που πληρώνει.
0: Και είναι συνεπής.
2: Αλλιώς θα του έλεγε βγες έξω. Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, εάν αυτή τη στιγμή ανανεώσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημερίς, στο ίδιο ενοικιαστής, την επόμενη τριετία, με ένα ενοίκιο συνολικής αύξησης 3%, ας προθέσουμε 4%, έχεις φοροελαφρύνσεις από το εισόδημά σου. Αυτό μπορεί να γίνει και σίγουρα θα έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα και θα ήταν και σημαντικό. Δηλαδή θα καταγάμε τις τιμές σε ένα λογικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, σαν κοινωνία, τι κάναμε εμείς? Το 2025 πήγαμε στη ΔΕΘ και λέμε, θα μειώσουμε, λέμε, τον ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 ευρώ έως και 24.000 ευρώ. Δηλαδή αυτόν τον ιδιοκτήτη που εισπράττει εισόδημα από μίσθωμα 1.000 έως και 2.000 ευρώ. Και τι λέγαμε τότε στο δημόσιο διάλογο? Ότι αυτό το πράγμα, λέει η κυβέρνηση, το κάνουμε για να μειωθούν τα ενοίκια. Δεν λέγαμε στον ιδιοκτήτη, εάν θέλεις, εφόσον τώρα εμείς του μειώνουμε το φορολογικό συντελεστή αυτόν, στο εισόδημά του, εάν θέλεις, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που τον δεσμεύει, αν θέλεις, μπορεί να το μειώσεις. Και δεν μπήκαμε στη λογική το 2026, δεν θα πούμε ότι ο ιδιοκτήτης που εισπράττει 300 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ το μήνα και μπορεί να είναι και το μοναδικό του εισόδημα, ότι αντί να πληρώνει 15% φόρο εισοδήματος να πληρώνει λιγότερο. Αντιθέτως κοιτάξαμε το πώς θα βοηθήσουμε αυτόν που ζει, συσταγωγικά βάλετε τη λέξη, με 1.000 ευρώ το μήνα έως και 2.000 ευρώ το μήνα με εισοδήματα από ενοίκια, χωρίς καμία δέσμευση, στη διακριτική του ευχέρεια. Δεν βλέπουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει την εικόνα που έχουμε σήμερα. Δεν θεωρεί ο κόσμος ότι το 2027 θα δει μια αλλαγή στα ενοίκια ή μια αλλαγή στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Θα καταγράφουμε κάθε χρόνο αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης με μικρότερο ρυθμό που θα επηρεάζονται όχι μόνο από τη ζήτηση αλλά κυρίως από το κόστος κατασκευής και όσον αφορά τα ενοίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει το δικό του σπίτι, θα αυξάνονται συνεχώς οι τιμές. Και το λάθος του προγράμματος 3, προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο μας έδωσε το μάθημα, μας έδωσε το μάθημα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ποιο ήταν το βασικό, αφήστε την ιδέα συμμετοχή, αφήστε το τραπεζικό δανεισμό που είναι προαπαιτούμενο. Για ποιο λόγο να αγοράσω ένα παλιό σπίτι με το ζόρι και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω στο κόπο των γονιών μου να ανεγείω το καινούργιο μου σπίτι, αν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει ένα ιδιόκτο ακίνητο των γονιών μου? Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να αποπερατώσω ένα μητελές ακίνητο που μπορεί να ξεκίνησαν οι γονείς μου για μένα και να το φτιάξω εγώ.
0: Έτσι
2: ώστε να φτιάχνουμε κάθε φορά να αυξάνουμε το απόθεμα ουσιαστικά των ακινήτων και όχι να πηγαίνουν να πιέζουν μια διπιεσμένη αγορά. Επομένως, η απάντηση για το 2027 έχει δοθεί ήδη το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που έχει εξαγγελθεί. Θα έχουμε αυξήσεις. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Επειδή ακούμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς και με ευκολία ότι ξέρετε κάτι το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα, κύριε Μπάκα. Αυτό. Θέλω να μου πείτε έτσι περιληπτικά, η στεγαστική κρίση υπάρχει, το γνωρίζουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς αντιμετωπίζεται ή αν φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει την ίδια ένταση και δεν τα χαρακτηριστικά από εμάς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, όταν λέω έχουμε στεγαστική κρίση άξιο τιμών ενοικίασης, δεν επηρεάζει όλο τον πληθυσμό. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή κατοικίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή στις νέες κατοικίες είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες που δεν επηρεάζονται από την ελεύθερη αγορά αυτές τις τιμές. Στην Ισπανία περίπου 230.000 κατοικίες είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τι σημαίνει?
0: Τις έχει οριοθετημένες με νόμο το κράτος δηλαδή και έχουν προσιτό στο κόστος στέγασης.
2: Μάλιστα. Είναι κατοικίες κοινωνικές. Εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατοικίες κοινωνικές. Σκεφτείτε ότι το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 6-8% του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή η Ελλάδα για να μπορεί να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται 240.000, αυτό το νούμερο, 240.000 και εμείς συζητάμε για 130 κάποτε από την ΔΥΠΑ. Πρώτον. Δεύτερον, είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα δικοκυριό που έχει ορφηλές και σχετίζεται με τη στέγαση. Δηλαδή χρωστάει ενίκιο, λογαριασμούς ή δέκο. Η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι η Ρουμανία με 18,5%. 2 στις 10. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι 9,3%. Δηλαδή 1 στις 10. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε για ευρωπαϊκό φαινόμενο τη στεγαστική κρίση όταν η Ελλάδα είναι 1 στους 2 σε ένα νοικοκυριό με χρέη που σχετίζονται με τη στέγαση και στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1 στους 10.
0: Ναι. Άρα, έχουμε πολύ μεγάλη απόκληση. Ναι.
2: Ακόμα και με τους νέους μας που συζητάμε.
0: Οι νέοι αδυνατούν να κάνουν δική τους οικογένεια να φύγουν από το σπίτι το πατρικό.
2: Πώς να κάνει δική του οικογένεια ο νέος στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή έχουμε το 70% των νέων ηλικίας 17-34 ετών. Το 70% έφτασε στις 10 στο παιδικό του δωμάτιο. Αν μειώσουμε την ηλικιακή ομάδα, είμαστε 17-25, είμαστε 85%, δηλαδή οι φοιτητές. Και αν αυξήσουμε την ηλικιακή ομάδα και πάμε 25-34, δηλαδή η παραγωγική ηλικία των νέων που δεν είναι φοιτητές, δεν είναι μαθητές, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και είναι εργαζόμενοι, είμαστε στο 56,3%. Και σε απόλυτα νούμερα, 532.000 νέοι. Μισό εκατομμύριο νέοι είναι αυτοί που μένουν με τον μπαμπά και τη μαμά στο παιδικό δωμάτιο.
0: Απίστευτα.
2: Και δεν μπορούν να νοικιάσουν το δικό του σπίτι. Και εμείς συζητάμε τώρα, όταν στην Ευρώπη αυτό είναι το 30%. Εμείς είμαστε 56,3%. Επομένως, η ευρωπαϊκή κρίση στο στεγαστικό υπάρχει, υφίσταται, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλη ένταση και με άλλα μέτρα προστασίας, με άλλο δίκτυο προστασίας.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλες αποκλίσεις και εδώ ανοίγει και πάλι η συζήτηση περί προσπάθειας την οποία πρέπει να καταβάλουμε για να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ως το πεδίο του στεγαστικού, το οποίο είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα, κύριε Μπάκα.
2: Να σου πω μια κουβέντα μόνο. Σαν χώρα, επειδή συζητάμε συνέχεια κάποιος να μας ακούει και θα λέει, μα κύριε Μπάκα, έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Τι λέει αυτά που λέτε? Η απάντηση είναι εξής. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μύθος πια το υψηλό ποσοστό.
0: Άρα τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει αισθητά, αυτό μας λέτε.
2: Εννοείται. Έχουμε από 2019 στο 2025 έχουμε μείωση περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι 6 ποσοστιαίες μονάδες, να ξέρουν οι ακροατές μας, αντιστοιχούν περίπου σε 140 με 150 χιλιάδες κατοικίες.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτη κατοικία.
0: Ναι, που ήταν ίδιον χαρακτηριστικό της δομής της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ακριβώς. Έχουμε εντελώς διαφορετική πλέον εικόνα. Επομένως, μην το λέμε τόσο εύκολα ουσιαστικά ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και επομένως η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή την κρίση λόγω του φαινομένου του ευρωπαϊκού.
0: Μάλιστα.
2: Άλλα χαρακτηριστικά, άλλη εντελώς διαδικασία προστασίας της κατοικίας και άλλα μέσα που εφαρμόζονται, δεν εξαγγελώνται εκεί, εφαρμόζονται. Και διαφορά του
0: ρεπιτάλη. Ναι, ναι. Εφαρμογή και εξαγγελία. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Εμείς πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων με την Ανση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Παλαμά Καρδίτσας. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητος στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε στο Ed News η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοδάκης στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πας και ρουσφέτια, όπως δήλωσε στο Sky ο κ. Ανδρουλάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί τα απομίμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Σφοδρή αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ευρώπη. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην αυλία στις 18:30 στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Πολύ θα θέλαμε να μεταφέρουμε συχνότερα νέα καλά, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Ο καλός συνάδελφος Ισίδωρος Ρούσος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Γιατί, μιας και αναφερθήκαμε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας, εδώ να προσθέσουμε μέσα σε όλα και τις αυξήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στον δημοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί. Τι έχουμε λοιπόν, για πες μας.
1: Καλό απόγευμα και από μένα. Οι υπηρεσίες λοιπόν των οποίων θα αυξηθεί η τιμή τους αφορούν τη χρέωση της αναμονής και τα δρομολόγια που συνδέουν τα αεροδρόμια με τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι νέες αναπροσαρμογές αναμένονται να ισχύσουν από τη δημοσίευση της εφημερίδας της κυβέρνησης μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα είναι πολύ σύντομα. Mm-hmm. Το όλο ζήτημα, να σας πω ότι έχει συζητηθεί εκτενώς στη διάρκεια συναντήσεων των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο εύρος των αυξήσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο αλλά και από τον ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με τη συμφωνία λοιπόν, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας πάει από τα 40 στα 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από τα μεσάνυχτα δηλαδή ως 5 το πρωί, από τα 55 ευρώ στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο αυξάνεται στα 28 ευρώ από 25 που ισχύει σήμερα, ενώ για τα νυχτερινά πάει από 35 στα 38. Τώρα, όσον αφορά για τον χρόνο αναμονής, η χρέωση αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Από την άλλη, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή την ελάχιστη χρέωση διαδρομής, το ανώτατο όριο
0: είναι
1: του κομής του αναμονής. Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο με λίγα λόγια.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Το ανώτατο όριο λοιπόν του κομίστρου αναμονής που πράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη αυξάνεται από τα 25 στα 40. Πηγές πάντως του Υπουργείου εξηγούν ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή των ταξί. Και όπως είπαμε, και ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ και αυτή παραμένει αμετάβλητη.
0: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πότε θα τεθούν σε ισχύ.
1: Η απόφαση έχει ληφθεί, η συμφωνία έχει γίνει, περιμένουμε τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα παραμείνουμε στο πεδίο των μεταφορών με την ευρύτερη έννοια, με αθηνοκεντρικό πρόσημο αυτή την φορά, καθώς μια νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη τίθεται σε εφαρμογή από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για το Athens Way που συγκεντρώνει την ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες και χρήσιμες υπηρεσίες μετακίνησης σε μια σύγχρονη δωρεάν εφαρμογή. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει περισσότερα, μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ ΑΕ παρουσιάζει το Athens Way, τη νέα επίσημη εφαρμογή η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας της πόλης. Το Athens Way φέρνει σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και εύχριστο περιβάλλον υπηρεσίες στάθμευσης, πληροφόρησης και μετακίνησης. Το Athens Way δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια του My Athens Pass, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα, με ανανεωμένο σχεδιασμό, με εμπειρία χρήσης, διευρυμένες δυνατότητες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας ένα πιο άμεσο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο να οργανώνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Athens Way σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινή μετακίνηση στο Δήμο Αθηναίων. Δημιουργήσαμε ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο που απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και υποστηρίζει την κινητικότητα. Να πούμε, και κλείνω με αυτό, ότι μέσα από το Athens Way οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο κλικ, αφού έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν στάθμευση σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία σηματοδοτείται από χαρακτηριστική πινακίδα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω, παραμένοντας στην Αθηνοκεντρική Ενότητα εμείς, τον κύριο Νίκο Χρυσόγειολο, αντιδήμαρχο κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χρυσόγειολε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλό φθινόπωρο.
1: Εντάξει, για να δούμε, ακόμα είμαστε νωρίς.
0: Στο αποκαλό καιρό, να πούμε καλό αποκαλό καιρό ακόμη, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει και οι εποχές.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχουμε και το τελευταίο διάστημα το Ελνίνο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί φαίνεται ότι από τον Οκτώβρη μέχρι τον Γενάρη-Φλεβάρη θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα εξαιτίας αυτού του κλίματος.
0: Έχουμε αποσυντονιστεί, είναι αλήθεια.
1: Αλλάζει η θερμοκρασία της θάλασσας, ανεβαίνει, αυτό δημιουργεί άλλα κύματα και ακραία φαινόμενα, αλλά και όπως λέγονται θαλάσσιοι καύσονες. Mm-hmm. Επομένως, ναι, αυτό που ξέραμε έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει.
1: Και... τώρα, ναι, συμβατικά είμαστε στο φθινόπωρο.
0: Και λέω κλιματικής αλλαγής ή κλιματικής κρίσης για την ακρίβεια, την οποία μας περιγράψατε έτσι πολύ γλαφυρά μόλις. Να κάνουμε την εισαγωγή για το θέμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για τρίτη χρονιά. Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, κύριε Χρυσόγελε, μέσα στις επόμενες μέρες, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Για δώστε μας περισσότερες πληροφορίες.
1: Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις από το Σάββατο το βράδυ μέχρι και την Κυριακή γύρω από την Αθηνάς και άλλες δραστηριότητες που γίνονται και σε κάποια σχολεία και μια ποδηλατική πορεία την Κυριακή. Θα ξεκινήσει την πλατεία Κοτζιά. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούμε οι πολίτες και να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο και περισσότερο πιο βιώσιμα μέσα μετακίνησης. Mm-hmm. Είναι μια συνεχής συζήτηση που γίνεται. Σαλονίκη επίσης, αυτές τις προηγούμενες μέρες γινόταν ένα φόρουμ για την βιώσιμη κινητικότητα. Είναι κομμάτι του σχεδίου για το κλιματικό σύμφωνο και συνδέεται και με την προσπάθεια των πόλεων να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης για πολλούς λόγους. Προφανώς για τα θέματα του κλίματος και ένα δεύτερο είναι για τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα προχωρά με μια σειρά από προγράμματα σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς οι ελληνικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα κλπ. Είναι σε αυτές που είναι στον πάτο των 761 πόλεων που εξετάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος προς την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
0: Μερά, άρα χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες.
1: Χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις. Αυτή η εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας είναι ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης. Θα έλεγα όμως ότι είναι και μια επίκαιρη παρέμβαση, γιατί δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, έχουμε την ενεργειακή κρίση. Βλέπετε ότι η μεγάλη μας εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στα νοικοκυριά και στην οικονομία και στις επιχειρήσεις κτλ.
0: Ακριβώς αυτό συζητούσαμε προηγουμένως στη μεσημερινή ενημέρωση στο Δελτίο. Έχει γίνει πια επιτακτική ανάγκη να διαχειριστούμε το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, διότι καθυλώνει τα νοικοκυριά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στην χώρα μας, με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Και βεβαίως εδώ να θυμίσω με την ευκαιρία και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με τη σύσταση σχετικού γραφείου. Κύριε Χρυσόγελε.
1: Ναι, ναι, υπάρχει το γραφείο αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας. Υπάρχουν ένα σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων που αφορούν τα ενεργειακά θέματα. Υπάρχει και η σύμβαση δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα σχολεία, τα σχολικά κτίρια, ίσως και άλλα κτίρια του Δήμου, και είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε κάνει παρέμβαση γύρω από ένα σχολείο, το 21ο Δημοτικό Σχολείο, μια πρότυπη παρέμβαση και κάποια στιγμή αξίζει να το αναδείξουμε. Ήμασταν σήμερα με μια αντιπροσωπεία από τη Λιθουανία, από Δήμους και από στελέχη του Δήμου, εκλεγμένους δηλαδή και από στελέχη του Δήμου, έτσι ώστε πραγματικά η ενέργεια να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές και να συνδυάζεται και με περισσότερο πράσινο, ώστε να αλλάξουμε και τα κτίρια και τους δρόμους κλπ.
0: Άρα η αντιμετώπιση είναι να δημιουργήσουμε πολλές μικρές ενεργειακές κοινότητες, κύριε Χρυσόγελε, για να μπορούμε...
1: κοινότητες,
0: ναι.
1: Και δημοτική συγκοινωνία. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι επίσης μέσα στις προτεραιότητες. Ελπίζω σήμερα θα σύντομα θα ξεκινήσει η γραμμή λεωφοριακή, μία από τις γραμμές λεωφοριακές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και δημοτική συγκοινωνία που να συνδέει τις συγκοινωνίες κορμού με τις γειτονιές. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εντάξει, μπαίνεις στον ηλεκτρικό ή στο μετρό, αλλά πώς πας μετά τη γειτονιά σου, αν περιμένεις μισή ώρα.
0: Και αν αναγκαστείς, κύριε Χρυσόγελη, να πάρεις το αυτοκίνητό σου, είναι το αποτέλεσμα το ίδιο με λίγα λόγια.
1: Είναι το ίδιο. Και επίσης υπάρχει και το σχέδιο, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και η προετοιμασία για το δίκτυο ποδηλατόδρομου, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσω ότι ένα ποδήλατο δεν κοστίζει παρά μόνο την αγορά του, άντε και κάποια ανταλλακτικά, ενώ όλες οι ειδήσεις ξεκινάνε σήμερα στην τηλεόραση με το κόστος της βενζίνης, πόσο πήγε το λίτρο κτλ. Επομένως, αν καταφέρουμε να κάνουμε γρήγορα τα 17 χιλιόμετρα σε πρώτη φάση ως δημοτικό δίκτυο που συνδέει κυρίως γειτονιές, συν τα 8 χιλιόμετρα της περιφέρειας ο βόρειος ποδηλατικός άξονας, που είναι άλλα 8,5 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, δηλαδή θα έχουμε γύρω στα 25 χιλιόμετρα, και σε δεύτερη φάση μπορεί να γίνουν άλλα 17 χιλιόμετρα.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες ειδικά για το ζήτημα για τις δημοτικές συγκοινωνίες που συζητάμε, είναι σε προχωρημένο στάδιο το έργο, να περιμένουμε ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα?
1: Κοίταξε, και το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας και τα ποδήλατα είναι σε προχωρημένο στάδιο, γιατί έχουν γίνει όλες οι αιτήσεις και με τους συγκοινωνιακούς φορείς κτλ. Έχει ανακοινωθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ότι θα χρηματοδοτηθούν κάποια ηλεκτρικά λεωφορεία που θα πάνε και στους Δήμους, δηλαδή Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Επομένως, έχουν γίνει χαράξεις των διαδρομών κτλ. Ναι, προφανώς μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο, αν όλα πάνε καλά, μία γραμμή δημοτικής κοινωνίας.
0: Πιλωτικά δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Και επίσης και οι μελέτες που ας πούμε ήταν σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια για τους ποδηλατόδρομους έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα είναι η διαδικασία των εγκρίσεων και να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους. Αλλά θα είναι μεγάλη διευκόλυνση όχι μόνο για τους ποδηλάτες, να κινούνται δηλαδή αυτοί που είναι σήμερα ποδηλάτες, αλλά κυρίως είναι να μπορούν να μετακινηθούν και οι άνθρωποι στις γειτονιές. Και εμένα με καλούν πολύ συχνά στα σχολεία και μιλάω. Και τα παιδιά, οι γονείς, οι δάσκαλοι κτλ. Έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και οι κάτοικοι σε γειτονιές. Γιατί είναι ένας φτηνός οικονομικός τρόπος, αλλά είναι και άσκηση, είναι και απόλαυση της διαδρομής. Δεν είναι γυρνάω γύρω-γύρω να βρω, ας πούμε, θέση πάρκινγκ κτλ.
0: Ναι, ταυτόχρονα είναι πολλά τα καλά τα οποία εισπράττουμε. Το θέμα είναι να γίνει πράξη. Γιατί...
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι τώρα. Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα.
0: Κύριε Χρυσόγελο, μας ακούτε. Κάναμε μια μικρή διακοπή.
1: Μελέτες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένα συνεχόμενο δίκτυο.
0: Μας λέγατε ότι το κόστος δεν είναι μεγάλο. Τώρα σας ακούμε και εμείς. Ναι, είστε στον αέρα κανονικά, σας ακούμε.
1: Το κόστος δεν είναι μεγάλο. Ναι. Λέω ότι η κατεύθυνση για τις μελέτες, εγώ συνεργάστηκα πολύ και άλλοι αντιδήμαρχοι κλπ. Συνεργαστήκαμε πολύ με την μελετήτρια και την ομάδα για να είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι συνεχόμενο, δεν είναι το τέλειο δίκτυο, προφανώς θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον, αλλά πρέπει να ξεκινήσει ώστε να μπορεί ο πολίτης να κινηθεί με το ποδήλατο σε μια συνεχή διαδρομή. Δηλαδή να μην είναι ένα χιλιόμετρο, γιατί έτσι δεν κινείται. Επομένως, σαν 17 χιλιόμετρα μέσα από μια συνεχή ροή που θα κουμπώνει με το Μητροπολιτικό Δίκτυο της Περιφέρειας, άρα 25 χιλιόμετρα σε πρώτη φάση, και βέβαια όλα αυτά που κάθε ποδηλάτης ξέρει να κάνει από μόνος του. Αλλά το κύριο είναι οι οικογένειες και τα παιδιά να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Και το δεύτερο είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι και ένας διάδρομος για τα άτομα με αναπηρία, με αμαξίδια. Δηλαδή να μπορούν, επειδή δεν μπορούν σήμερα να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, ήδη τάση και στην Ισπανία και σε άλλους χώρες είναι αυτοί οι διάδρομοι για το ποδήλατο να είναι και διάδρομοι για τα αμαξίδια, για τα άτομα με αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, θα είναι πολλαπλά χρήσιμο ώστε να εξοικειώνει το ο κόσμος ότι υπάρχει μια άλλη κατανομή του χώρου για τη μετακίνηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή είναι δικαιοσύνη στο χώρο για τους ανθρώπους θέλουν να μετακινηθούν με άλλο μέσο. Και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή και τώρα θέλουν πολλοί άνθρωποι να πάρουν ένα ποδήλατο ή παίρνουν χιλιάδες ποδήλατα. Έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή αγοράζονται πάρα πολλά ποδήλατα, ειδικά ηλεκτρικά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Άρα με όρους...
1: Οπότε όλες αυτές οι δράσεις, όπως είναι και η δράση αυτή, Ναι, μπορεί να κατέβουν στην Αθηνά, να έρθουν στην ποδηλατική πορεία και σιγά σιγά να βοηθήσουμε να απλωθεί στις γειτονίες όπως έχουμε σχεδιάσει το δίκτυο.
0: Ναι, υπενθυμίζω ότι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Σας ακούμε βεβαίως. 22 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πολλές οι δράσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στο πόρταλ του Αθήνα 984, athena984.gr.
1: Βεβαίως. Έτσι υπάρχουν οι πρακτικές πληροφορίες. Είναι εβδομάδα ολόκληρη η βιώσιμη κινητικότητα και το 22 είναι η μέρα χωρίς ταχύ, αλλά είναι ένα σύνολο δράσεων που ξεκινάνε πιο νωρίς. Θα έχει και παρεμβάσει στη σχολεία και θα φτάσουμε και στις 22.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βασικά πρέπει να το κάνουμε μια στρατηγική στην καθημερινότητά μας.
0: Βέβαια. Καλά. Το θέμα είναι να μην το συζητάμε μία φορά το χρόνο, αλλά να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας, όπως μας είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγελε. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων.

0: σε 2 ώρες ραδιοφωνική εκδοση και σήμερα είμαι Σημερινή Ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Στο μικρόφωνο από τις 2 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Χάρης Ιωάννου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ελληνικό κουμπαρά, υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμολύβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Βούλες κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πάσκερους φέτια. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με εντολή του επικεφαλής αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε επί τα απομείνηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Η άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ανήθικη και απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης ανεργίας. Έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών προτείνει η Κομισιόν. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρόταση της Κομισιόν αφορά στην ευθύνη των ίδιων των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για κάθε ηλικία. Σφοδρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα και σε κατάσταση σοκ για 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, καθώς ο οδηγός και η συνοδός παρέλειψαν να ελέγξουν το όχημα. Το περιστατικό προκάλεσε την οργή των γονέων, ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες του προσωπικού και του σχολείου, καθώς η απουσία των παιδιών από την τάξη δεν αναζητήθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 18:30 στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο «Έχει χάρη». Σας κρατάμε παρέα, σας παίζουμε ωραίες μουσικές, σας λέμε πράγματα με τα οποία μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να διαφωνείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς καλοπροαίρετα ανοίγουμε μια συζήτηση προς γνώση και προβληματισμό. Δίνουμε τροφή για σκέψη, όπως λέμε και στο χωριό. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την ωραία διαδρομή. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Δημοσιογραφική επιμέλεια στη Βαρβάρα Βιτσιλέο αυτή την εβδομάδα. Μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος που διαλέγει τα ωραία κομμάτια που ακούτε και κάνετε και πολύ καλά σχόλια. Και βέβαια στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που απαντούν εκεί οι καλοί συνάδελφοι. 984 on air @gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Viber εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας και η πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Πόσο έχει πάει η βενζίνη, ο ΑΕΟ, αυτό είναι και το θέμα των ημερών. Αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί και από την επικαιρότητα ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Και είναι, γιατί κάνανε πολύ κριτική τις προηγούμενες μέρες, το λέω αυτό, ότι ρε παιδιά στα μίντια συνέχεια Μαζονάκη, παίζεται και Μαζονάκη και όλα τα. Αυτή ήταν ας πούμε η πιο, ας την πούμε, αντισυστημική κριτική. Έτσι, μπροστά. Μα είναι ένα θέμα που πουλάει πάρα πολύ, που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο και αυτό φαίνεται ακόμη. Βέβαια, όσο προχωράει η ζωή, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς θα έλεγε κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλώς κακούς, η ζωή προχωράει και μέσα στη ζωή είναι οι απώλειες, οι γεννήσεις, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα, είτε μιλάμε για την κοινωνική ζωή, είτε για την προσωπική ζωή του καθενός. Δηλαδή βλέπεις σήμερα το πρωί ας πούμε ένα τραγικό τροχαίο στην παραλιακή, 3 νέοι άνθρωποι νεκροί 20 με 23 χρονών οι περισσότεροι, 1/4 χαροπαλεύει, μόνο 5 σώθηκε, 1/4 χαροπαλεύει, δίνει μάχη για τη ζωή του και μακάρι να πάει καλά το παιδί. Δηλαδή, τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά. Τώρα διαβάζουμε σε άλλες ειδήσεις, στην Κοζάνη έχουμε μάλλον μια πιθανή αυτοκτονία μαθήτριας σε σχολείο. Δηλαδή τραγικά γεγονότα, πολύ σκληρά ανατριχιαστικά και πολύ βαριά γεγονότα, τα οποία μπορεί να τα περνάμε και οι υπόλοιποι που το ακούμε ως μια απλή είδηση να το περνάμε έτσι, γιατί δεν είναι κάποιος επώνυμος, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι γεμάτη από τραγικά γεγονότα. Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια αν μόνο τα δυσάρεστα είναι ειδήσεις, αν υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις. Προφανώς και υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις, αλλά πολλές φορές η επικαιρότητα κυριαρχείται από τα δυσάρεστα.

Και βέβαια να γυρίσουμε τώρα στο θέμα της επικαιρότητας που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο, που είναι οι τιμές των καυσίμων, γιατί δεν είναι μόνο πόσο βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή πετρέλαιο κίνησης, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων θα προκαλέσει πάλι μια σειρά ανατιμήσεων. Δηλαδή, γενικώς εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη πάλι όπως και να έχει. Αλλά να είναι καλά τα κρατικά ταμεία που γεμίζουν από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, τόσο αυξάνονται, γιατί είναι ποσοστιαία πάνε πάνω στην τιμή, την αρχική των καυσίμων, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Οπότε κερδίζουν όλοι, κερδίζει και το κράτος μας το αγαπημένο. Αλλά προς Θεού μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι ιεροσιλία, είναι κομμουνισμός, σοσιαλισμός, υπαρκτός σοσιαλισμός, ανύπαρκτος φιλελευθερισμός, δεν ξέρω. Αλλά πάντως μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Μήπως, βρε παιδί μου, το κράτος να μην κερδοσκοπεί σε βάρος μας. Μήπως να συγκρατηθεί λίγο το πράγμα. Και μάλιστα τώρα με Έλληνα επικεφαλής του Eurogroup, καλό για τη χώρα είναι αυτό, αναφερόμαστε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Έχει μια άτυπη συνεδρία στο Eurogroup αύριο. Θα συζητήσουν προφανώς το θέμα του πληθωρισμού, ακρίβεια, καύσιμα, να βρουν μια ευρωπαϊκή λύση. Όχι, σώθηκες τώρα. Αν ακούς τέτοια τώρα να συνεδριάσουν στην Ευρώπη να βρουν λύση, εντάξει, θα περάσει κανένας χρόνος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον θα γίνει μια συζήτηση. Τώρα το ενδιαφέρον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, είναι ότι λέει έχει μια κάβα 130 με 150 εκατομμύρια κυβέρνηση στην άκρη. Είναι αυτές οι εφεδρείες που είπε μια τάκα χθες το βράδυ και ο Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους, ότι μας κάνανε λίγη κριτική ότι δεν τα δώσαμε όλα, να έχουμε κρατήσει μια κάβα. Φαίνεται ότι η κάβα αυτή είναι 130 με 150 εκατομμύρια αυτό με ευρώ, και θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα πώς θα κινηθούν οι τιμές και αν χρειάζονται παρεμβάσεις. Τώρα, συγγνώμη, αν χρειάζονται παρεμβάσεις, δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Πόσο πρέπει να φτάσει η βενζίνη το λίτρο για να κάνουμε παρέμβαση? Δηλαδή, έχει φτάσει 2,20. Στην επαρχία και στα νησιά, πολύ περισσότερο. 2,45 βάλαμε τη σούπερ αμόλυβδη προχθές, ας πούμε. Και ας τη σούπερ αμόλυβδη. 2,20 η απλή αμόλυβδη. Άρα, εδώ πέρα, αν δεν πάρεις μέτρα τώρα που ανεβαίνει, πότε θα πάρεις? Περιμένουμε κανένα εξάμηνο, μήπως πέσουν οι τιμές βενζίνης, να πληρώσουμε 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης που λένε οι βενζινάδες ότι είναι μια πιθανή τιμή εκκίνησης. 2 ευρώ δηλαδή το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πληρώσουμε όλα αυτά και μετά θα πάρουμε τα μέτρα.

Και λέει τώρα άλλα σενάρια ότι εξετάζεται και νέο fuel pass. Θα δώσει, λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, προσέξτε το. Είναι η επιδοματική πολιτική που κάποτε κατήγγειλε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τώρα εφαρμόζει πιο πολύ και από κεντροαριστερά κόμματα. Βέβαια, όταν έχεις κρίση ή, εν πάση περιπτώσει, έκτακτη συνθήκη σε ένα θέμα, προφανώς θα μπορούσες να δεις υποπροϋποθέσεις και το επίδομα. Αλλά τώρα όλη αυτή η ιστορία να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων για να επιστρέφει μετά ένα μέρος σε fuel pass και μάλιστα με τα γνωστά εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία έχουν και το εξής πρόβλημα. Λέει η κυβέρνηση, βάζω εισοδηματικά κριτήρια για να ωφελήσω τους πιο αδύναμους και δεν χρειάζεται να, αυτοί που έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη θα βάλουν και την ακριβή. Δεν θα βοηθήσω αυτούς, θα βοηθήσω τους ασθενέστερους. Θα βάλουμε ένα εισοδηματικό όριο και θα, άμα το δικαιούσε και πληρείς τα κριτήρια, θα παίρνεις fuel pass. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, το οποίο δυσκολεύεται να απαντήσει και την πολίτευση, βέβαια. Η απάντηση όμως αυτό είναι η εξής. Ότι πρώτον είναι αρκετά περίπλοκη τώρα όλη αυτή η ιστορία που βγάλε τα κριτήρια και αυτό και να μπαίνεις στην πλατφόρμα, να κάνεις μια αίτηση για να πάρεις τα λεφτά και όλη αυτή η διαδικασία. Με αυτή τη λογική και δεδομένης και της μεγάλης φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, γιατί βάζεις αυτόν που παίρνει 1500 ευρώ με τους φόρους του να χρηματοδοτεί αυτόν που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα και να του πληρώνει το fuel pass? Δηλαδή αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη? Έτσι κάνεις αναδιανομή του πλούτου? Από αυτόν που παίρνει 1400-1500 ευρώ για να τα δώσεις αυτόν που παίρνει 1000 και να λες αυτόν που παίρνει 1000 ορίστε κάνω κοινωνική πολιτική? Με τι? Με τα λεφτά του άλλου μισθωτού που δουλεύει 20 χρόνια περισσότερο? Αυτό είναι το πρόβλημα με τα λεγόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί τώρα θα στεναχωρήσουμε και κάποιους. Θα εμφανιστούν αυτοί τα μαστόρια που λένε ότι δουλεύουν 25 χρόνια ως τεχνίτες και βγάζουν 300 ευρώ το μήνα και ζουν τετραμελή οικογένεια. Κάτι ελεύθερες επαγγελματίες που και αυτοί έτσι λίγο έχουν έτσι ένα φλερτ με τη φοροδιαφυγή. Όχι όλοι προφανώς, δεν τζουβαλιάζουμε. Μαύρα υπάρχουν παντού. Και στα ενίκια και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εμπόρους, στους μαγαζάντρους. Ακόμη και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορεί να παίρνουν ένα μέρος μαύρα. Λέμε τώρα όμως που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα πάρουν δηλαδή αυτοί που δεν δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα, θα πάρουν fuel pass. Π.χ. ένας εκπαιδευτικός με χαμηλό μισθό, που κακώς έχει χαμηλό μισθό και βγάζει και άλλο ένα 500 μαύρο, θα πάρει fuel pass. Ένας άλλος εκπαιδευτικός, ας πούμε, π.χ. ένας πιο υψηλόμισθος που έχει 30 χρόνια προϋπηρεσία και είναι και διευθυντής, ξέρω εγώ, ενός σχολείου και παίρνει 1700 π.χ., δεν θα πάρει fuel pass. Που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ανάγκη ένας 55, ας πούμε, με 2-3 παιδιά και άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα κρύβει έναν παραλογισμό. Γιατί όταν βάζεις κριτήρια και όρους, πάντα υπάρχει η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα όπως ζητάει το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, γιατί, ποιο είναι το επιχείρημα το κυβερνητικό, ότι αν μειώσω το ΦΠΑ θα πληρώνουν μεν μειωμένο ΦΠΑ κάποιοι που έχουν ανάγκη, αλλά θα πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ οι τουρίστες, οι πλούσιοι, ο ένας, ο άλλος. Άρα γιατί να μειώσουμε το ΦΠΑ? Θα βρούμε άλλους τρόπους, επιδοματάκι, market pass, fuel pass κτλ. Δηλαδή προσέξτε τώρα τη λογική. Λέει, προτιμώ να πληρώνει περισσότερο φτωχός παρά να ευνοηθούν και λίγοι πλούσιοι που θα πληρώνουν λίγο λιγότερο. Φοβερή λογική, έτσι. Και εκεί που λες η λογική της κυβερνήσεως της αγαπημένης μας, που τη λες λίγο δεξιά, λίγο νεοφιλελεύθερη, αλλά εν πάση περιπτώσει λες, έχεις κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, που είναι πάλι λίγο νεοφιλελεύθερη δεξιά, κεντροδεξιά, ας την πούμε έτσι. Και διαβάζουμε τα ρεπορτάζ και τι βλέπουμε?
Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, λέει χθες, θα ήταν, λέει, λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19, έχουν 19 οι Γερμανοί, δεν έχουν 24, από το 19 σε 7% προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να μπορούν να πληρώσουν την απότομη αύξηση των τιμών. Λέει τώρα τα λόγια της. Αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει, λέει, το βάρος εκεί που γίνεται άμεσα αισθητό στο βενζινάδικο και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου. Αυτά τα είπε στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας στη G20 στο Χιούστον του Τέξας. Εκεί με τα ωραία πετρέλαια. Βέβαια, πιέζεται πολιτικά και η κυβέρνηση Μέρτς. Ήταν και το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ, εκεί πέρα με την άνοδο της ακροδεξίας και τον καταποτισμό της κανονικής δεξιάς. Λέει, βέβαια, η Ράιχε ότι να μην βάλουμε πλαφόν, είναι κατά του πλαφόν. Οκ, υποσυζήτηση. Γι' αυτό ήταν λανθασμένη η προσέγγιση και είπε ότι επίσης ήταν αντίθετη και στην επιβολή έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας. Προς Θεού, προς Θεού. Παρόλα αυτά, παρόλη την, ας πούμε, δεξιά προσέγγιση σε όλη αυτή την ιστορία, σου λέει το λογικό. Να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 19 στο 7. Εμείς εδώ έχουμε 24. Ή να μην το μειώσουμε λίγο. Δηλαδή, τι θα πάθει η κυβέρνηση αν έλεγε ότι για ένα τρίμηνο, βρε παιδί μου, να το δοκιμάσουμε. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Να μειώσουμε για ένα τρίμηνο το ΦΠΑ από το 24 στο 10, ας πούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Γιατί αν δεν θέλουν να μας το πούν και να μας το εξηγήσουν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητο στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πάσκερους φέτια, όπως δήλωσε στο Sky ο κ. Ανδρουλάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε η υπόθεση με τους προφυλακισμένους ιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ιωαννάκη, γιατί εδώ προκύπτει ότι είναι λίγο μάλλον ξέφραγο αμπέλι η κατάσταση με το θεσμικό πλαίσιο, με τους ελέγχους. Δεν έχουμε βγάλει άκρη. Ποιος ελέγχει, ποιον ελέγχει, πότε τον ελέγχει, με ποια διαδικασία τον ελέγχει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την γνωστή, πολύ γνωστή γιατρό, την κυρία Ματίνα Παγώνη, που είναι μαζί μας. Είναι και προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τα λέμε επιτέλους
1: και, καλά,
0: και ραδιοφωνικά, τα καταφέραμε. Για πείτε μας τώρα, επειδή έχετε και ένα θεσμικό ρόλο, είστε χρόνια συνδικαλίστρια, χρόνια στα δημόσια νοσοκομεία. Ποιος ελέγχει ποιον τελικά? Δηλαδή, μπορεί κάποιος, ας πούμε ένας οποιοσδήποτε ανειδίκευτος γιατρός, να κάνει εισαγωγή ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να το βάλει μέσα σε ένα ιατρείο άλλου και να κάνει παράνομα πλασμαφαίρεση? Δηλαδή, ποιος το ελέγχει αυτό τώρα?
1: Λοιπόν,
0: το κράτος, οι ιατρικοί σύλλογοι?
1: Το ιατρείο αυτό είναι στο όνομα του συζύγου της κυρίας, ο οποίος είναι γιατρός παθολόγος, και ο φάκελος στον ιατρικό σύλλογο έχει την άδεια στο όνομά του ως ιατρός παθολόγος, απλό παθολογικό ιατρείο.
0: Δηλαδή έχω πυρετό, πάω στον παθολόγο. Ναι.
1: Η κυρία λοιπόν είναι συνεργαζόμενη και ο φάκελός της γράφει γιατρός άνευ ειδικότητας. Το μηχάνημα αυτό...
0: Μισό λεπτό. Ναι. Βέβαια λέει ότι είναι γυναικολόγος.
1: Τώρα πολλά είπε ότι είναι.
0: Και σπούδασε ιατρική στη Χονολουλού, δεν ξέρω, ισχύουν όλα αυτά?
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν στην Χονολουλού τέτοιες εξειδικεύσεις. Σε εμάς δεν υπάρχουν, ούτε στη Χονολουλού. Αυτό τη σχολή που λέει ότι έβγαλε και πήρε ένα δίπλωμα, δεν υπάρχει. Είναι μια ιδιωτική σχολή που ούτε δίπλωμα δίνει, ούτε τίποτα στη Χονολουλού. Λοιπόν, στο φάκελό της, για να συνεννοούμαστε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός γιατρός ανειδίκευτη. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, αν τα είχε, ας τα είχε καταθέσει στον ιατρικό σύλλογο, να τα βλέπαμε.
0: Τυπικά ένας ανειδίκευτος γιατρός τι μπορεί να κάνει νόμιμα?
1: Ένας ανειδίκευτος γιατρός μπορεί να ανοίξει ένα ιατρείο, να βλέπει έναν άρρωστο και να του γράφει συνταγές.
0: Α, μπορεί και ανειδίκευτος.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι, λοιπόν, θέλω να πω, κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα. Αλλά μέχρι εκεί λέτε.
1: Μέχρι εκεί. Όσον αφορά το μηχάνημα, σε παθολογικό ιατρείο δεν μπορεί να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει? Γιατί πλασμαφαίρεση κάνουμε, είναι μια πολύ εξειδικευμένη εξέταση και γίνεται στα νοσοκομεία και στις μεγάλες κλινικές που έχουν team γιατρών ειδικοτήτων, δηλαδή νεφρολόγο, εντατικολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο, και έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας. Ούτως ώστε, εάν πάθει μία επιπλοκή αυτός που κάνει πλασμαφαίρεση, αμέσως να διασωληνωθεί και να μπει στη μονάδα.
0: Το οποίο είναι μία από τις πιθανές παρενέργειες.
1: Είναι μία επιπλοκή που μπορεί να συμβεί.
0: Άρα δεν προβλέπεται να το κάνει σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι με, ξέρω εγώ, μια νοσοκόμα και μια ανειδίκευτη γιατρό?
1: Όχι, οποιοδήποτε ιατρείο απλό. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα. Το ξεκαθαρίσαμε.
0: Αυτό το μηχάνημα τώρα από πού το ψωνίζεις? Δηλαδή μπορείς...
1: Αυτό το μηχάνημα το παίρνεις από εταιρεία. Μπορείς να το πάρεις. Και εσείς, άμα θέλετε να πάτε, μπορείτε να το αγοράσετε.
0: Μήπως και αυτό πρέπει να αλλάξει όμως? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πηγαίνει να αγοράζει το μηχάνημα ενώ απαγορεύεται η χρήση του εκτός νοσοκομείου? Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για το ποιος αγοράζει?
1: Είναι ελεύθερος, δημοκρατία έχουμε, να πάει να αγοράζει τι θέλει.
0: Ναι, αλλά...
1: Ποιος θα τα χρησιμοποιήσει αν έχει άδεια να το χρησιμοποιήσει? Αυτό πρέπει να ρωτάμε.
0: Για πάμε να δούμε τώρα αυτό. Επειδή είστε και έχετε έναν θεσμικό ρόλο, πάμε να δούμε τώρα ποιος,
1: λοιπόν,
0: το ελέγχει αυτό.
1: Αυτά τα ιατρία λοιπόν υπάγονται στους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή στην επαρχία, στον Ιατρικό Σύλλογο της Επαρχίας, στην Αθήνα, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πώς λειτουργούν τώρα? Αυτά τα ιατρία παίρνουν άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και όπως είχε πάρει ο άνθρωπος αυτός άδεια, που έλεγε παθολογικό ιατρείο στο όνομα του κυρίου Τάδε. Από εκεί και πέρα, ό,τι υπήρχε επιπλέον δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, να κάνει πλασμαφαίρεση, να κάνει όλα αυτά που λένε ότι έκανε. Να τα δούμε τι έχει κάνει.

0: εκεί πέρα, γιατί πρέπει να τελειώσει, να κλείσει και ο φάκελος, να δούμε πια τι έχει γίνει εκεί. Και από εκεί και πέρα δεν έχει άδεια, άρα δεν μπορεί να κάνει. Τελείωσε. Εάν έχεις όμως πάρει πιστοποίηση και έχεις εκπαιδευτεί, θα πας να δουλέψεις σε ένα νοσοκομείο και θες να κάνεις πλασμαφαιρέσεις και είσαι πιστοποιημένος, θα πας σε ένα νοσοκομείο μεγάλο, θα διοριστείς και θα πεις, εγώ εκτός από την ειδικότητά μου και την ιατρική που έχω τελειώσει, έχω κάνει, έχω το χαρτί πιστοποίησης, έχω εκπαιδευτεί να κάνω και πλασμαφαίρεση. Αυτά όμως μόνο στις μεγάλες κλινικές και στα νοσοκομεία. Πουθενά άλλο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, άρα λέτε ότι είναι αρμοδιότητα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, άρα εδώ της Αθήνας. Ο Πατούλης λέει όμως ότι εμείς πήγαμε, κάναμε τους ελέγχους μας και τα λοιπά, δεν βρήκαμε μηχάνημα.
0: Δεν βρήκαμε.
1: Λέει τι να κάνουμε, να ανοίγουμε τα ντουλάπια, να κάνουμε τους detective.
0: Μα δεν έχουν δικαίωμα, δεν είναι ράμπο. Δεν είναι επιθεωρητές, δεν είναι αστυνομικοί, δεν είναι εισαγγελίες οι γιατροί. Για να ανοίγουν ντουλάπια, να πάνε στα ράτσες και να κάνουν αυτά. Είναι συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να κάνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να ανοίγει τα ντουλάπια και τα αυτά, είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι ράμπο,
1: ναι.
0: Δεν είναι εισαγγελίες.
1: Άρα μήπως έχουμε ένα κενό εδώ σε θεσμικό επίπεδο. Οι λεγόμενοι επιθεωρητές υγείας που καταργήθηκαν για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν καταργήθηκαν, έχουν εισχωρήσει στο τμήμα ελεκτών.
1: Μάλιστα. Κάνουν έναν έλεγχο.
0: Όπως είπε η διευθύντρια, που την άκουσα εγώ προχθές, ότι μπορούν να πηγαίνουν να ελέγχουν, έχουν ελέγξει και η ιατρία, είπε. Έχουν ελέγξει και μάλιστα έχουν ελέγξει από ό,τι έλεγε αρκετά. Κάνουν αρκετούς ελέγχους ως υπηρεσία.
1: Πάντως εδώ, κυρία Παγώνη, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτό είναι το πλαίσιο. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό στο ποιος ελέγχει αυτόν που είναι τυπικά παθολόγος με ένα ιατρείο στον Κολωνάκι και στην πράξη διαφημίζει στο ίντερνετ, στα social media, ότι κάνει, ξέρω εγώ, καθαρίζει το αίμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάνει αναγεννητική ιατρική. Γιατί αυτά ήταν δημόσια, δεν ήταν κρυφά. Είναι ότι εδώ προκύπτει, το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι είναι και μάλλον γιατρός της καλής κοινωνίας αυτός. Ποιος το ελέγχει τώρα αυτό?
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλοι αυτοί που πηγαίνανε, γιατί εγώ άκουσα ότι είναι πολύ VIP, πολλοί κόσμος.
1: Ακούμε για καλλιτέχνες, για πολιτικούς,
0: ναι,
1: για τραγουδιστές.
0: Όλοι αυτοί θέλουν να βοηθήσουν. Επειδή έχουμε και ένα θάνατο, αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί λοιπόν δεν βγαίνουν να μιλήσουν και μας πούν τι κάνανε και πού πηγαίνανε?
1: Πολύ καλή ιδέα, το έχουμε πει και από αυτή εδώ την εκπομπή. Γιατί δεν μιλάνε, έχετε κάποια εξήγηση εσείς?
0: Εγώ δεν άκουσα κανένα να βγει να μιλήσει. Όλοι είναι εξαφανισμένοι.
1: Δεν σημαίνει ότι κάνανε πλασμαφαιρέσεις όλοι.
0: Εγώ όχι, αλλά πηγαίνανε στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Θα μας πούνε τι κάνανε.
1: Δεν θα ήταν λογικό?
0: Ειλικρινά, επειδή ακούω από όλους και τα μηνύματα που μας στέλνουν, όλοι πηγαίνανε, κόσμος πηγαίνει, ορχόταν. Πού είναι αυτός ο κόσμος να βγει να βοηθήσει, που λέει?
1: Ναι, να πει τι έκανε, πόσο πλήρωνε. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι είχε εμπλακεί και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάνει έλεγχο στο ιατρείο.
0: Όλος ο κόσμος δεν πρέπει να βγει να βοηθήσει?
1: Ναι,
0: μόνο κριτική ξέρουν να κάνουν όλοι.
1: Γιατί ακούμε για κάποιες αμοιβές χιλιάδων ευρώ. Δεν ξέρω τώρα για ποιο.
0: Επομένως, πού είναι όλοι αυτοί?
1: Ναι, άρα λέτε υπάρχει και μια ευθύνη στους λεγόμενους, πώς να τους πούμε τώρα, επώνυμους.
0: Εγώ δεν μιλάω για ευθύνη.
1: Ευθύνη
0: μιλάω
1: κοινωνική.
0: Ότι εγώ αν είχα πάει σε αυτό το ιατρείο ως πολίτης και έβλεπα ότι γίνανε όλα αυτά και πέθανε ένας άνθρωπος. Θα έβγαινα και θα έλεγα συγγνώμη, αλλά και εγώ είχα πάει και θα τους έλεγα τι μου κάνανε.
1: Ναι. Άρα τώρα εσείς τι θεωρείτε όμως ότι πρέπει να αλλάξει, δεδομένου ότι έχουμε ένα τραγικό θάνατο και έχουμε ένα κενό στο θεσμικό πλαίσιο?
0: Οι διαφημίσεις να τελειώσουν. Σταματήσει οι διαφημίσεις. Τελείωσε. Ένα. Δύο.
1: Οι διαφημίσεις γιατρών, λέει, εννοείται.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε, τα κατεβατάκι πέρα, τα μηχανήματα, τα ένα, ο ένας κάνει εκείνο, ο άλλος κάνει τ' άλλο, φωτογραφίες, κακό. Έχετε δει κανένα σοβαρό γιατρό να έχει ανεβάσει τέτοια? Γιατί εγώ σοβαρούς γιατρούς δεν έχω δει μέσα εκεί. Και μάλιστα επειδή εγώ δεν μπαίνω σε αυτά.
1: Τα social media εννοείται.
0: Προχθές κάθισα και πήγα να δω τι διάλογο γίνεται εκεί πέρα. Τρελάθηκα. Έχετε δει? Δεν είδα όμως σοβαρό όνομα γιατρού να είναι εκεί μέσα να διαφημίσετε. Σοβαρό γιατρό. που πατάει στα πόδια του, που ξέρει ιατρική και ξέρει να κάνει, να είναι σοβαρός για να κάνει την ιατρική επιστήμη. Καλά ήταν.
1: Πάντως, τώρα για να κάνουμε λίγο και τον αντίλογο, έχουμε υπουργό της κυβέρνησης που είναι τώρα υπουργός μετανάστευσης και πριν ήταν υπουργός υγείας, που μόνος του είπε ο άνθρωπος ότι παιδιά, εγώ πήγα σε αυτόν το γιατρό πριν 10 χρόνια όταν πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Και κράτησε λέει και μια επαφή και τον πήρε και τηλέφωνο τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα γιατί τον πήρε τηλέφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως έχουμε υπουργό της κυβέρνησης που λέει: εγώ πήγαινα σε αυτό το γιατρό.
0: Ναι, να βγουν και άλλοι, να πούνε ποιοι πήγαν. Τι τους κάνανε, βασικά τι τους λέγανε.
1: Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Ναι, δεν μου λέτε. Άρα, στις προτάσεις τώρα τις δικές σας. Πρώτον, να κοπεί η διαφήμιση.
0: Ναι, να σταματήσουν οι διαφημίσεις. Δεύτερον, αυτό που λέει ο υπουργός υγείας έχει δίκιο. Θα μπαίνεις με ένα κουμπί, θα πατάς και θα βλέπεις το προφίλ του γιατρού σου. Αυτό που θες να πας, δηλαδή θες να πας στην παγόνη. Θα πατήσεις το κουμπί παγόνη και θα βλέπεις. Η παγόνη είναι παθολόγος, έχει δικευτεί εκεί και εκεί και εκεί, έχει κάνει σπουδές εκεί, έχει διατριβή, έχει τόσες εργασίες, άμα θέλουμε να τις ανεβάζουμε και όλες για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, να μην λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει από το κεφάλι, και να βλέπει το γιατρό του. Και από εκεί να αποφασίζει αν αυτό θα πάει εκεί.
1: Ναι, αλλά τώρα έτσι όμως.
0: Διότι αν ο άλλος μπει μέσα και δει ανειδίκευτη γιατρός, εσείς θα πιστεύετε ότι θα πήγαινε στο γιατρό ευθυνής?
1: Τι να σας πω τώρα κι εγώ, πάντως.
0: Όχι, ένα λεπτό, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Ένας απλός πολίτης, με συγχωρείτε, που είναι μέσης τέλος πάντων κατάρτισης, ο οποίος ανοίγει και βλέπει γιατρός ανειδίκευσος. Δεν νομίζω ότι θα διάβαζε τίποτα παραπάνω και δεν νομίζω ότι θα πήγαινε.
1: Εκτός αν του είπε ένας διάσημος ότι ξέρεις, εγώ πάω σε αυτή τη γιατρό και είμαι πολύ ευχαριστημένος, που μπορεί να μην έμπαινε καν στη διαδικασία.
0: Εκεί την πατήσαν όλοι, πολύ διάσημοι που έλεγε ένας τον άλλον νομίζω.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως, σε αυτό όμως που λέτε, είναι σαν να αφήνουμε λίγο έξω την ευθύνη του κράτους. Δηλαδή, δεν πρέπει και το κράτος να κάνει κανέναν έλεγχο. Δηλαδή, προφανώς ο πολίτης πρέπει να προσέχει που πηγαίνει.
0: Τρεις φορές πήγε η επιτροπή εκεί.
1: Η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν είναι κράτος ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Εάν ο άλλος πήγε, που υπάγεται το ιατρείο σε αυτόν, στον Ιατρικό Σύλλογο, και πήγε τρεις φορές. Εάν ο άλλος δεν είναι γιατρός έντιμος και να πάει κρύβει τα μηχανήματα, τα κάνει το ένα το άλλο, συγγνώμη, είναι δυνατό δηλαδή αυτή τη στιγμή να κάθομαι εγώ και να απολογούμε για το κάθε ανέντιμο που ανοίγει η ιατρία και κάνει ό,τι γουστάρει? Όχι βέβαια.
1: Ναι, απλά αν διαφημίζεται, δηλαδή αν το κάνει κρυφά και... Okay,
0: κρύβει τα μηχανήματα, θα πάω να ψάχνω εγώ τα μηχανήματα. Μα τι λέμε τώρα, πού φτάσαμε δηλαδή?
1: Ναι, κάποιος βέβαια δεν πρέπει να κάνει και έναν έλεγχο, δηλαδή έστω ευνηδιαστικό, γιατί εδώ ακούμε ότι ενημερώνεσαι για το πότε θα έρθει ο έλεγχος.
0: Ωραία.
1: Ακούσαμε και αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ευνηδιαστικό έλεγχο, ένα τροχύλατο μηχάνημα και να σε δουν από πάνω, γιατί τώρα πλέον όλα τα σπίτια βλέπουν ποιος είναι, χτυπάει κουδούνι, έτσι, για να βάλουν τα πράγματα. Μέχρι να ανέβουν αυτοί επάνω οι επιτροπές, το μηχάνημα θα έχει βγει στο μπαλκόνι κατευθείαν.
1: Ναι. Έξε, απλά αυτό βέβαια δεν μας καθησυχάζει απολύτως.
0: Είναι
1: ότι...
0: θέμα εντιμότητος του κάθε ενός μας που κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι θέμα του κάθε γιατρού που έρχει ο ιορκιστή να κάνει σωστά και έντιμα τη δουλειά του. Εάν λοιπόν λέμε να ψάχνουμε τον έναν, να ψάχνετε 16.500 γιατρούς στην Αττική, ιατρία και λέω γιατρούς, ιατρία.
1: Εντάξει, αυτό πρακτικά είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου της Επιτροπής θα πρέπει να μην δουλεύουν και να είναι όλοι να ψάχνουν ένα στον άλλον, νομίζω ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Αυτοί είναι εθελοντές από ό,τι καταλάβαμε αυτά τα ελεγκτικά κλιμάκια.
0: Φυσικά εθελοντές είναι, φυσικά.
1: Ούτε καν πληρώνονται δηλαδή.
0: Και να πληρωθούν από πού?
1: Από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Γιατί να πληρωθούν?
1: Όχι, ενώ που κάνουν τους ελέγχους και κάπου συνεισφέρουν, ας πούμε.
0: Ναι, ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο και πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιτροπές οι οποίες πρέπει να πάνε να ελέγξουν.
1: Ναι. Μήπως πρέπει να γίνει πάντως με ένα πιο θεσμικό τρόπο όλο αυτό για να είναι
0: όχι,
1: και πιο αποδοτική η έλεγχη.
0: Όχι, πρέπει να γίνει μια επιτροπή η οποία να μπει ένας γιατρός, αλλά οι υπόλοιποι να είναι εισαγγελείς, αστυνομικοί κλπ. Που να κάνουν ελέγχους.
1: Μεικτό κλιμάκιο.
0: Να μην είναι μόνο το κλιμάκιο γιατροί.
1: Αυτό σωστό.
0: Να είναι και αστυνομικοί που μπορούν να ανοίξουν το σπίτι του αλουνού την πόρτα για να μπουν μέσα. Να είναι ο εισαγγελέας που θα πρέπει ο εισαγγελέας να πει τώρα ανοίγεται την πόρτα και ναι, να σπάσει την πόρτα να μπει μέσα.
1: Ναι, γιατί αυτά στην περίπτωση του καημένου του Μαζονάκη δεν μπορούμε να τον φέρουμε πίσω το Μαζονάκη, αλλά τουλάχιστον όχι, να φροντίσουμε να μην έχουμε επόμενους Μαζονάκηδες που αν είναι και κανένας χωρίς να είναι celebrity, ας πούμε, μπορεί να μην το μάθουμε κιόλας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο σε κανένα πάλι, καμιά παράνομη διαδικασία σε ιατρείο.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτά. Έχουμε κάνει προτάσεις στον Υπουργό. Νομίζω ότι αυτό το καλύτερο που είπε ο Υπουργός ήταν αυτό. Να πατάς το κουμπί και να βλέπεις σε ποιο εδώ πηγαίνεις.
1: Εντάξει, από βέβαια, μια γιαγιά δεν μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι, τώρα για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Συγγνώμη, δεν έχει ένα δίπλα της, ένα συγγενή να της κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα μην λέμε πράγματα.
1: Πάντως δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, κύριε Παγώνη. Έτσι, δηλαδή, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι είναι αυτοί που ρωτάνε περισσότερο και ζητάνε από εδώ και πάνε. Οι νέοι πάνε όποτε παρασύρονται. Οι μεγάλες ηλικίες, να ξέρετε, επειδή εγώ τους έχουμε στα νοσοκομεία που έρχονται, και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, ρωτάνε πολύ περισσότερο από ένα νεότερο. Και το ψάχνουν.
1: Για να δούμε. Τώρα, πριν, γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά, αυτή η ιστορία τώρα με τους ιατρικούς συλλόγους, να πάμε λίγο και στα δικά σας. Τι γίνεται τώρα, εσείς είστε προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πλακώνονται οι ιατρικοί σύλλογοι μεταξύ τους τώρα, τι είναι αυτή η
0: Όχι,
1: κατάσταση.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Από αυτή τη στιγμή την απόφαση του ΣΤΕ, δύο ευκαιρίες τους έδωσε ο Υπουργός, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να επιλέξουν βάσει απόφαση του ΣΤΕ και να κάνουν τις εκλογές τους όπως ήταν η απόφαση του ΣΤΕ με τους συλλόγους που αποφάσισε ο ΣΤΕ μετά τις διαδικασίες που είχαν γίνει και δύο φορές τα έκαναν όπως ήθελαν και δεν μπορούσαν να τηρήσουν τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είναι το αλάτο το...
1: Ναι, επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί δυσκολεύει το Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να κάνει εκλογές και να εκλέξει τα όργανα του?
0: Διότι δυσκολεύτηκε επειδή κάποιοι σύλλογοι δεν είχαν πληρώσει και εκεί υπήρχαν προβλήματα. Και κάποιοι αποφάσισαν ποιοι θα μπουν και ποιοι δεν θα μπουν. Γι' αυτό έγιναν προσφυγές στο ΣΤΕ.
1: Κάποιοι θέλανε να ψηφίσουν οι δικοί τους, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ να πω σε αυτά τα σκεπτικά εγώ τώρα, δεν μπω σε αυτά και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όταν λοιπόν υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ, τηρείς την απόφαση του ΣΤΕ. Δύο φορές τους έδωσε ο Υπουργός την ευκαιρία να κάνουν σωστά τις εκλογές και να σταματήσει η ιστορία και να τελειώσει το παραμύθι αυτό. Δεν το κάνανε. Αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει την τροπολογία και να βάλει προσωρινή δικούσα. Η προσωρινή δικούσα δεν είναι άνθρωποι πολιτή του Υπουργού, είναι αυτοί που βγήκαν από τις 14 Ιουνίου τις εκλογές τώρα των ιατρικών συλλόγων εκλεγμένοι από τους συναδέλφους τους. Εγώ λοιπόν στην Αθήνα πήγα τους, βγήκα πρώτη, τους περισσότερους σταυρούς. Δεν έβαλε τυχαία πρόσωπα, έβαλε προέδρους που βγήκαν και αυτοί στις περιφέρειές τους πρώτοι και έγιναν πρόεδροι ιατρικών συλλόγων. Η προσωρινή διοικούσα είναι εκλεγμένοι γιατροί με σταυρούς.
1: Και εσείς τώρα θα κάνετε εκλογές?
0: Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τα οικονομικά κομμάτια των ιατρικών συλλόγων, τις εκκρεμότητες όλες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, ούτως ώστε να πάμε σε εκλογές που να μην μπορεί κανείς να κάνει ένσταση και να προσφύγει πάλι στο ΣΤΕ. Δηλαδή να είναι όλοι νόμιμοι, με τα οικονομικά τους τακτοποιημένα και μάλιστα έχουμε βάλει και ορκωτούς λογιστές για να μην πούνε ότι και τον έλεγχο τον κάνουμε εμείς ως συμβούλιο, θα το κάνουν ορκωτοί λογιστές, τον ξεκινάνε δηλαδή από τώρα και τον κάνουν ώστε να είναι τακτοποιημένοι ιατρικοί σύλλογοι, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες, να υπάρχει διαφάνεια και έτσι να μην υπάρχουν στάσεις και να ξανατρέχουμε πάλι στο ΣΤΕ.
1: Σας ευχόμαστε να βγάλετε άκρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι για τον κόσμο δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Τώρα οι γιατροί και οι επιστημονικοί τους σύλλογοι τώρα να τσακώνονται μεταξύ τους για εκλογές σε συλλόγους.
0: Και δεν είναι πρώτη φορά που
1: δεν τιμάει το ιατρικό σώμα τώρα αυτό. Είναι...
0: Δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται αυτά. Τώρα μόνο στο ιατρικό σώμα γίνονται.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

Ματίνα Παγώνη, προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για τα θέματα εδώ της επικαιρότητας με το θάνατο το τραγικό του Γιώργου Μαζονάκη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς σιγά σιγά για σήμερα.

Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγωπούλου με το Σταύρο Αμάραντο.

στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Νάνση Αγγελοπούλου έχει ήδη πάρει η θέση. Και αμέσως μετά, αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Αν δεν σου φτάνει μια

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Την κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους ιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά του στοιχεία, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει έως τώρα γνωστά. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής. Στόχος έως το τέλος του 2027 είναι να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Αυτόνομα θα κατέβουν στις βουλευτικές εκλογές οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι αν υπάρξει δυνατότητα να γίνουν παράγοντας κυβερνησιμότητας μετεκλογικά, αυτό θα το αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος με την ψήφο τους διαδικτυακά. Μπλόκο στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 13 ετών προτείνει η Κομισιόν. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Στην Κοζάνη, 16χρονη μαθήτρια ηλικίου έφυγε από τη ζωή. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε. Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, ο Δήμος αναβάλει τις απόψινες δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάθμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα. Δήλωσε ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
10: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει ο Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Εδώ τραγούδησαν η Χάρης Αλεξίου, Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σωκράτης Μάλαμας. Είναι μια live ηχογράφηση από μια υπέροχη ζωντανή εμφάνιση. Εμφανιζόντουσαν κάποια εποχή μαζί τρεις τους και είχαν βγάλει δύο CD με υπέροχα τραγούδια. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5 στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Το τραγούδι δεν μας κάνει τη χάρη γιατί χάλασε έτσι. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους μας σήμερα και προσπαθεί να βάλει το επόμενο. Νικ Λίμπε επιλέγει τα τραγούδια. Να δούμε τι έχει επιλέξει για τώρα. Serenade βέβαια, Steve Miller Band.

0: Ευμίλαρα, μπαντ, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μέρα για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Βγαίνουν 9 πρεμιέρες, μία επανέκδοση και ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες υπάρχει ένα φιλμ που έχει τον τίτλο «Παράλληλες ιστορίες».
1: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
2: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
0: Γαλλική, όπως ακούμε, δραματική ταινία, σκηνοθεσία Ασγκάρ Φαραντί, Ιζαμπέλ Υπέρ, Βιρζίνη Εφηγά και Βενσάν Κασέλ, πρωταγωνιστού. Η ροήδα είναι η Σιλβή, αναζητά έμπνευση για να γράψει ένα νέο μυθιστόρημα, είναι συγγραφέας. Και κατασκοπεύει τους γειτονές της στο απέναντι κτίριο, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο για να εμπνευστεί. Είναι μια ταινία που βγαίνει απόψε, είναι οι παράλληλες ιστορίες και κάνει και ένα μικρό πέρασμα η Κατρίν Ντενέβ. Αυτή είναι η Pink Martini.

0: Με αυτές τις μελωδίες των Pink Martini λέω να κάνουμε μια βόλτα από αυτές που κάναμε το καλοκαίρι στα νησιά και στα πολύ ωραία σημεία ανά την Ελλάδα. Και να πάμε Ιθάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβρη πολλοί λένε ότι οι διακοπές είναι πολύ καλύτερες. Έχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, ένα αφορμή για να φτάσουμε μέχρι την Ιθάκη. Η κυρία Αθηνά Αρσένη είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Αθηνά Αρσένη, θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης από τη μία, ο Κώστας Γάκης από την άλλη, είναι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές. Οπότε νομίζω ότι μόνο τα ονόματα, κυρία Αρσένη, έτσι μπορούν
1: να... Μια πολύ όμορφη παρέα με τον Κώστα το Γάκη και πραγματικά το ευχαριστιόμαστε κάθε χρονιά. Είναι πολύ δημιουργικό το να φτιάχνεις αυτό το θεατρικό φεστιβάλ. Με το που τελειώνει το ένα, οργανώνουμε το επόμενο. Και είναι πάρα πολύ δημιουργικό γιατί είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, βαθιά καλλιτέχνης, αλλά και επίγειος.
0: Τι σημαίνει φέτος, αλήθεια, στην Ιθάκη? Είναι και ο Οδυσσέας, είναι η Οδύσσια, είναι ένα καλοκαίρι νομίζω στα φόρτε της.
1: Ναι, η αλήθεια είναι με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει απογειωθεί λίγο, επικοινωνιακά τουλάχιστον, η Ιθάκη. Με την Οδύσσια την έχουμε ως πηγή έμπνευσης για το φεστιβάλ από την πρώτη χρονιά της αναβίωσης, από το 2022, γιατί ο θεσμός ήταν πολύ παλαιότερος. Βέβαια το φέραμε πια στο σήμερα και σκεφτήκαμε τι θέλουμε από ένα σύγχρονο θεατρικό φεστιβάλ. Ένα μέρος λοιπόν του φεστιβάλ είναι ο θεατρικός διαγωνισμός. Και εκεί υπάρχει η Οδύσσια, όπου θα είναι πάντα σαν μάλλον η πηγή όπου αντλούμε τις θεματικές κάθε χρονιά, και φέτος είναι το τοπίο σώμα, όπου οι ομάδες θα τους δώσουμε τοπία της Οδύσσιας, συγκεκριμένα σημεία, ο Κύκλοπας, το νησί του Κύκλοπα, το νησί του Αιώλου, του Ήλιου, η Ιθάκη, οι Φέακες, και οι ομάδες καλλιτέχνες πρέπει να δημιουργήσουν 8 λεπτά θεατρικά ντουέτα. Με αφορμή αυτό, ουσιαστικά γράφουν, παίζουν και σκηνοθετούν.
0: Διαγωνιστικό τμήμα, θα λέγαμε, αυτών των θεατρικών ντουέτων, ναι.
1: Ναι, διαγωνιστικό.
0: Πότε αρχίζει το φεστιβάλ σας και πόσες μέρες διαρκεί?
1: Το φεστιβάλ μας ξεκινάει σήμερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι η πρεμιέρα μας σήμερα με την κυρία Άννα Βαγενά για την παράσταση Αγγέλα Παπάζογλου. Και θα έχουμε και μια ξεχωριστή βράβευση αμέσως μετά την παράσταση για την πορεία και την προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό. Και ολοκληρώνεται το φεστιβάλ 26 Σεπτεμβρίου. Με την δεύτερη βράβευσή μας, τον κύριο Τερζόπουλο, για όλη αυτή την προσωπικότητα που είναι, για αυτά που έχει κάνει, για πλέον θεωρείται ένας παγκόσμιος θεατράνθρωπος.
0: Για τη συνολική του προσφορά, βέβαια, Θόδωρος Τερζόπουλος. Οπότε θα λέγαμε ότι η Ιθάκη αυτό το Σεπτέμβρη έχει πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες της. Είναι προορισμός, αλήθεια, η Ιθάκη το Σεπτέμβρη? Γιατί να την επιλέξει κάποιος?
1: Είναι προορισμός, είναι ένας πολύ γλυκός μήνας ο Σεπτέμβρης. Αρχικά δεν έχει τον κόσμο το χαμό που γίνεται τον Αύγουστο. Είναι πιο άδειες οι παραλίες μας, είναι πιο έτσι, ήσυχα. Έχει γλυκό καιρό, δηλαδή τα βράδια τώρα ειδικά το λιμάνι είναι απόλαυση κάθε βράδυ. Είναι λάδι η θάλασσα. Έχει ωραίες θερμοκρασίες, έχει ήδη πάρει αυτή τη μικρή δροσιά που χρειάζεται το βράδυ για να αναπνεύσεις.
0: Και
1: 10 μέρες τώρα θα έχουμε θεατρικές παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, εργαστήρια, κινηματογράφο, προβολές, ομιλίες. Πραγματικά 10 μέρες γεμάτες πολιτισμό.
0: Είναι η κυρία Αθηνά Αρσένη. Μιλάμε για το φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Ιθάκη. Αρχίζει σήμερα, απόψε. Για εσάς που θέλετε να βρεθείτε στην Ιθάκη, να κάνετε τις διακοπές σας έτσι το Σεπτέμβριο, αυτό το πολύ ωραίο μήνα. Και τι να δοκιμάσουμε στην Ιθάκη, αλήθεια?
1: Τι να δοκιμάσετε γενικά? Σίγουρα μπάνια σε παραλίες όπως το Γιδάκι, όπως το Φιλιατρό, το Σαρακίνικο, οι Αφάλες. Βόλτα οπωσδήποτε στα χωριά της Ιθάκης. Βόλτα στο παραλιακό χωριό, στο Κιόνι, στις Φρίκες, στην Εξογή και στην Ανογή. Έχουμε πολύ όμορφα χωριά. Και μονοπάτια, ωραία σημεία για περπάτημα, μοναδικά σημεία για περπάτημα. Και μόνο να δείτε αυτό το υπέροχα λιμάνια με τον παραδοσιακό οικισμό, γαλινεύει η ψυχή σας.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και σίγουρα το βράδυ ένα ποτάκι δίπλα στη θάλασσα. Το μήλο απέναντι που λέμε.
0: Και μια θεατρική παράσταση στο φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ της Ιθάκης. Είναι η κυρία Αθηνά Αρσένη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στο δεκαήμερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι σήμερα έτσι η πρεμιέρα μας να ξεκινήσει και να είναι γεμάτη όμορφες στιγμές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητο στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πας και ρουσφέτια, όπως δήλωσε στο Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της απομείνησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, αλλά και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μια κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε η Ολομαλία της Βουλής. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους ιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάθμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα. Δήλωσε ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 18:30 στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν ή Κλεμεντίνη, όπως πολλοί φωνάζουν τον Βρετανό συνθέτη, τον Βρετανό μουσικό, ηθοποιός. Και πάμε στο χώρο του βιβλίου και θέλω να ξεκινήσω με αυτή τη φράση που πολλές φορές ακούμε, πολλές φορές λέμε, μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Και θέλω να καλησπέρισω τον κύριο Αντώνη Πρέκα, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω κι εγώ.
1: Που σας ακούω από το τηλέφωνο, γιατί σας ακούω από το ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι πολύ, να είστε καλά. Έχω περάσει κι εγώ πολλές ώρες μαζί σας. Αυτά είναι αμοιβαία, κύριε Πρέκα.
1: Τι θέλω να πω, πώς λένε ότι παντού υπάρχει ένας μύθος. Καταρχάς να πω ότι αυτό που λέμε χίλιες λέξεις, μάλλον ναι, ίσον μια φωτογραφία κτλ. Που όλοι το έχουμε ως κινέζικη παροιμία, στην ουσία είναι ένας μύθος. Δεν πρόκειται για κινέζικη παροιμία, αλλά για ένα σλόγκαν που εφήβρε ένας διαφημιστής έτσι Αμερικανός, ο Μπάρναρντ, εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον γύρω στο 11-20 κάπου εκεί, και ήθελε να πείσει ότι πόσο αποτελεσματικό είναι να βάζουν, να διαφημίζονται με πάνελ στα τραμ, ας πούμε, ή στους χώρους. Και μέσα σε αυτό, έτσι, στη διάθεση να πείσει, εφήβρε ότι πρόκειται για ιαπωνική στην αρχή, μετά κινέζικη παροιμία, που πολλοί έτσι το έχουν εξελίξει και λένε ότι ανήκει και στο Κομφούκιο. Ναι, ένας μύθος είναι αυτό. Στην ουσία υπάρχει, βέβαια, λέει, μια παλιά κινέζικη έτσι, ας το πούμε, παροιμία, που, βέβαια, λέει, μια παλιά κινέζικη έτσι, ας το πούμε, παροιμία,

0: προκαλέσει, έτσι, αυτό που λέμε ισχυρά συναισθήματα. Ναι,
1: βεβαίως. Και πολύ περισσότερο βέβαια πριν από, δηλαδή πριν από 60, 70, 100 χρόνια, ναι, όπου οι φωτογραφίες δεν ήταν και τόσο συχνές, δεν είναι. Ενώ περάσαμε στη δύναμη της εικόνας το 80 και τα λοιπά, και τώρα μετά τα smartphone και το iPhone έχει φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουμε χωρίς την εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι ζούμε στη δικτατορία της εικόνας, οπότε πρέπει να επανεφεύρουμε τον τρόπο να συνομιλούμε και να περιγράφουμε. Δηλαδή να αναφερόμαστε στα πριν και στα μετά αυτής της εικόνας. Γιατί μια εικόνα, μια φωτογραφία μπορεί να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν φυλακίζει το χρόνο. Είναι ένα ίχνος, ας πούμε, μια σιωπηλή μαρτυρία που κρατάει το χρόνο αέναο και μέσα από μια φωτογραφία. Τέλος πάντων, αν μπούμε να αφηγηθούμε την ιστορία της και να μιλήσουμε για τα πρόσωπα που απεικονίζει, πολλές φορές θα βρούμε και δικές μας, ας το πω έτσι, πώς να πω, θα βρούμε ταυτίσεις, δηλαδή θα βρούμε τον εαυτό μας, θα βρούμε κομμάτια της ιστορίας. Αλλά για να πάω στην γενεσιουργό αιτία του βιβλίου, στην ουσία δεν κάθεσα να πω ότι θα γράψω ένα βιβλίο με αυτό το τίτλο και θα διαλέξω τις φωτογραφίες ώστε να τον υπηρετήσω. Αλλά είναι αυτά που γράφονται, συν πολλά που δεν έχουν μπει στο βιβλίο και για άλλα πρόσωπα αλλά και για τα συγκεκριμένα, είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, ας το πω έτσι, της δημοσιογραφικής και της από ενδιαφέρον, ας πούμε, για διάφορα πρόσωπα σε αυτά τα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής μου δραστηριότητας, ας πούμε, και των αναζητήσεων που είχα από έφηβος μέχρι σήμερα. Και βρίσκοντας, μάλλον θέλοντας να το κωδικοποιήσω κατά μία έννοια, έκανα αυτό το, ας το πούμε έτσι, αυτό τον λεκτικό ακροβατισμό, που εδώ να σημειώσω ότι κάθε κεφάλαιο, το βιβλίο περιέχει 40 συν 1 φωτογραφίες, και με αφορμή αυτές τις 40 συν 1 φωτογραφίες γράφω 40 ιστορίες και κάνω, ας πούμε, 40 αφηγήσεις, έτσι, θέλοντας κυρίως να μιλήσω, μάλλον να... Πάντα με ενοχλούσε, θέλω να πω, με ενοχλούσαν οι εκφράσεις τύπου «βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», έτσι. Ή επίσης το ότι όλοι κάνουμε αυτό το λάθος, μιλάμε, ας πούμε, για πρόσωπα αυτά, τα αξιολογούμε και προσπαθούμε ως ειδικοί, μη ειδικοί, να πούμε αν ένα πρόσωπο στη μουσική, στο θέατρο, παντού, στη λογοτεχνία, θα μείνει το έργο του ή δεν θα μείνει το έργο του. Δηλαδή να κάνουμε αυτές, ας το πω έτσι, τις αποτιμήσεις, ας πούμε, εκ των προτέρων, που στην ουσία ποτέ δεν, ή σχεδόν ποτέ, γιατί το πάντα και το ποτέ είναι οι δύο αγαπημένες λέξεις του ψεύτη και αυτού που έχει άγνοια, έτσι, ούτε το ποτέ υπάρχει ούτε το πάντα υπάρχει, κατά μία έννοια, γιατί στη ζωή δεν έχουμε και βεβαιότητες, έχουμε μόνο πιθανότητες. Άρα λοιπόν θέλησα να γράψω, και αυτό είναι λιγάκι ψυχαναγκαστικό, με αφορμή μια φωτογραφία, ένα κείμενο που να είναι ακριβώς 1000 λέξεις, δηλαδή ούτε 999 ούτε 1001.
0: 1000 λέξεις λοιπόν για κάθε μία φωτογραφία. Να μιλήσουμε για τα πρόσωπα που έχετε επιλέξει.
1: Ναι. Να πούμε επίσης και κάτι άλλο, ότι αυτές οι αφηγήσεις, οι ιστορίες, οι στιγμές, οι διαδρομές στον χρόνο συνομιλούν μεταξύ τους, έτσι, και
0: η μία ιστορία με την άλλη, το ένα πρόσωπο, ναι, με το

0: καλό, κατά μία έννοια.
1: Ναι, κατά μία έννοια δηλαδή, μέσα από όλη τη διαδικασία και μιλούν για τη φθορά, τη δημιουργία, την προδοσία, τη μοίρα, το κέρδος, την απώλεια, τα ναι, τα όχι, αυτά τα μικρά και τα μεγάλα ας πούμε, που αλλάζουν τις ζωές. Και μιλάω επίσης για την, μιλάω για όσα αναλαμβάνει η μνήμη, μόνο που και η μνήμη, επειδή είναι ανθρώπινη, είναι και αβέβαιη και δεν είναι, άρα δεν είναι και αλάθητη. Εντάξει. Λοιπόν, πρόσωπο όπως είναι ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σικλιανός, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, η Μελίνα Μερκούρη και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Βέγκος, ο Ηλιόπουλος, ο Κατράκης, ο Αυλονίτης, η Καρέσκη, ο Μπάρκουλης, η Ναθαναήλ, η Νοταρά. Είναι αυτά τα πρόσωπα, μερικά από τα 40 συνένα, που το ένα δεν είναι πρόσωπο, είναι κατάσταση, είναι η πρώτη μέρα της τηλεόρασης. Είναι λοιπόν αυτά τα πρόσωπα που εδώ επιστρέφουν, όχι ως πρόσωπα της συλλογικής μας μνήμης, όπως δηλαδή τα έχουμε, ούτε ως ας το πούμε αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και κυκλοπαίδες, και επιστρέφουν ως άνθρωποι πέρα από το μύθο τους και τα στερεότυπα. Mm-hmm. Είναι πρόκειται δηλαδή για 40 συστάσεις, ας το πω έτσι, που όμως δεν διεκδικούν και την τελευταία λέξη για κανέναν. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Θέλω να αναφερθώ σε όλες αυτές τις, πώς λέμε στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στις μεταβλητές. Αυτές τις μεταβλητές που μπορούν να αλλάξουν τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα, που να αλλάξουν τη ζωή μας. Και με αυτή την έννοια συνομιλούν δηλαδή, και πάμε από το ένα στο άλλο.
0: Historical Quest, οι εκδόσεις, έχει ήδη κυκλοφορήσει, ναι, το βιβλίο σας.
1: Ναι, και μάλιστα το Σάββατο που μας έρχεται, στις 9.30 το βράδυ μέχρι τις 10.30, θα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άριος και στη σκηνή Αρχιμίδης, θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, και με μεγάλη χαρά έτσι θα έχω κοντά μου αγαπημένους φίλους και τέλος πάντων ανθρώπους που πιστεύω ότι με αγαπάνε, με σέβονται και είναι αμοιβαία αυτά, όπως είναι δηλαδή ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λιάνης, ο Βασίλης ο Καΐλας ο ηθοποιός, ο Βασιλάκης Καΐλας ας πούμε,
0: του ελληνικού κινηματογράφου, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Η Παναγιώτα Ιβλαντή, ηθοποιός, και ένας νέος ηθοποιός επίσης, ο Αλέξανδρος ο Χούντας, οι οποίοι θα διαβάσουν αποσπάσματα και θα πούν κάτι και εκείνοι για το βιβλίο.
0: Είναι ο Αντώνης Πρέκας, δημοσιογράφος, συγγραφέας, είναι το νέο του βιβλίο «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία». Ήδη κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και βέβαια 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, πεδίο Άριος. Ναι. Σάββατο βράδυ.
1: Στο περίπτερο των εκδόσεων Historical Quest. Αλλά για να καταλάβουμε, μάλλον αν θέλετε μπορώ να σας πω μερικά πράγματα έτσι για...
0: Ποιο πρόσωπο θα επιλέγατε να μας μιλήσετε?
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι,
1: δεν μπορώ να επιλέξω. Η κάθε ιστορία έχει τη δική της μικρότερη, μεγαλύτερη γοητεία, αλλά και εκείνο που την κάνει ας πούμε μοναδική. Και βεβαίως η ματιά δεν είναι ούτε να μιλήσει κανείς ας πούμε για, πώς να πω, να κάνει κουτσομπολιόγυρο από αυτά τα πρόσωπα ή ξέρω εγώ να αποκαλύψει μυστικά της ιστορίας και τα λοιπά. Απλώς είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ας πάρουμε παράδειγμα, το λέω επειδή είναι και από τα πιο ταρανταχτά, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα ας πάρουμε για παράδειγμα τον Καριωτάκη, τον ποιητή τον Καριωτάκη, όπου γνωρίζουμε πως ο Κώστας Καριωτάκης έτσι αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα και οι λόγοι, όπως το μαθαίναμε και στα σχολεία και τέλος πάντων το ξέραμε, ήταν η ψυχοσύνθεσή του, ότι ήταν και λίγο καταθλιπτικός, ως πολύ η Πρέβεζα, η επαρχία, η Μουντή, όλα αυτά, ότι
0: το δημόσιο, όλα όσα τον βάρεναν.
1: Ναι, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ή δεν είναι και ολόκληρη. Γιατί ο Καριωτάκης ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά ένας πολύ ενεργός συνδικαλιστής, έτσι. Και δυναμικός, και παρότι συντηρητικός, έχαιρεται της εκτίμησης, ας το πω έτσι, από τους πρώιμους κομμουνιστές της εποχής του. Ήταν κάτι, δηλαδή, σαν, θα λέγαμε σήμερα, σαν πρόεδρος της ΑΔΔ. Εντάξει. Και βρισκόταν, λόγω αυτής του της δραστηριότητας, σε απεινή διωγμό από την τότε κυβέρνηση, όπου υπουργός εργασίας ήταν και ο πατέρας του Λεωνίδα Κύρκου. Και είχε τιμωρηθεί και με στερήσεις μισθού και με δυσμενείς μεταθέσεις και ούτω καθεξής.
0: Οπότε μιλάμε για μια έρευνα που έχετε κάνει, πολύ έτσι δημοσιογραφική.
1: Ναι, εδώ λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην ιδιωτική του ζωή, πέραν της γνωστής σχέσης, ας πούμε, με την Πολυδούρη, που και οι δύο, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι σαν να οι ζωές του σαν να διανύθηκαν σε δύο παράλληλες γραμμές, του άρεσε να πηγαίνει στα πορνεία, εντάξει. Είχε κολλήσει, και είναι γνωστό αυτό, και σύφυλλη, εξού και το έργο του Ιωχρά Σπυροχέτη. Επίσης ήθελε κάποια στιγμή, σύμφωνα με ερευνητές και τα λοιπά, να παντρευτεί μία από τις κοπέλες εκεί, ναι, τον οίκον ανοχής. Οπότε λοιπόν εναντίον του στήθηκε, θα λέγαμε, μία δολοφονία χαρακτήρως. Δηλαδή πληρώθηκαν άνθρωποι από τον υπόκοσμο να πούνε ότι ήταν ταβαντζής, κατά το κοινός λεγόμενο, παιδεραστής και ούτω καθεξής. Εντάξει. Όταν λοιπόν έκανε το απεννοημένος στην Πρέβεζα και άφησε εκείνο εκεί το περίφημο σημείωμα, είχε δύο παραγράφους όπου στην ουσία εξηγούσε και αυτό το λόγο. Ο τίτλος του κεφαλαίου, μάλιστα, του Καριωτάκη λέει: «Τη χειδαία όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισό», δηλαδή του ταβαντζή και του παιδεραστή. Εντάξει. Και η οικογένειά του, προκειμένου να μην του μείνει η ρετσινιά, έβαλε τον βιογράφο να απαλείψει τις επίμαχες προτάσεις από εκείνο εκεί το υστερόγραφο της ζωής του, ας το πω.
0: Είναι ο Τόνης Πρέκας, είναι 40 συν μία, έτσι, αφηγήσεις, κείμενα
1: όλα
0: για
1: τα ναι,
0: πρόσωπα
1: κάποτε,
0: τα οποία ναι, κοσμούν το βιβλίο αυτό. Μία φωτογραφία ναι, αξίζει χίλιες λέξεις. Καλό τάξιδο να ευχηθώ και να υπενθυμίσουμε την ώρα που θα είναι η παρουσίαση το Σάββατο το βράδυ στο πεδίο Νάρεως. Στην έκθεση βιβλίου.
1: 9.30 με 10.30. Ναι, στην σκηνή Αρχιμίδης.
0: Αν με μία φράση θα έπρεπε να, για να ρωτήσω και κάτι τηλεοπτικό, να χαρακτηρίσετε την φετινή σεζόν, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Πρέκα?
1: Είναι η τελευταία ή από τις τελευταίες, προτού αλλάξει άρδιν το τοπίο. Στην ελεύθερη, ας το πούμε έτσι, στα λεγόμενα ελεύθερα κανάλια. Γιατί στον επόμενο τόνο που λένε, και αυτό είναι κάτι που βοούσε, ο τόπος δηλαδή, ότι θα γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, μόνο που δεν καταλαβαίναμε, τέλος πάντων δεν ακούγανε πάρα πολύ αυτές αυτές τις καμπάνες, είναι ότι σε λίγο, στον επόμενο τόνο, τα ελεύθερα κανάλια, η τηλεόραση δεν θα είναι όπως την ξέρουμε. Θα είναι ένα ατελείωτο τηλεμάρκετινγκ, οι εκπομπές, άρα πάνε τα, σε επίπεδο παρουσιαστών και τα λοιπά, όλα αυτά που λέμε, η Star και όλα αυτά που ξέραμε, και φαίνεται και πόσο ανόητο είναι όλη αυτή όλος αυτός ο αντιφάγους ανταγωνισμός μεταξύ τους, όπως επίσης σε πολύ λίγο και όταν σταματήσουν και οι χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά, ακόμα και ό,τι έχει μια αξία σε κόστος εννοώ και μια προσεγμένη παραγωγή, θα πάψει να προβάλλεται στα ελεύθερα κανάλια.
0: Την ελεύθερη τηλεόραση, και αυτό έχει αρχίσει ήδη, κύριε Πρέκα, έχετε δίκιο.
1: Και θα γίνουν όλα σε πλατφόρμες, από τις αθλητικές μεταδόσεις, όσες δεν είναι ήδη σε συνδρομαντικό, αλλά και αυτές που είναι, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και τα σύρια που θα προβάλλονται στην ελεύθερη τηλεόραση, θα είναι τύπου οικογενειακές ιστορίες κτλ. Δηλαδή, άρα αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου. Και να πω και κάτι άλλο. Πολύ φοβάμαι ότι όπως εξελίχθησε και σε επίπεδο, γιατί ενημερωτικές εκπομπές θα υπάρχουν και στα ελεύθερα κανάλια, αφού εκ του νόμου υπάρχει μια υποχρέωση συμβατική, έτσι δεν είναι, για να διατηρήσουν τις άδειες.
0: Το χαρακτήρα τους και την άδειά τους.
1: Ακριβώς. Βλέπετε όμως ότι και αυτές ακόμα με τις χορηγίες, κυρίως από στοιχηματικές μάλλον, και με όλους αυτούς που είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που λένε οι διαγωνισμοί, που στην ουσία δεν είναι διαγωνισμοί αλλά είναι λοταρίες, εντάξει, θα είναι αυτές που θα συνεχίσουν να επικρατούν και το φαινόμενο θα μεγαλώνει. Και ένα άλλο, ότι με πολύ λύπη βλέπω ότι και εδώ θα πρέπει και σαν πώς να το πούμε, και κλάδος, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, να πάψουμε δηλαδή, μάλλον όσο περνάει ο καιρός μένουμε στην περιγραφή και στην αναπαραγωγή της βίας αφενός, με το πρόσχημα ότι θέλουμε να στυλιτεύσουμε τα φαινόμενα βίας των ανηλίκων και όλα αυτά τα πράγματα, και επίσης
0: και προβάλλονται περισσότερο αντί να
1: ακριβώς
0: γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
1: Κάτι άλλο, ότι ας πούμε η ενημέρωση δεν μπορεί να είναι ούτε στοιχείο εμπορεύσιμο, ούτε στοιχείο
0: σόου, κύριε.
1: Ακριβώς, μπράβο. Και όλο αυτό που γίνεται είναι μια ατελείωτη μυθοπλασία. Ναι, κυνηγάμε δηλαδή τη φαινόμενη πραγματικότητα, στην ουσία κολοφωτιές, ας με επιτραπεί η αυτή, ή τις μύγες που πέφτουν πάνω στις ακαθαρσίες, και χωρίς να διασταυρώνουμε, δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων που θυμίζει περισσότερο τους πολιτές στις λαϊκές αγορές, και δεν έχω τίποτα με τις λαϊκές αγορές, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω, όλα με τη βούλα
0: και με το μαχαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αντώνης Πρέκας, για το τηλεοπτικό τοπίο, για το πώς έτσι βλέπει τη φετινή σεζόν. Μιλήσαμε για το βιβλίο του, χίλιες λέξεις και μία φωτογραφία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μία τελευταία.
1: Μία τελευταία λέξη, ότι πρέπει όλοι όσοι δημόσιο λόγο χρησιμοποιούν, δηλαδή μεταχειριζόμαστε, παίρνουν δημόσιο λόγο στην τηλεόραση κτλ., να έχουμε αυτό που λέμε ένα αίσθημα με μεγαλύτερο κοινωνικής ευθύνης.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ. Να είστε καλά.
0: Αθήνα 984, Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Έρχεται η Νάνση Αγγελοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Πάνος Πολυζωήδης μαζί μας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Χερακάκη. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περιόδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Νωρίτερα, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόλμησε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε η υπόθεση με τους προφυλακισμένους ιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά του στοιχεία, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει έως τώρα γνωστά. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης αναφορικά με το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό Γιώργος Χόντζογλου, μιλώντας στον Αθήνα 984. Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου την επόμενη της απεργίας της 24ης Ιουνίου, μας είπε κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημά σας για επιμήκυνση του επιδόματος, διότι σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Και ας βγουν να μας διαψεύσουν, επισήμανε ο κύριος Χόντζογλου. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επί απομίμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε ολομέλεια της Βουλής. Αυτόνομα θα κατέβουν στις βουλευτικές εκλογές οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι αν υπάρξει δυνατότητα να γίνουν παράγοντες κυβερνησιμότητας μετεκλογικά, αυτό θα το αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος με την ψήφο τους διαδικτυακά. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών προτείνει Κομισιόν. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά. Το περιστατικό προκάλεσε την οργή των γονέων, ενώ γύρονται σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες του προσωπικού και του σχολείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάθμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα. Δήλωσε ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, η Τουρκία επέβαλε πρωτόκολλο συμφωνία στο Κίεβο και τη Μόσχα προκειμένου να μπει τέλος στις επιθέσεις εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πρωτεύουσα, αναφέρθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 και την Κατερίνα Παπαβασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής της Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χρυσόγελος, χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική την ανάπτυξη της δημοτικής συγκοινωνίας, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά συνδέοντας τις συγκοινωνίες κορμού με τις γειτονιές της πόλης. Για την Πρωτοβουλία Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι κύριος στόχος παραμένει η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση της χρήσης του γεωταχή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 του μηνός έως το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία σε μισή ώρα στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

0: Αυτή είναι, ήταν η Kraftwerk, οι οποίοι το 1978 ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι, Das Modell, το οποίο είναι από τα χαρακτηριστικότερα της ηλεκτρονικής μουσικής, από αυτά που τέλος πάντων άρχισαν ένα ολόκληρο κύκλο σε αυτόν τον κλάδο της μουσικής. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Αθήνα 984, την εκπομπή Radio City, ο Πάνος Πολυζωήδης είναι στο μικρόφωνο, η Έλενα Χατζιωάννου απουσιάζει σήμερα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντά στο 213-09-09-100. Και στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό 24 ώρες το 24ωρο στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984. Με μηνύματα, η παραγωγή που είναι στον αέρα, οι παρουσιαστές βλέπουν αμέσως τα μηνύματά σας και τέλος πάντων υπάρχει αυτή η αμφίδρομη, ας πούμε, επικοινωνία. Η κατάσταση της επικαιρότητας στην Ελλάδα παραμένει κυριαρχούμενη από τις... από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλες τις παραμέτρους τις οποίες αυτός άνοιξε. Μεταξύ αυτών, έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στην ΕΡΤ και αναμένεται να παρουσιάσει το προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναμένεται να παρουσιάσει πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης. Καύσιμα, πετρέλαιο, θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, τα πάντα. Θα έχουμε πλήρη ενημέρωση στη συνέχεια του προγράμματος του Αθήνα 984 για αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, μιλώντας στην ΕΡΤ, στην παγκόσμια επικαιρότητα, μόλις στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Το μεγάλο θέμα είναι οι διάφορες εξαγγελίες, ας πούμε, που έκανε χτες η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι άρχισε με ένα απόσπασμα από τον Ντίκενς. Η καλύτερη και ήταν και η χειρότερη καιρή συγχρόνως. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Ιωακιμίδη, που είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ασχοληθεί περισσότερο, σχεδόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κύριο Ιωακιμίδη, θα έλεγα, με την Ευρωπαϊκή Πολιτική στη γενιά σας. Κάπως έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Έχω ασχοληθεί το πόσο θα το κρίνουν οι άλλοι.
0: Λοιπόν, ακούσατε φαντάζομαι το πώς ξεκίνησε με αυτήν την δικενσιανή, με αυτό το δικενσιανό τσιτάτο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ήταν η καλύτερη των καιρών και ήταν και η χειρότερη των καιρών, είπε. Και νομίζω ότι αυτή η φράση αποδίδει και μία αντίφαση την οποία περιείχε η χθεσινή της ομιλία. Από τη μία μεριά είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή της. Από την άλλη πλευρά είπε ότι αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα διεθνώς, στη διεθνή σκηνή, πράγμα που δείχνει ότι είναι και ευάλωτη, υπονοεί ότι είναι και ευάλωτη σε αυτές τις αλλαγές. Εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχετε συνοψίσει πάρα πολύ καλά. Η φράση του Ντίκενς αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο στο γεγονός ότι η Ένωση από τη μια μεριά εμφανίζεται να είναι ισχυρή, αλλά ταυτόχρονα, και το είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι περισσότερο επισφαλής από ποτέ. Και νομίζω ότι και οι δύο κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρισμοί, δηλαδή ισχυρή Ένωση και επισφαλής Ένωσης, έχουν αντίστοιξη στην πραγματικότητα. Και αυτό ερμηνεύεται, θα έλεγα, και κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε πολλάκις στο κείμενο του λόγου της ομιλίας που έκανε η κυρία Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Μήπως ο ισχυρισμός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα ισχυρότερά της, στην ισχυρότερη φάση της, έχει περισσότερο διακηρυκτικό χαρακτήρα παρά διαπιστωτικό? Μήπως είναι ένας ευσεβής πόθος? Μήπως είναι δηλαδή ένας τρόπος τέλος πάντων να συνεγείρει κυβερνήσεις και κόσμο στο βαθμό που παρακολουθούν την ομιλία της βέβαια, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση?
1: Κοιτάξτε, έχει προφανώς ένα βαθμό, αν θέλετε, διακηρυκτικό, αν και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι από πλευράς μου διαπιστώνω και το βασικό έλλειμμα κατά κάποιο τρόπο της ομιλίας της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Δηλαδή έκανε μία ομιλία η οποία ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα, μία ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει σχεδόν όλη τη θεματολογία, όλες τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις κρίσεις, τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο. Αλλά δεν υπάρχει εκείνη η πολιτική πνοή και το πολιτικό όραμα που θα μπορούσε να συνδέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο, αν θέλετε, οργανικά, επιτρέψτε μου να πω κάπως, με την Ευρωπαϊκή Κοινωνία.
0: Άλλωστε η Κομισιόν, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα όργανο γραφειοκρατικό, δεν εκλέγεται απευθείας, ορίζεται σε βάση πολιτικών ισορροπιών σε κλειστά πολιτικά γραφεία μεταξύ των κυβερνήσεων. Βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μία απευθείας αναφορά η Φον ντερ Λάιεν και η προκάτοχή της βεβαίως στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Κοιτάξτε, εδώ όμως υπάρχει ένα, αν θέλετε, ένα πρόβλημα. Διότι αυτή την περίοδο, πέρα από τις προκλήσεις που μνημόνευσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν, το ουσιαστικό πρόβλημα της που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνιστά την βασική απειλή, προέρχεται από ποιο γεγονός? Από το γεγονός της ανόδου του εθνικισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Και εσωτερικά βεβαίως, έτσι.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις όπου ο εθνικισμός μπορεί να σημειώνει υποχώρηση, όπως λόγω χάρη στη Σουηδία, αλλά το πανευρωπαϊκό φαινόμενο είναι η άνοδος του εθνικισμού. Το είδαμε στην Σαξονία. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει στη Γαλλία, όπου η κυρία Μαρί Λεπέν, δηλαδή η Εθνική Συσπήρωση, το ακροδεξιό κόμμα, φλερτάρει με την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπου εκεί θα υπάρχει μια επαναστατική κατά κάποιο τρόπο αλλαγή που κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια μπορεί να υποθέσει κανείς ότι τέτοιες πολιτικές δυνάμεις αναλαμβάνοντας την εξουσία μετριάζουν τις θέσεις τους. Το ζήσαμε με τη Μελόνι. Η Μελόνι είχε μια ρητορική πολύ πιο ακραία όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή η Μελόνι δεν έκανε κάτι για να διαταράξει τις ευρωπαϊκές ισορροπίες ως πρωθυπουργός.
1: Είναι σωστό. Η Μελόνι προσαρμόστηκε λίγο πολύ στο κεκτημένο και στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η κυρία Μελόνι ήταν μόνη της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η κυρία Μελόνι βρεθεί με την κυρία Λεπέν
0: και την κυρία Άλις
1: Βάιντελ από τη Γερμανία, τότε τα πράγματα νομίζω ότι θα είναι διαφορετικά. Επομένως δεν θα πρέπει να έχουμε τον εφησυχασμό ότι η κυρία Μελόνι αποδέχθηκε τελικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι.
0: Πάντως εντοπίσατε λοιπόν ως μία ένα κενό ενδεχόμενο στην ομιλία και στις θέσεις στην ομιλία της Φον ντερ Λάιεν και τις θέσεις της Κομισιόν, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική απάντηση σε αυτό το εσωτερικό ρήγμα το οποίο προέρχεται από την άνοδο του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού. Να πάμε λίγο παραπέρα σε διάφορες από τις εξαγγελίες της, έτσι συγκεκριμένα. Είπε ότι είναι στα ισχυρότερά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η ευρωπαϊκή οικονομία σε καμία περίπτωση δεν είναι στα καλύτερά της. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια είχε μια ακμάζουσα βιομηχανία και τεχνολογία που ήταν η γερμανική. Είχε μια πηγή φθηνής ενέργειας που ήταν από τη Ρωσία και είχε ένα πανίσχυρο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο για να χρηματοδοτεί όλες τις δραστηριότητες που ήταν το City του Λονδίνου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από τα τρία. Τι υπάρχει αντιθέτως? Υπάρχει ένα έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Κίνα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, συν πολύ μεγαλύτερες δαπάνες για την εισαγωγή καυσίμων.
1: Ακριβώς. Λίγο πολύ περιγράφεται την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, κάτι που επισήμανε και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη, και υπέδειξε μάλιστα και μία σειρά από στρατηγικές πώς θα μπορούσαμε ως Ευρωπαίοι να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή της οικονομικής δυσπραγίας, οικονομικής δυστοπίας κατά κάποιο τρόπο με τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
0: Επειδή έκθεση Ντράγκη την παρήγγειλε η ίδια η Κομισιόν, λέτε να το έχουν μετανιώσει εκεί?
1: Δεν ξέρω αν το έχουν μετανιώσει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί, έχουν περάσει 2 χρόνια και πλέον, και έχει υλοποιηθεί μόνο το 15% των προτάσεων Ντράγκη, δηλαδή ένα πενιχρό θα έλεγα αποτέλεσμα υλοποίησης των προτάσεων. Επομένως θα πρέπει να πάμε πολύ πιο ταχύτερα εάν πρόκειται πράγματι η ευρωπαϊκή οικονομία και η Ευρώπη συνολικά να γίνει οικονομικά ισχυρή, που αυτή τη στιγμή δεν είναι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αν θέλετε, θύλακες όπου σημειώνει επιτεύγματα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, μία αναφορά που έκανε ήταν στην Μέση Ανατολή και τη Γάζα, όπου εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει ενιαία στάση και απάντηση στις προκλήσεις των καιρών. Αυτό ας μην το συζητήσουμε, γιατί είναι πασιφανές ότι έχει δίκιο σε αυτό και δεν προβλέπεται κιόλας καμία θεαματική αλλαγή στο άμεσο μέλλον, εκτός αν κάνω πολύ λάθος. Λοιπόν, αναφερόμενη στο πόλεμο στην Ουκρανία, επανέλαβε την στήριξη της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, αναφέρθηκε σε κοινά σχέδια παραγωγής στρατιωτικού υλικού.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι ειδικώς για την Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε κάτι το οποίο δεν είναι σύνθες. Κατάφερε να έχει την πολυπόθετη ενότητα, η οποία της επιτρέπει να έχει μια πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία και στην ρωσική επιθετικότητα.
0: Και από μετά την ήττα του Όρμπαν του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, η μόνη μεμονωμένη επιφυλακτική φωνή είναι του Φίτσο, έτσι. Δεν έχει πεδίο βάρος.
1: Ο Φίτσο αναγκάζεται τελικώς να αποδεχθεί αυτό το οποίο...
0: Ναι, γιατί άμα είσαι μόνος σου, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά για τη Μέση Ανατολή δεν έχει αυτή την ενότητα και ως εκ τούτου δεν έχει και πολιτική παρέμβαση, δεν έχει πολιτικό ρόλο που θα όφιλε να έχει, διότι είναι μια κρίσιμη περιοχή και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τις τιμές πετρελαίου και τα λοιπά και τις επιπτώσεις που έχουν για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά παρά τα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα. Αλλά για να έχει, ξέρετε, ενιαία πολιτική και ενότητα, θα πρέπει να μπορεί να διαμορφώνει την πολιτική της με ειδική πλειοψηφία. Εάν απαιτούμε, όπως απαιτείται αυτή τη στιγμή, να διαμορφώνει την πολιτική της πλειοφωνία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ομοφωνία μεταξύ των 27, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά παραμένει, αν θέλετε, αδρανής και σε κατάσταση αδυναμίας να δράσει στην παγκόσμια σκηνή.
0: Και γι' αυτό πολλοί επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλή στο να χαράσει με μεγαλόπνες στρατηγικές, αλλά στην υλοποίησή της μένει πίσω. Βέβαια, πολιτικά η κατάργηση της ομοφωνίας σε μια σειρά από αποφάσεις, περισσότερες από όσες ισχύουν σήμερα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά. Δηλαδή οι μικρές χώρες, όπως και η δική μας, θα αισθάνονται εξαιρετικά δυσάρεστα όταν χάσουν το δικαίωμα του βέτο σε μια σειρά από πράγματα, επιπλέον των όσων έχουν ήδη χάσει το βέτο.
1: Αυτό που λέτε είναι όντως αλήθες. Πριν όμως, για να προστατευτούν οι μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα και τα λοιπά, η Κύπρος και κάποιες άλλες, μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός διασφάλισης, ένα σύστημα που αποκαλείται έκτακτο φρένο, αν θέλετε, που να προσφέρει τις δυνατότητες σε χώρες μικρότερες να προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα. Αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία διεξάγεται εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που δυστυχώς δεν έχει καταλήξει και φοβάμαι ότι δεν θα καταλήξει σύντομα πουθενά, και ως εκ τούτου θα είμαστε σε αυτήν την δύσκολη θέση να έχουμε παρεμβατική πολιτική σε κρίσεις όπως είναι στον χώρο της Μέσης Ανατολής αλλά και αλλού.
0: Τώρα πάμε στο νομίζω το τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πολλή ώρα, στο τελευταίο θέμα που αξίζει να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με τον Καναδά. Η Φόντε Λάιεν ανακοίνωσε ότι προχωρά μετάχιστα στην σύσφιξη των δεσμών της Ένωσης με τον Καναδά, με σκοπό να γίνει ο Καναδάς το πρώτο, δεν είναι συνδεδεμένο μέλος, πώς το λέμε το associate member στα ελληνικά, κύριε Ιωακιμίδη?
1: Συνδεδεμένο μέλος.
0: Ακριβώς. Συνδεδεμένα μέλη όμως είχαμε και άλλα, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι πιο στενό από το συνδεδεμένο μέλος.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, διότι εδώ η κυρία Φόντε Λάιεν δεν προσδιορίσε το περιεχόμενο της έννοιας.
0: Ο Μάρκ Κάρνι, επιτρέψτε μου, υπεδέχθη θετικά την ανακοίνωση αυτή. Θα ήταν ένα θετικό βήμα. Ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξεμάνει και επειδή ο ίδιος βρίσκεται σε ένταση με τον Κάρνι και με τον Καναδά, απειλεί ακόμη και με κυρώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εδώ, επιτρέψτε μου για...
0: Το οποίο δεν έχει μεγάλη, δηλαδή είναι λίγο παράλογο νομίζω, αλλά ναι.
1: Επιτρέψτε μου για μισό λεπτό να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Ξέρετε, η πρώτη συνδεδεμένη χώρα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε πια.
0: Η Ελλάδα.
1: Υπήρξε η Ελλάδα.
0: Το 63.
1: Το 61.
0: Το 61, με συγχωρείτε, ναι.
1: Η οποία συνδέθηκε, είχε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αλλά η Συμφωνία Σύνδεσης περιείχε ουσία, περιείχε substance, δηλαδή τελωνιακή ένωση κτλ. Αυτή τη στιγμή η σύνδεση που δίδεται στον Καναδά μέχρι στιγμής δεν περιέχει τίποτα. Για να δώσουμε κάτι στον Καναδά με τη μορφή πολιτικών κτλ. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Διότι ο Καναδάς είναι μη ευρωπαϊκή χώρα. Και θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις συνθήκες.
0: Άρα είναι πυροτέχνημα η εξαγγελία της Φόντε Λάιεν η χτεσινή?
1: Όχι, δεν λέω ακριβώς ότι είναι πυροτέχνημα. Απλώς είναι μια συμβολική, αν θέλετε, κίνηση που δεν περιέχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, το ίδιο λέμε. Εσείς το λέτε πιο ευγενικά. Εγώ λόγω επαγγέλματος το λέω πυροτέχνημα. Εσείς λόγω δικού σας επαγγέλματος το λέτε πιο τεχνικά.
1: Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ικανοποιεί τον Μαρκ Κάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος θα ήθελε, ξέρετε, ευχαρίστως να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορούσε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, δεν μπορεί και για νομικούς συνταγματικούς λόγους.
0: Από την άλλη μεριά όμως πικάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον δίστροπο πρόεδρό τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι συμβολικά προσεγγίζει τον έναν, απομακρύνει τον άλλον. Τον πιο ισχυρό, δε.
1: Διότι ο Μακαρνί θέλει ουσιαστικά να κοντράει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο Τραμπ μάλλον προσωπικά, λέγοντας ότι υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση πέρα από αυτή την οποία ευαγγελίζεται ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και εμείς έχουμε λόγο, εμείς ως Ευρώπη έχουμε λόγο να μπλεχτούμε και να πάρουμε το μέρος του ενός και να προκαλέσουμε την μήνη του άλλου.
1: Από μία πλευρά αξιολογική βρισκόμαστε πολύ κοντά στη θέση του Μακάρνι.
0: Δεδομένο δηλαδή, αυτό, ναι, αλλά τώρα μιλάμε για διεθνή πολιτική, δεν κάνουμε κουβέντα. Ναι.
1: Σύμφωνοι. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο Καναδάς και μας λέει ότι ξέρετε, εγώ θέλω να είμαι κοντά, να στηρίζω τις θέσεις και τα λοιπά, δεν μπορούμε να του κλείσουμε την πόρτα, θα του πούμε περάστε, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην διαταράξουμε πολύ σοβαρές ισορροπίες και δημιουργήσουμε πρόσθετα νέα προβλήματα που θα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Αλλά πάντως αυτή είναι η ουσία της σύνδεσης, του συνδεδεμένου μέλους που έχει ο Καναδάς μέχρι στιγμής. Εάν προκύψει κάτι άλλο, περιμένουμε να το δούμε, αλλά θα περάσει αρκετός χρόνος νομίζω.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτι μου λέει ότι και του χρόνου τέτοια μέρα δεν θα έχει αλλάξει τίποτα πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα, με βάση αυτά που είπε χτες η πρόεδρος της Κομισιόν. Για να δούμε τι θα πει όμως η Νάνση Αγγελοπούλου που έχει τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Συνέντευξη παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Σε ερώτηση για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μεγάλη παγκόσμια οικονομική αστάθεια. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ασφαλής από άλλες χώρες. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν εξαγγελίες από τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει στήριξη από το κράτος και τα δηληστήρια με παρέμβαση στην τιμή και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ανέφερε για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι ξεκινά σύντομα και ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητο στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Μέτρα στήριξης εξετάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πάσκερους φέτια, όπως δήλωσε στο Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε η υπόθεση με τους προφυλακισμένους ιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία αυτή την ώρα στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Οι Dexys Midnight Runners τραγουδούσαν το 1982 το Come On Eileen και έμειναν στην ιστορία μόνο γι' αυτό νομίζω. Ο Πάνος Πολυζωήδης είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στην εκπομπή Radio City. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων πριν από λίγο μερικά από τα στοιχεία που έδωσε, από αυτά που είπε μάλλον ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που δίνει στην ΕΡΤ. Συνεχίζεται η συνέντευξη αυτή την ώρα, προβάλλεται από το ΕΡΤ News και από την ΕΡΤ 1 νομίζω. Και αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής από άλλες χώρες, αλλά εξήγηλε ότι την ερχόμενη εβδομάδα τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος θα ανακοινώσουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης από το κράτος και τα διηλιστήρια, παρέμβαση στην τιμή, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει καβαλήσει και έχει ξεπεράσει με πολλή απόσταση πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει στο 1,9, άρα οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θυμίζω απλώς ότι πολλοί κάνουν κριτική σε αυτή την πολιτική, την επιδοματική, την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων σημειώνοντας ότι τα βοηθήματα, το Energy Pass ας πούμε και αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα μεταφέρουν πόρους από το δημόσιο προϋπολογισμό, δηλαδή από τα χρήματα της φορολογίας, στον κύκλο, στην αλυσίδα της παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου. Ενώ αν μειωνόταν ο ΦΠΑ ή και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, θα ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εν αναμονή. Και βέβαια, εν αναμονή και της ολοκλήρωσης της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να δούμε τι άλλο ενδιαφέρον θα πει. Μεταξύ άλλων ανέφερε και ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Νέα Υόρκη. Το παρακολουθούμε και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, το θέμα με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε τώρα έχει να κάνει με την πρόσφατη έκθεση PISA. Είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δείχνει, μετρά μάλλον, τις βασικές δεξιότητες των μαθητών. Είναι ένας τρόπος να παρακολουθεί υπό μίαν έννοια το επίπεδο της παρεχόμενης και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης παιδείας. Κάθε 3 χρόνια που βγαίνει η έκθεση, γεννά συνήθως ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά δεν ήταν και τόσο θετικά τα συμπεράσματα από την έκθεση του ΟΣΑ, την έκθεση PISA, και θα το συζητήσουμε με τον μαθηματικό και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συμφωνείτε με τη γενική εκτίμηση ότι δείχνουν μια γενικότερη πτωτική τάση τα αποτελέσματα της έρευνας PISA του 25 σε σχέση με αυτήν του 22?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς παγκοσμίως υπάρχει πτώση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, όχι, και εγώ παγκοσμίως αναφέρομαι και ναι. Νομίζω ότι εστιάζει και η έκθεση στο κόστος που είχε. Ναι, όχι, και εγώ παγκοσμίως αναφέρομαι και νομίζω ότι εστιάζει και η έκθεση στο κόστος που είχε το lockdown, η πανδημία.

0: μέσα παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δεν είναι ότι απέχουμε πολύ από το μέσο όρο, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών μας δεν μπορεί να περάσει στο επίπεδο 2 της αξιολόγησης PISA. Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι το επίπεδο 2.
1: Ναι, να πούμε και τι σημαίνει PISA.
0: Ναι, λοιπόν, το PISA.
1: Γιατί δεν έχει να κάνει με την πόλη και τον κεκλειμένο πύργο της.
0: Καμία σχέση, ακρονίμιο είναι.
1: Τώρα που είπα για τον πύργο της PISA, η Λίλη Φωτοπούλου, που είναι αρμόδια για την ηχοληψία, έγειρε το κεφάλι της αυτομάτως. Βλέπετε, είναι η σκύλη του Παυλόφ.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το PISA είναι ένα πρόγραμμα του ΟΣΑ το οποίο προσπαθεί να εκτιμήσει τις γνώσεις των μαθητών στην Α Λυκείου σε 91 χώρες διεξήχθη φέτος. Και όταν λέμε τις γνώσεις των μαθητών, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε αυτό το κλασικό που ξέρουμε από το σχολείο, πες μας το μάθημα, αλλά εννοούμε τι μπορεί ένα παιδί να κάνει με αυτά που έχει μάθει.
1: Λειτουργικά και ενεργητικά δηλαδή, έτσι.
0: Ακριβώς. Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει δηλαδή τις γνώσεις που έχει πάρει στο σχολείο στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν διαβάσει ένα κείμενο 2 σελίδων, μπορεί να βρει την κεντρική ιδέα? Η απάντηση δυστυχώς είναι όχι. Και δυστυχώς είναι όχι σχεδόν για τους μισούς Έλληνες μαθητές. Για την ακρίβεια, για το 44%.
1: Το οποίο λέτε ότι σε σχέση με το 22 δεν έχει δείξει επιδείνωση.
0: Όχι, αλλά...
1: Αλλά είναι πολύ χαμηλό.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: πάρα
1: μετράτε στο επίπεδο της πρώτης λυκείου, μετά το τέλος της πρώτης λυκείου της δικής μας?
0: Στη διάρκεια της πρώτης
1: λυκείου. Στη διάρκεια. Επειδή ναι, λίγο πολύ αυτή είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες, έτσι.
0: Ακριβώς. Σε εμάς τελειώνει η υποχρεωτική εκπαίδευση στην τρίτη γυμνασίου. Οπότε το να μετρήσει την Α λυκείου είναι μια καλή στιγμή να ξέρεις ποιο είναι το μίνιμουμ που έχουν όλοι οι μαθητές. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτό.
1: Ένας ακροατής που παρατηρεί ότι καλύτερη άποψη σχετικά με την κατάσταση των μαθητών διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και όχι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει κάποιο δίκιο?
0: Καλύτερη άποψη τι
1: σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές? Δηλαδή μήπως η υστέρηση προκύπτει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήδη?
0: Ακριβώς. Και απλά τη μετράμε στην Α Λυκείου. Η Α Λυκείου ουσιαστικά μετράει όλα τα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση από την πρώτη δημοτικού. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά τα παιδιά πήγαν στο γυμνάσιο και σταμάτησαν να διαβάζουν. Κουβαλάνε κενά και προβλήματα από το δημοτικό. Από το δημοτικό ξεκινάει το πρόβλημα. Απλά βλέπουμε τα αποτελέσματά τους στην Α Λυκείου. Και αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ άσχημα, ειδικά στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά. Λοιπόν, να σας πω...
1: κατανόηση κειμένου βλέποντας, με συγχωρείτε, τώρα είναι λίγο, στο ραδιόφωνο λίγο δύσκολο να το αποδώσουμε, αλλά βλέποντας την ακίδα των επιδόσεων και στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες, είναι στο χαμηλότερο των τελευταίων τουλάχιστον 25 ετών.
0: Ναι, στα μαθηματικά να σας πω... μία μικρή ανάκαμψη, δηλαδή είχαμε διαφορά από το μέσο όρο του ΟΣΑ μείον 50 και τώρα είμαστε στο μείον 45.
1: Όχι, εγώ συγγνώμη, αναφερόμουν στις επιδόσεις της διεθνής. Φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου και μαθηματικά.
0: Τις διεθνείς πέφτουν συνεχώς μετά το 2000.
1: Στο χαμηλότερο επίπεδο αυτόν τον αιώνα, θα έλεγα.
0: Ναι, εντάξει, από το 2000 ξεκίνησε να μετριέται. Από το 2012 και μετά έχουμε την πτώση των επιδόσεων, η οποία είναι συνεχής. Το αποδίδω κυρίως στα κινητά.
1: Μήπως προσθέθηκαν και άλλες χώρες όμως στη διάρκεια αυτών των ετών? Μας είπατε ότι είναι 91 χώρες φέτος.
0: Ναι.
1: Μήπως το 2000 ήταν 45, ας πούμε, και ήταν πιο προηγμένες χώρες?
0: Βέβαια, ναι.
1: Άρα είναι λίγο επισφαλή τα στοιχεία αυτά.
0: Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, οι μέση όροι πάντα είναι επισφαλείς. Όμως αν δούμε την ελληνική καμπύλη, θα δούμε ότι η ελληνική καμπύλη ήταν πάντα κάτω από το μέσο όρο, εκτός από το 2009 προσπαθούσε να πλησιάσει λίγο το μέσο όρο.
1: Δηλαδή, αναφέρεστε στο σύνολο ή σε κάποιο συγκεκριμένο δίκτυο από τους 4?
0: Κοιτάξτε, και στη γλώσσα και στα μαθηματικά υπήρχε μία άνοδος προς το 2009. Δηλαδή

0: Το 2009 είχαμε φτάσει στη μικρότερη δυνατή απόσταση από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Μετά, επειδή ήρθε η οικονομική κρίση...
1: Ήθελα να το πω, συνδέεται, έτσι.
0: Ναι, πήραμε την κατηφόρα μετά, η οποία κατηφόρα δεν έχει σταματημό.
1: Πρακτικά, η δεκαετής χρεοκοπία της χώρας, πώς έβλαψε το επίπεδο της παιδείας, ενώ... Θεωρητικά το καταλαβαίνω, αλλά πρακτικά τι σημαίνει. Είχαμε λιγότερους δασκάλους, είχαμε χειρότερους δασκάλους.
0: Θα πω. Είχαμε 40% μείωση του μπάτζετ για την εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια. Είχαμε παύση των διορισμών για 10 χρόνια. Τι σημαίνει παύση των διορισμών για 10 χρόνια? Ότι πια οι καθηγητές στα σχολεία είναι γέροι και αυτοί που διορίζονται, οι αναπληρωτές που μονιμοποιούνται, είναι πάνω από τα 40 ήδη.
1: Γιατί έχουν φάει καμιά δεκαετία ως αναπληρωτές, έτσι.
0: Ακριβώς, γυρνώντας από νησί σε νησί και από πόλη σε πόλη.
1: Σχετικά με αυτά, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ανέφερε ότι ναι, έχουμε τώρα όμως αύξηση διορισμών, έχουμε βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αγορά νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
0: Κοιτάξτε.
1: Ισχύουν αυτά ή είναι εξοραϊσμοί πολιτικής φύσεως?
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είχαν σταματήσει για 10 χρόνια οι διορισμοί και 10 διορισμοί να γίνουν, είναι αύξηση. Έτσι, το θέμα είναι ότι ακόμα το 30...
1: Είναι μια ανακοπή όμως της,
0: ναι,
1: της τάσεως.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι ότι ακόμη το 30% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές. Τι σημαίνει αναπληρωτές? Σημαίνει περαστικοί. Δεν μπορείς να κάνεις εκπαίδευση με περαστικούς, με ανθρώπους που τη μία χρονιά είναι στην τάδε πόλη, στο τάδε σχολείο, την άλλη χρονιά είναι σε άλλο σχολείο. Αυτή η έννοια του αναπληρωτή είναι να αναπληρώσει κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος αρρώστησε, μία γυναίκα η οποία είναι έγκυος κλπ. Δεν είναι να είναι το 1/3 του προσωπικού.
1: Καλά, είναι προφανές ότι δεν χρησιμοποιείται έτσι ο θεσμός,
0: ακριβώς,
1: το συζητάμε.
0: Λοιπόν, είναι το 1/3 για να...
1: Αλλά μπορώ να
0: ρωτήσω
1: κάτι άλλο, ναι, γιατί έχω αυτή την απορία. Γιατί δεν προσλαμβάνονται, εν πάση περιπτώσει, όσοι αναπληρωτές είναι να προσληφθούν σε έναν γύρο και προσλαμβάνονται και σε δεύτερο γύρο κατά χιλιάδες?
0: Και σε τρίτο,
1: και σε τρίτο γύρο κατά χιλιάδες το Φεβρουάριο. Γιατί, πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Γλιτώνουν μισθούς, είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν οι αναπληρωτές. Διότι αν ήταν μόνιμοι, το κόστος των μισθών θα ήταν υψηλότερο. Διότι θα πέραν το καλοκαίρι κανονικό μισθό, ενώ τώρα παίρνουν επίδομα ανεργίας. Χάνουν τα ένσημά τους. Φανταστείτε τώρα έναν αναπληρωτή, ο οποίος είναι 10 χρόνια αναπληρωτής και το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο δεν έχει ένσημα. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε αν και πότε θα διοριστεί. Μπορεί να διοριστεί το Νοέμβριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος εργάζεται, αλλά κάθε χρόνο χάνει ασφάλιση 3, 4, 5 μηνών.
1: Και το δημόσιο καταβάλει και στη δεκαετία 20 μήνες ανεργίας, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, θέλω να πω, και κόστος δημοσιονομικό.
0: Υπάρχει ένα κόστος, αλλά είναι μικρότερο από το να ήταν μόνιμα διορισμένος και να έπαιρνε τους 12 μισθούς το χρόνο όπως παίρνουν οι μόνιμοι. Καταλάβατε, κάνουν οικονομία, διότι αν δεν υπήρχε θέμα εξοικονόμησης χρημάτων θα τους διορίζαν κανονικά.
1: Ναι, απλώς το Σεπτέμβριο δεν γνωρίζουν πόσα είναι τα κενά.
0: Φυσικά και
1: να πούν, μου λείπουν 20.000 άνθρωποι, φυσικά προσλαμβάνω 20.000. Γιατί, ναι, προσλαμβάνουν 8.000 το Σεπτέμβριο, άλλες 6.000 τον Νοέμβριο και ούτω καθεξής?
0: Γιατί στις 6.000 που προσλαμβάνουν τον Νοέμβριο έχουν κερδίσει 2 μισθούς, το Σεπτεμβρίο και το Οκτωβρίο.
1: Έχουν χαθεί μαθήματα όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: ή έχουν καλυφθεί εκ των ενόντων από άλλους εκπαιδευτικούς. Μήπως υπάρχει και ένα στοιχείο εσωτερικό, δηλαδή μήπως μέσα στο σχολείο κάποιοι εκπαιδευτικοί μόνιμοι για να συμπληρώσουν ώρες δεν ενοχλούνται πάρα πολύ από τα κενά γιατί συμπληρώνουν αυτοί οι ώρες?
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και για να το καταλάβετε τι εννοώ, θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε να κάνετε ένα τεστ, αν στα σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί ή όχι. Λοιπόν, στο γυμνάσιο και στην Α και Β Λυκείου το πρόγραμμα διαρκεί 35 ώρες την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει τα παιδιά έχουν 5-7 ώρα. Άρα, αν δείτε μαθητή γυμνασίου ή ΑΒ Λυκείου πριν τις 2 στο δρόμο, έχει κενό.
1: Έχει κάνει κοπάνα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κοιτάξτε, κοπάνα κάνουν 1, 2, 3, όλοι κάναμε όταν ήμασταν μικροί.
1: Όταν και, δεις, και ομαδικά, όμως... και ομαδικά μερικές φορές.
0: Ομαδικά
1: και παραπάνω,
0: είναι,
1: ναι,
0: πιο δύσκολο, όταν δεις δηλαδή μια ολόκληρη τάξη.
1: Ναι, τότε αυτό δημιουργεί
0: στις
1: θέμα.
0: Στις 12.30 ώρα καταλαβαίνεις ότι εκεί το πρόγραμμα δεν έχει 7 ώρες, έχει 5.
1: Πάντως 6, η πρώτη 6, ώρα, 5. Η πρώτη και η τελευταία ώρα ενδείκνυνται για κοπάνα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι. Εννοείται. Αλλά εγώ σας λέω να βλέπετε παιδιά στον δρόμο 12.30 ώρα μαζικά.
1: Θα πει ότι έχουν κενό και ότι...
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχουν καθηγητές. Τόσο απλά.
1: Βέβαια τα παιδιά του δημοτικού δεν βγαίνουν στον δρόμο όταν έχουν κενό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά τα παιδιά τα μεγαλύτερα, ναι.
0: Τα παιδιά τα μεγαλύτερα βγαίνουν.
1: Επιγραμματικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλησης με τις υπόλοιπες χώρες του ΩΣΑ στην μέτρηση της, του ΩΣΑ, την Πίζα, τι απαιτείτε, τι θα μπορούσε να γίνει,
0: το πρώτο
1: τι θα έπρεπε
0: είναι...
1: να γίνει? Δεν σας ζητώ να απαντήσετε γιατί δεν έχετε και έλεγχο τον... εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά εν κενό σας λέω, με όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές, τι θα κάνατε εσείς?
0: Το πρώτο βήμα είναι να αποκατασταθεί οικονομικά το κόστος της εκπαίδευσης. Δηλαδή να μην προσπαθούν να κόψουν 1-2 μήνες από τους αναπληρωτές, να κόψουν από τις καθαρίστριες, να κόψουν από εδώ, να κόψουν από εκεί για να κάνουν οικονομία. Το δεύτερο, αυτό όμως από μόνο του δεν φτάνει. Διότι αν έχεις λεφτά και ρίξεις πολλά λεφτά στην εκπαίδευση, αλλά δεν έχεις όραμα και σχέδιο, πάλι μια τρύπα στο νερό θα κάνεις. Άρα λοιπόν εκτός από τα χρήματα χρειαζόμαστε και σχέδιο. Για να υπάρχει σχέδιο πρέπει να υπάρχει συνένεση των πολιτικών δυνάμεων. Να μην κάνει κάτι ο ένας υπουργός και ο επόμενος να το χαλάει. Βλέπετε λοιπόν ότι θέλουμε χρήματα, σχέδιο, συνένεση. Δεν έχουμε τίποτα από τα τρία. Όσο δεν έχουμε τίποτα από τα τρία, δεν μπορεί να πάει μπροστά.
1: Είναι πολύ έτσι επιγραμματικά το ορίσατε. Βρίσκω την ευκαιρία απλώς να σημειώσω και κοιτάζοντας κάποια στοιχεία της Eurostat ότι σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, γιατί για τις ιδιωτικές δαπάνες δεν έχω στοιχεία, ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος με έτος αναφοράς το 2023, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις. Δηλαδή, ο μέσος όρος είναι 4,7% του ΑΕΠ για την παιδεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σουηδία, ας πούμε, είναι 6,8, στο Βέλγιο είναι 6,2, στη Φιλανδία 6,3 κτλ. Η Ελλάδα έχει 3,3, κάτω από 3,3, η Κύπρος έχει 4,8, είναι πάνω από το μέσο όρο. Η Ελλάδα έχει 3,3%, η Βουλγαρία έχει 4,4, η Ρουμανία είναι πιο κάτω από την Ελλάδα, έχει 3%.
0: Βλέπετε λοιπόν... Διαπιστώνει και η Eurostat ότι χρήματα για την εκπαίδευση δεν υπάρχουν.
1: Μήπως όμως οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία εξισορροπούν, για την παιδεία, με συγχωρείτε, εξισορροπούν αυτή την στέρηση?
0: Δεν εξισορροπούν. Προσπαθούν να μπαλώσουν και έτσι τα παιδιά και οι γονείς τρέχουν το απόγευμα από εδώ και από εκεί για να μπαλώσουν αυτά που δεν γίνονται το πρωί. Και δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια όπως έρχεται η πρώτη σκέψη στο μυαλό. Είναι ότι δεν υπάρχει καμία μουσική εκπαίδευση. Άρα ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί λίγο με τις τέχνες, μουσική, χορό, μπορεί να το κάνει μόνο εκτός σχολείου. Ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί λίγο με τον αθλητισμό, μόνο εκτός σχολείου. Διότι αν δείτε στα σχολεία έχουν κάτι άθλιες μπασκέτες, κάτι σκισμένους φιλέδες από τα στο βόλεϊ και κανένα κλειστό γυμναστήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Να σας πω ότι οι δαπάνες για τα ιδιωτικά σχολεία έχουμε εικόνα περίπου που κινούνται? Γιατί πώς είναι οι μαθητές που πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία?
0: Έχουμε εκρηκτική αύξηση του αριθμού των μαθητών που πάνε στα ιδιωτικά σχολεία τα τελευταία 6-7 χρόνια.
1: Άρα ίσως να μην έχω πολύ άδικο που λέω ότι αυτό το 3,3% το χαμηλό, δηλαδή αυτό ποσοστό δαπανών για τη δημόσια παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάπως εξισορροπείται ή αντισταθμίζεται από ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία.
0: Είναι προφανές ότι είναι αυξημένες οι ιδιωτικές δαπάνες. Απλά δεν εξισορροπείται, αλλά μπαλώνεται, διότι τα παιδιά μας τρέχουν και όλο το απόγευμα εκτός από το πρωί. Δεν είναι εξισορρόπηση, αυτό είναι εξόντωση των παιδιών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στρατηγάκη για τα σχόλιά σας και το σχολιασμό σας τον γενικό.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και σας εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης είναι μαθηματικός και είναι σύμβουλος σταδιοδρομία. Το θέμα ενδιαφέρει πολλούς. Σταχυολογώ μερικά μηνύματα ακροατών. Αναφέρει ένας ακροατής, γιατί τους αναπληρωτές δεν τους ειδοποιούν, δεν τους ενημερώνουν εγκαίρως, έστω και αν πρόκειται να προσληφθούν δύο μήνες μετά. Έλα μου ντε, καλά το λέει, καλά τα λέει. Ο άλλος ακροατής σημειώνει ότι, για να ακριβολογούμε, δεν είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας που κάνανε κακό στην παιδεία των παιδιών, γιατί για τα παιδιά οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν ασήμαντες. Αλλά ήταν του lockdown που επιβλήθηκε για να προστατευτούν ευαίσθητες ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή προκειμένου να σωθούν οι μεγαλύτεροι, κατέβαλαν κάποιο κόστος με χειρότερη ποιότητα παιδείας οι μικρές ηλικίες. Ναι, οι επιπτώσεις πανδημίας, μέσα στις επιπτώσεις της πανδημίας ήταν και του lockdown, έτσι, σημειολογικά. Και αυτό, οι επιπτώσεις του lockdown, είναι επιπτώσεις της πανδημίας. Πολύ μίλησα σήμερα, γιατί λείπει η Έλενα Χατζιωάννου, οπότε βρήκα ευκαιρία. Η ώρα κοντεύει να πάει, είναι σε 3,5 λεπτά, θα είναι 7. Στις 7 ο Κώστας Ράπτης θα παρουσιάσει το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο μικρόφωνο του σταθμού ήταν από τις 6 και κάτι ο Πάνος Πολυζωίδης, η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλη Ανξίλου και ο Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα κλείσουμε μουσικά βεβαίως, γιατί έχουμε λίγη ώρα, και θα ακούσουμε Don't Bring Me Down, η Electric Light Orchestra από το Birmingham, παρακαλώ. Το 1979 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Discovery και το τελευταίο track από αυτό το άλμπουμ ήταν το Don't Bring Me Down. Γεια σας, καλό απόγευμα, μείνετε εδώ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμη Παναγωπούλου. Και η μέρα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 260η ημέρα του 2026. Κατά δε το αγαπημένο μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, σήμερα είναι Jour de la Vertu, είναι η ημέρα της αρετής εκτός μηνών, του έτους 234. Κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο είναι η Τετάρτη του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο η έκτη του μηνός της Ρή του 5787 από κτίσεως κόσμου. Και κατά το Περσικό ημερολόγιο η 26η του Σαχριβά του 1405. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, εμείς σήμερα λέμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Καθότι κατά το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι μάρτυρο Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Είναι επίσης των ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρωνος επισκόπων. Για την Καθολική Εκκλησία είναι η ημέρα μιας μεγάλης Αγίας της Χίλντεγκαρ του Μπίνγκεν, Γερμανίδας μοναχής, φιλοσόφου, συνθέτριας, ιατρού και πολλά ακόμη. Έτσι για να αναθεωρήσουμε για την άποψη που είχαμε για το ρόλο των γυναικών στο Μεσαίωνα. Είναι επίσης του Αγίου Λαμβέρτου εκ Μάστριχτ, αλλά και του Αγίου Σατήρου, προστάτη των νεοκόρων της Αρχιεπισκοπής του Μιλάνου. Όλα έβαζε ο νόμος μου για το Μιλάνο, αλλά για τους νεοκόρους του δεν το είχα.

Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, ημέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Τι δουλειά τώρα έχει η Πολωνία με τη Σιβηρία? Εκεί εξορίστηκαν 320.000 Πολωνοί μετά τη Σοβιετική εισβολή στο Ανατολικό Τμήμα της Πολωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του Συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Και στην επικαιρότητα της ημέρας ξεχωρίζει το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί έπιασαν ο ένας μετά τον άλλον στα σίδη στα κανάλια.

0: αρχισγενωμένης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παραχώρησε πριν από λίγη ώρα συνέντευξη στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση και στα μέτρα που θα ληφθούν εγχωρίως για αυτά, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ούτω καθεξής. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους τους αγκαιρόντους. Θα λέει κανείς ότι πριν να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να κλείσει μέτωπα, μπορούμε να το πούμε έτσι, και στην κοινωνία και πολιτικά βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από την κοινωνία και από το θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες, την ενεργειακή ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης προέγγειλε εξαγγελίες την επόμενη εβδομάδα για μια εθνική παρέμβαση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Αυτό που είπε είναι ότι σίγουρα θα ανοίξει χαμηλότερο από το 1,75 που ήταν η τιμή που έκλεισε πέρυσι. Προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και διευκρίνησε ότι η στήριξη αφορά και την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Επίσης εκφράζει πολιτικά, θα λέγαμε, στο μήνυμα ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ και αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο. Για τη βενζίνη διευκρίνησε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Ενώ όλα αυτά, λεπτομέρειες για όλα αυτά, όπως είπαμε, θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, πέρα από την διάσταση της εθνικής παρέμβασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην τυχή μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης. Και νομίζω ότι έχει σημασία να κρατήσουμε τα όσα είπε σε σχέση με το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για το λέω για μία ακόμη φορά, τόνισε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να μειωθεί. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εάν υπάρξει απόφαση που να επιτρέπει δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά των Βρυξελών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εάν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και θα το κάναμε προσωρινά, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όσο καιρό διαρκεί η κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, σε ένα άλλο πολιτικό μέτωπο που έτσι τις προηγούμενες μέρες απασχόλησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση και το δημόσιο διάλογο, αυτό που έχει να κάνει με τις προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να δώσει ένα τέλος σε όλη αυτή την συζήτηση που έχει προκύψει, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, και επίσης στήριξε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι τον περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη, χαρακτήρισε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε ό,τι αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, είπε ότι ό,τι είχε να πει για τον κ. Σαμαρά το είπε, εάν κάνει κόμμα τότε να με ξαναρωτήσετε, ήταν η χαρακτηριστική φράση του. Πήγαντας τώρα στο...
0: Να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς, στο ταξίδι στις ΗΠΑ, καταρχάς είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση. Είπε ότι δεν είναι και βέβαιο αν θα συμπέσουν τα προγράμματά τους, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα πάει και στην Καλιφόρνια για 2 μέρες, που θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Άφησε πάντως θεωρητικά ανοιχτό ένα παράθυρο, λέγοντας ότι πολλές φορές μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κανονιστεί έστω και την τελευταία στιγμή, δεν αποκλείω. Σε ό,τι αφορά την ουσία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είπε ότι σίγουρα υπάρχει μια επιδείνωση, μια σχετική επιδείνωση, όπως είπε, στη ρητορική της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η θάλασσα λίγο αγριεύει, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με το διεθνές δίκαιο. Επίσης είπε ότι δεν πρόκειται να πούμε σε ανταγωνισμό δηλώσεων. Τόνισε επίσης ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένη και παραμένει ανοιχτή. Ενώ σε ό,τι αφορά τα 12 μίλια, είπε ότι το δικαίωμα της Ελλάδος της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Τέλος, όσον αφορά το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, τόνισε ότι σύντομα ξεκινά. Είπε ότι και η απόφαση τη γαλλική εταιρεία να επενδύσει στο καλώδιο σηματοδοτεί και τη θέληση αυτού του επενδυτικού ταμείου να προχωρήσει το έργο. Ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο διασυνδεδεμένη το να υψώνει τεχνικά προσκόμματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Και τέλος, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι προφανώς υπάρχει συντονισμός και με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δική του συνέντευξη στο Sky. Την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Και απέναντι σε αυτά τα πας και ρουσφέτια που σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη φέρνει η κυβέρνηση, ο ίδιος πρότεινε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αυξήσει την παραγωγή του πλούτου στη χώρα προς όφελος των πολλών. Έχουμε σχέδιο, όραμα και το πολιτικό προσωπικό, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις με τα συμφέροντα για να εφαρμόσει την πολιτική του. Ο κ. Ανδρουλάκης, μάλιστα, τόνισε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που τα χρήματά του τελείωσαν, η Ελλάδα κινδυνεύει να μπει σε περιπέτειες αν δεν ακολουθήσει άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη πολιτική. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να φέρει, έχει άλλες θέσεις και άλλες προτάσεις και δεν θα βασιστεί σε αυτό που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία με το real estate που επένδυσε στα ακίνητα και να αυξήσει τα έσοδα του κράτους με έμεσους φόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους εκτείναξαν τις τιμές των προϊόντων και έφεραν την ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, είπε ότι το συνολικό κόστος για την τετραετία είναι 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να δώσει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το ελέγξει και να δει ότι δεν δημιουργεί δημοσιονομικά θέματα. Τόνισε όμως ότι αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι μόνος προς τα χρήματα, αλλά και τις επιπτώσεις του κάθε μέτρου και στην οικονομία και στην κοινωνία. Απάντησε και στα διλήμματα που θέτουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρει ότι το Μητσοτάκης ή χάος, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν ή το ελπίδα ή περιπέτεια που χρησιμοποιήθηκε και χθες στη Βουλή από τα κυβερνητικά στελέχη είναι κάλπικα διλήμματα και, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν η περιπέτεια είναι το ΠΑΣΟΚ και η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία, οι πολίτες πρέπει να δουν ποια ελπίδα έχουν στα νίκια, στην υγεία, στην παιδεία και στην ακρίβεια και που έχουν οδηγήσει τη χώρα να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πολίτευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας γιατί επιχειρήθηκε ένα παιχνίδι εντυπώσεων με συστηματικό τρόπο από την κυβέρνηση και όταν τα πραγματικά θέματα και τα διλήμματα της αναθεώρησης των άρθρων του συντάγματος, όπως το άρθρο για την ευθύνη περί υπουργών το 86, τέθηκε στην πραγματικότητα στη Νέα Δημοκρατία, αυτή έδειξε ότι όχι μόνο δεν θέλει να τα αλλάξει, αλλά κάλυψε τους υπουργούς της και αναφέρθηκε φυσικά στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά και την τραγωδία των Ντεμπών. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα κυβερνησίας και έλλειψη σταθερότητας. Ο λαός θα εκλέξει κυβέρνηση και σημείωσε καταληκτικά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα, έχει και στελέχη και μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στη ζωή των πολιτών. Αυτό για μένα σημείωσε είναι πολιτική αλλαγή, δεν είναι η εναλλαγή στις θέσεις της εξουσίας. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Συνέντευξη αυτή τη φορά στο Open έδωσε και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, και ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη βουλή που γράψε αυτή τη συνέντευξη, Ρένα Δούρου, η οποία ψεχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε στο χώρο της αριστεράς, δημιουργώντας νέο κόμμα, όσο και για τις προτάσεις που διατυπώνει στο δημόσιο διάλογο η Ελλάδα, που πλέον είναι ένα κόμμα στο οποίο ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο φορέας, είπε η κυρία Δούρου, μας έχει πληγώσει εδώ και ένα χρόνο, μακριά από την ιδεολογικοπολιτική βάση, μας απασχόλησε με τα πουλόπερας. Ποιος θα μπει στο ΚΑΣΤ, ποιος δεν θα μπει, ποιον θέλουν και ποιον δεν θέλουν. Και μόλις πριν από 10 μέρες, με αφορμή τη ΔΕΦ, συνέχισε η κυρία Δούρου, ακούσαμε τις πολιτικές προτάσεις. Σε αυτές όμως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν υπόθηκε μια κουβέντα για το 13ο μισθό και για τη 13η σύνταξη, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η διγλωσία για τη γενοκτονία στη Γάζα, το ίδιο και για τα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής. Ουσιαστικά είπε η κυρία Δούρου ότι σε αυτές τις θέσεις που διατυπώνει η Ελλάδα βλέπουμε και έναν τυχοδιοκτισμό. Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, αναφερόμενη στον κύριο Τσίπρα, σημείωσε με νόημα ότι δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν να πάρει στο μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανες καλά. Εξίσου αιχμηρή ήταν και η τοποθέτησή της όταν αναφέρθηκε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος ο Σοκράτης Φάμελος. Είχαμε ήδη, επειδή η προηγούμενη ηγεσία είχε την παγκόσμια πρωτοτυπία να λέει: «Παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, μη μας ψηφίζετε». Έτσι πορευτήκαμε ένα χρόνο μέσα σε μια θολούρα, μέσα σε μια σάφια επικυρία Δούρου, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο που υπήρχε, αλλά και στην Ευρωβουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρνήθηκε το θέμα να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των προοδευτικών, δεν αρνήθηκε το θέμα των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Ωστόσο, οριοθέτησε, Κώστα, τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας προοδευτικής σύγκλησης σε βάση ενός προγράμματος. Είπε όχι σε απορρόφηση, οι λογικές διάσωσης, επειδή δεν μας βγαίνουν τα κουκιά. Και επέκρινε τα υπόλοιπα κόμματα, ΠΑΣΟΚ αλλά και ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι παρουσιάζουν συμπτώματα μικρομεγαλισμού, μεσιανισμού, κάτι που ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, και τους κάλεσε να αναλογιστούν εάν μέσα από αυτή την συμπεριφορά διευκολύνουν και με τις στάσεις να ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και να βρίσκεται στο προσκήνιο ξανά ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε στα νεότερα της πολιτικής σκηνής. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις πολιτικές αρχές, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμίχαηλ έχει το λόγο. Καλησπέρα, Στέλλα.
4: Καλησπέρα Κώστα. Να είχαμε ακόμη λοιπόν μια άρση βουλευτικής ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση, μετά τις γνωστές καταγγελίες πρώην εργαζομένης στην Πλεύση Ελευθερίας για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία το μεσημέρι στην Ολομέλεια υπέρ της άρσης υπερψήφισαν 175 βουλευτές, ενώ 90 καταψήφισαν. Παρότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε υποβάλει αίτημα να μην διεξαχθεί σήμερα η συζήτηση λόγω της ενεξελίξη δίκη Βαλιράκη, το αίτημα δεν έγινε δεκτό και τελικά απαρέστη η κυρία Κωνσταντοπούλου, επιτιθέμενη μάλιστα με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ για τη μη στήριξη του εν λόγω αιτήματός της, κατηγορώντας το ότι δεν σεβάστηκε ότι ο Σίβης Βαλιράκης ήταν βουλευτής του και πως συνέπραξε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση για να τορπιλήσει τη δίκη με αυτό το φθηνό τρόπο. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας τώρα επί της ουσίας κατήγγειλε, αναφερόμενη μάλλον στη μήνυση Κουσουλού, τη χαρακτήρισε ψευδομήνυση και συνέδεσε τον δημοσιογράφο με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η συζήτηση σημαδεύτηκε από οξύτατη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κερίδη, με τους δύο βουλευτές να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις μέσα στην Ολομέλεια. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αντιπαρέβαλε τη στάση της με κίνητο του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόπνημά του ζήτησε ο ίδιος από την Βουλή να αρθεί η ασυλία του, και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεται και ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα πυρά και κραυγές. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Κερίδης ανέφερε ότι υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδεστήσεις και αυταπάτες, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του φωνάζει εκτός μικροφώνου ότι είναι φασίστας. Την ίδια ώρα είχαμε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, δεν παρέστη στην Ολομέλεια, ζήτησε την άρση ασυλίας του με ένα 9-σέλιδο υπόμνημα, στον απόϊχο βεβαίως του εντάλματος συλλήψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Gate, ενημερώνοντας ότι θα προσέλθει ο ίδιος άμεσα ενώπιον των αρμόδιων αρχών προκειμένου να αποσαφινιστεί η υπόθεση. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η συνάντηση με τις βελγικές αρχές έχει ήδη προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης και δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης Gate. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, 264 βουλευτές υπερψήφισαν το αίτημα άρσης ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, ενώ δύο, οι ανεξάρτητοι Παύλου Σαράκης και Αθηνά Λινού, δήλωσαν παρόν, Κώστα.
0: Θέλω να πάω από Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Να επικεντρωθούμε όμως στα ελληνοτουρκικά που, όπως ακούσαμε, απασχόλησαν και μεγάλο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ. και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο και τη σημερινή ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα. Και ο στρατιωτικό μα συντάκτη Χρήστο Καπούτση θα μα πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Το Υπουργείο Άμυνα Τουρκία με ανακοίνωσή του ανεβάζει αισθητά του τόνου, κλιμακώνοντα την ένταση στα ελληνοτουρκικά με αιχμή τρία αλληλένδετα ζητήματα. Την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου, το Καστελόριζο και τη νέα αμυντική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα, σχολιάζοντα την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τι επαφέ του Πρωθυπουργού με το στρατιωτικό προσωπικό που είναι εκεί, επανέφερε με ένταση το ζήτημα τη λεγόμενη αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα διαμαρτύρεται έντονα για την πιθανή εγκατάσταση στα ελληνικά νησιά Ισραηλινών εκτοξευτών πυράβλων, χαρακτηρίζοντα αυτή την εξέλιξη απειλητική για την Τουρκία και την περιφερειακή ασφάλεια. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο Καστελόριζο δεν συμβαδίζει με το καθεστώς που κατά την ερμηνεία της προβλέπει η συνθήκη ειρήνης των Παλαιστινίων του 1947. Και η διατύπωση της Άγκυρας είναι σαφής. Δεν θα γίνει αποδεκτή, λέει, οποιαδήποτε δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων. Παράλληλα, η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην περιοχή. Όμως εδώ βρίσκεται η ουσία. Η σημερινή τουρκική αντίδραση δεν αφορά μόνο το Καστελόριζο. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει συνολικά την αμυντική και αποτρεπτική της αρχιτεκτονική και κυρίως εμβαθύνει τη στρατηγική και αμυντική συνεργασία της με το Ισραήλ. Έτσι, στην τουρκική οπτική, το Καστελόριζο, η στρατηγική παρουσία στα ελληνικά νησιά και η ελληνοϊσραηλινή αμυντική συνεργασία αρχίζουν να εμφανίζονται ως μια ενιαία στρατηγική εξίσωση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την αμυντική ενίσχυση ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αποτροπής, και εδώ βρίσκεται ο πραγματικός γεωπολιτικός κίνδυνος. Όταν κάθε αμυντική κίνηση της μιας πλευράς ερμηνεύεται από την άλλη ως απειλή, τότε η Ανατολική Μεσόγειος εισέρχεται ξανά σε έναν κύκλο στρατιωτικής καχυποψίας και αμοιβαίας αποτροπής. Και με δεδομένο το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μπαίνουμε πραγματικά σε μια δύσκολη περίοδο. Το Καστελόριζο, Κώστα, ένα μικρό νησί, ελληνικό νησί στην άκρη της Ανατολικής Μεσογείου, βρίσκεται στο κέντρο μιας πολύ μεγαλύτερης γεωπολιτικής εξίσωσης. Η Άγκυρα δεν το αντιμετωπίζει πλέον μόνο ως ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα. Το εντάσσει σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλέγμα. Ελληνικά νησιά, ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, Αιγαίο, Καστελόριζο, Κύπρος, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Ασφάλεια ενεργειακών διαδρομών. Η θαλάσσια και ενεργειακή διαβλή είναι που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζει ζητήματα με την ενεργειακή τροφοδοσία και ήδη πλήττεται από την άνοδο τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Εδώ θα μου επιτρέψει, Κώστα, τελειώνοντας, να κάνω μια διευκρίνηση. Η Τουρκία, όπως σήμερα αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επικαλείται το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παλαιστινίων του 1947, με το οποίο τα Δωδεκάνησα, μεταξύ αυτών και η Ρόδος και το Καστελόριζο, παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με πρόβλεψη περί αποστρατηγικοποίησης. Έτσι είναι. Αυτό είναι το νομικό επιχείρημα της Άγκυρας. Υπάρχει όμως και το ευρύτερο πλαίσιο του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το άρθρο 51 κατοχυρώνει το εγγενές δικαίωμα ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας των κρατών σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή απειλής. Άρα η ελληνική θέση δεν είναι απλώς ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται γιατί έτσι γουστάρει. Είναι ότι είναι η Ελλάδα ένα κυρίαρχο κράτος, έχει δικαίωμα να διασφαλίζει την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του άμυνα.
0: Και αντιμετωπίζει ένα χάσος μπέλη.
5: Βεβαίως στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, Κώστα. Ειδικά μάλιστα αυτού που είπες, όταν απειλείται γιατί είναι σε ισχύ διακηρυγμένη από το 1995 τουρκική απειλή πολέμου, το γνωστό Καζουμπέλι, σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και εδώ ακριβώς είναι η ουσία της ελληνοτουρκικής διαφοράς, που δεν είναι μόνο στρατηγική, είναι βαθιά νομική, είναι πολιτική, είναι διπλωματική και τελικά γεωπολιτική. Και η ελληνική κυβέρνηση, Ελλήνων Κώστα, με αυτό απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις ότι διαμορφώνει κυρίαρχα και ανεξάρτητα την εξωτερική και αμυντική της πολιτική και οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατηγικοποίησης των νησιών στερούνται νομικού ερίσματος. Κώστα.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε η υπόθεση των προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά του στοιχεία, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Και αυτό που περιγράφει μόλις Τσικώστα ουσιαστικά ισοδυναμεί με ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που ανοίγει μετά ακριβώς από την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου Χαράλαμπος Μπριλιώτης, και τα κλιμάκια των ελεγχτών, αξιοποιώντας όλα τα νομικά όπλα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα κάνουν φύλο και φτερό τα οικονομικά δεδομένα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, οι οποίοι από το πρωί έχουν οδηγηθεί σε εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης στις φυλακές του Κορυδαλού. Αυτεπαγγέλτος λοιπόν, ο επικεφαλής της αρχής, χωρίς δηλαδή μέχρι τώρα να το έχει διαδεδοθεί κάποιο σχετικό στοιχείο, έδωσε εντολή για να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της έρευνας θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν οικονομικά στοιχεία, επαγγελματικές δραστηριότητες και πάσης φύσεως συναλλαγές των ελεγχόμενων προσώπων. Εάν μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύψουν ενδείξεις, μπορούν να προχωρήσει η αρχή και σε άλλα μέτρα, όπως έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν και σε άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα η δεύνευση των περιουσιακών στοιχείων. Κατά πληροφορίες να σου πω ότι η έρευνα θα ξεκινήσει από την δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι, στοιχείο που μπορεί και να δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους δύο κατηγορούμενους, να θυμίσουμε ότι όπως έχει προαναγγείλει ο δικηγόρος τους, θα ασκήσουν προσφυγή κατά το εντάλματος προσωρινής κράτησης, ενώ από την πλευρά του ο δικαστικός λειτουργός θα ξεκινήσει άμεσα την εξέταση μαρτύρων με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κώστα.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωσταράπτη. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης αναφορικά με το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου την επόμενη μέρα της απεργίας της 24ης Ιουνίου, μας είπε κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα για επιμήκυνση του επιδόματος, διότι σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Και ας βγουν να μας διαψεύσουν, επεσήμανε ο κ. Χότζογλου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσιο κουμπαρά την είναι μετατραπεί το κονδύλι για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα προέρχονται από τους εργαζόμενους χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Σύμφωνα με παρέμβαση της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, για την οποία περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, τα επιδόματα ανεργίας καλύπτονται αποκλειστικά από την εισφορά υπερανεργίας, η οποία είναι απολύτως ανταποδοτική και καταβάλλουν σε μηνιαία βάση περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, 1 εκατομμύριο υπάλληλοι του δημοσίου και των ΔΕΚΟ και 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά υπερανεργίας ύψους 10 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση και η ΔΥΠΑ δεν διαθέτουν το σύνολο των εισφορών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων, αλλά για άλλους σκοπούς, υπογραμμίζει η Ένωση, και προσθέτει ότι ο ΕΦΚΑ, που παρακρατά τις εισφορές υπερανεργίας, δεν έχει αποδώσει ακόμη αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στη ΔΥΠΑ, τον πρωινό ΑΕΒ δηλαδή, όπως υποχρεούται από τον νόμο. Η Ένωση λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότηση των ανέργων και να αυξήσει το χρόνο της επιδότησης και το ύψος του επιδόματος, ώστε αυτό να ανέρχεται στο εκάστοτε ποσό του κατώτατου μισθού, καθώς σήμερα περιορίζεται στα 565 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, Κώστα, η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στην αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας, με στόχο να το μετατρέψει σε επίδομα εργασίας. Το νέο επίδομα εφαρμόστηκε πιλωτικά σε τουλάχιστον 15.000 ανέργους και πιθανότατα θα δεθεί σε ισχύ στην αρχή του επόμενου έτους. Στο σημείο αυτό, βέβαια, να πούμε ότι αυτό το μοντέλο δεν έχει καμία σχέση με την πρόσφατη πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, η οποία βέβαια προκάλεσε και αυτές τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Είναι νόμος που ήδη έχει ψηφιστεί και με βάση το νέο σύστημα, κατά το πρώτο τρίμηνο της ανεργίας, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανάλογα με το μισθό και τα χρόνια ασφάλισης. Δηλαδή υπάρχει ένα σταθερό ποσό και από εκεί και πέρα είναι μεταβαλλόμενο, ανάλογα με το προϋπηρεσία του κάθε ανέργου. Στη συνέχεια το επίδομα βαίνει μειούμενο με το σκεπτικό ότι ο άνεργος δεν θα επαναπαυθεί και με τον τρόπο αυτό θα κινητοποιηθεί ως προς την αναζήτηση εργασίας. Στον αντίποδα βέβαια, Κώστα, και να το πούμε αυτό, τα συνδικάτα έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η σταδιακή μείωση του ποσού μπορεί να αφήσει τον άνεργο με ανεπαρκή εισοδηματική προστασία όσο παρατείνεται η ανεργία ή, από την άλλη, να τον οδηγήσει σε μια απασχόληση με διαφορετικό αντικείμενο εργασίας και περιορισμένες αποδοχές, εξυπηρετώντας περισσότερο την ανάγκη επιχειρήσεων για προσωπικό παρά του ανέργου για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Είναι αυτό που λένε πολλοί συνδικαλιστές, ότι οι άνεργοι αντιμετωπίζονται αφενός με ως βαρύδι, αφετέρου δε ως μονάδες και όχι ως προσωπικότητες. Το να πάρουμε λοιπόν έναν άνεργο ο οποίος έχει προϋπηρεσία, ενδεχομένως και μακρά προϋπηρεσία, σε έναν χώρο, και απλώς να τον πιέσουμε για να μην διακοπεί το επίδομα ανεργίας ή επειδή φθήνει ως προς το ποσό του επίδομα ανεργίας να αποδεχθεί οποιαδήποτε εργασία του προτείνει η ΔΥΠΑ, προφανώς δεν είναι η καλύτερη αντιμετώπιση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια επαγγελματική πορεία και δεν μπορεί το μέλημα να είναι, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, απλώς να αφαιρεθεί από τους καταλόγους των ανέργων για να φαίνεται με αυτόν τον τρόπο ότι μειώνεται η ανεργία.
0: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών των 27 στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Το Eurogroup στην Άτυπη σύνοδο το αύριο καλείται να εξετάσει τα περιθώρια αντίδρασης που πρέπει να έχουν κυβερνήσεις απέναντι στο κύμα αναζωπήρωσης πλέον του πληθωρισμού και της ακρίβειας που πλήττει τους καταναλωτές, το οποίο μάλιστα λόγω και των ενεργειακών εξελίξεων με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων που ξεπερνούν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, τείνει να πάρει τη μορφή οικονομικής χιονοστιβάδας για τα νοικοκυριά εν ώψη μάλιστα το επερχόμενο χειμώνα. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα για αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, έχει δηλώσει πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για την ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου του ενεργειακού κόστους και θα απαιτηθούν γι' αυτό πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελικές, μάλλον αποφάσεις πάντως κόστας στην Ευρωζώνη, θα ληφθούν σε επόμενη τακτική σύνοδο του Eurogroup και της Κομισιόν και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως από το αν η άνοδος των καυσίμων αποδειχθεί προσωρινή ή παρατεταμένη και φυσικά εάν επαρκούν οι πόροι που απαιτούνται με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα, Κώστα, είναι αν αποφασιστούν και εφαρμοστούν κοινά μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης ή χωριστά αναχώρα όπως έγινε την περασμένη άνοιξη με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλλον εκεί οδηγούμαστε. Η χώρα μας ήδη από το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης για την ενίσχυση των νοικοκυριών έχει καταβάλει ήδη 800 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, στο τραπέζι των συζητήσεων του Eurogroup βρίσκεται η επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τα οποία εκτινάχθηκαν λόγω της κρίσης με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης. Ενώ από την πλευρά της η Υπουργός της Γερμανίας, Υπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Ράιχε, έστειλε το πρώτο μήνυμα, ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% που είναι σήμερα στη Γερμανία στο 7%, προκειμένου να γίνει, όπως είπε, αντιληπτή η μείωση αμέσως στα βενζινάδικα. Πάντως, όσον αφορά την επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας, δήλωσε κάθετα αντίθετη. Κώστα.
0: Πάνο Πασχαλή, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Κάθετα αντίθετη. Κώστα.
0: Πάνο Πασχαλή, σε ευχαριστώ πολύ.

0: προαναγγέλλοντας μάλιστα και επόμενες. Και το τι μπορεί να σημάνει αυτή η είσοδος σε μια νέα περίοδο ακριβότερου χρήματος, θα μας το εξηγήσει ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Αγγέλης, όπως το ανέλησε ήδη στη στήλη του εικονοκλαστικά στο Newsit. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σου, Κώστα.
0: Προφανώς θα υπάρξει ένα ντόμινο. Μπορεί να παίρνει τέτοιες αποφάσεις η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και να μην ακολουθήσουν άλλες όπως η Βρετανική και η Ιαπωνική?
1: Ακριβώς όπως το λες, η απάντηση είναι όχι, γιατί τουλάχιστον η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα σχεδόν το έχει προαγγείλει, όπως το είχε προαγγείλει σχεδόν και η Fed. Αν και πάντα η αύξηση των επιτοκίων μέσα σε ένα καθεστώς, μάλλον μέσα σε ένα περιβάλλον όπου αυτό που κυριαρχεί είναι το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος σε μεγέθη κολοσιαία, η αύξηση των επιτοκίων τρομάζει. Αλλά παρόλα αυτά εμφανίζεται...
0: Από κάπου το βρίσκεις, κάπου το χάνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον πληθωρισμό θα προσπαθήσεις να χαλιναγωγήσεις ή το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
1: Ακριβώς όπως το λες. Μόνο που υπάρχει μια διευκρίνηση εδώ που πρέπει να κάνουμε. Ή μάλλον δύο. Να πάμε λίγο στην φερόμενη ως αιτία. Λέω φερόμενη γιατί δεν είναι η μοναδική προφανώς. Τα ακριβά καύσιμα. Μιλάμε για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου σαν βασική αιτία του πληθωρισμού και κατά συνέπεια της ανάγκης για αντιπληθωριστικά μέτρα με αύξηση των επιτοκίων από πλευράς των τραπεζών.
0: Αυξημένα επιτόκια σημαίνουν ισχυρότερο δολάριο, άρα απορροφά τις τιμές, την αύξηση των τιμών των καυσίμων.
1: Ακριβώς, ένα μέρος. Όμως πρέπει να πούμε ότι η αύξηση αυτή της τιμής του δίζελ αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει τόσο με την αύξηση της τιμής του πετρέλαιου, δηλαδή του μαζού, της πρώτης ύλης,
0: του αργού.
1: Του αργού, αλλά γιατί το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι πέρα από τη δυσκολία να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο από τις πετρελοπηγές προς τα μέρη κατανάλωσης, υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή ή τέλος πάντων κατάσταση μη ενεργού δράσης σε ένα μεγάλο μέρος των διελιστηρίων. Γιατί το δίζελ παράγεται μέσα από και η βενζίνη μέσα από διήλυση. Πολλά λοιπόν διηλυστήρια έχουν είτε απομονωθεί από την αγορά, είτε έχουν καταστραφεί, είτε δεν τροφοδοτούνται. Αυτή λοιπόν η δυσκολία, η δυσκολία δηλαδή του να βρεθούν σε επάρκεια διηλυσμένα προϊόντα, έχει στείλει τις τιμές στην αντλία, εκεί που τις έχει στείλει και συνεχίζει να τις ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι απλά μόνο η προβληματική κατάσταση εκεί που εξορίσσεται το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, και είναι και η προβληματική κατάσταση εκεί που αυτό το επεξεργάζονται για να το στείλουν να καταναλωθεί. Με άλλα λόγια, οι αιτίες που συμβάλλουν στην άνοδο της τιμής είναι διπλές πλέον. Και ακόμα και αν λυθεί η μία, δεν έχει λυθεί η άλλη. Αφού κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση που αφορά τις αιτίες πίεσης στις τιμές του πετρελαίου, του δίζελ και της βενζίνης, να πάμε στο γεγονός ότι όλοι οι οικονομολόγοι γνωρίζουν, και βέβαια οι κεντρικές τράπεζες το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον, ότι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή του κόστους του χρήματος, δηλαδή του κόστους του να δανείζεσαι, είναι ένα μέτρο το οποίο αντιπαλεύει τον πληθωρισμό όταν ο πληθωρισμός προέρχεται από την πλευρά της ζήτησης. Δηλαδή, αν εγώ έχω πολλά λεφτά και εσύ και πάμε και καταναλώνουμε, ζητάμε και αγοράζουμε πολλά προϊόντα και έτσι αυξάνουμε τη ζήτηση
0: και υπερθερμαίνουμε την οικονομία,
1: υπερθερμαίνουμε την αγορά και όλα τα σχετικά, αυξάνουν τα επιτόκια, φρενάρει όλη αυτή η ζήτηση.
0: Όταν όμως ενθαρρύνεται η αποθυσάβρηση και άρα αποσυρείται χρήμα από την αγορά.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, όταν όμως η αιτία του πληθωρισμού δεν είναι η ζήτηση η υπερβολική, αλλά η προβληματική προσφορά, αυτό που μόλις πριν από λίγο εξηγούσαμε, τότε η αύξηση των επιτοκίων

0: δεν μπορεί να συμβάλλει στην εκτόνωση του πληθωρισμού. Είναι απλώς μία πράξη η οποία υποδεικνύει στις αγορές ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ νοιάζομαι, δεν τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια που στο 2021 ξέρω εγώ, 2021, όταν βλέπω τον πληθωρισμό να ανεβαίνει. Αλλά στην πραγματικότητα η πρακτική, ας το πούμε, ουσιαστική απάντηση στον πληθωρισμό με αυτόν τον τρόπο είναι περιορισμένη και αφορά μόνο αυτό που ανέφερες εξ αρχής πολύ σωστά, ότι η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει την συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος του οποίου τα επιτόκια αυξάνουν, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση του δολαρίου. Τώρα, για να πάμε λίγο παρακάτω, αν πάρουμε τις μετρητής όλα όσα υπόθηκαν χθες από τον πρόεδρο της Fed, τον κύριο Γουόρς, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,4, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι η λογική με την οποία προχωράει η ανάλυση της Fed είναι ότι θα γίνουν και άλλες αυξήσεις, γιατί ο πληθωρισμός θα συνεχίζει να τίνει προς τα πάνω. Για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή που προβληματίζουν την κυβέρνηση, αν θα πάρει, αν θα δώσει ενισχύσεις και είναι μέτρα τα οποία στην ουσία δεν θα ανακόψουν την τάση, θα περιορίσουν εάν γίνουν και αν μπουν σε εφαρμογή, γιατί δεν έχουμε δει ούτε μείωση ΦΠΑ, ούτε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε καν επιδότηση των τιμών να γίνεται από καμία κυβέρνηση και ειδικά από την δική μας εδώ. Αν λοιπόν εφαρμοστούν τέτοια μέτρα, αυτά το μόνο που θα μπορέσουν να κάνουν είναι να επιβραδύνουν την τάση επιδείνωσης, όχι να αντιμετωπίσουν την τάση επιδείνωσης.
1: Όχι να την αντιστρέψουν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει μια διαφορά φάσης ανάμεσα στην Ευρωζώνη και τους υπόλοιπους. Και αυτό μας αφορά αμεσότερα. Θέλω να πω τα παλιά τους τα παπούτσια τα οποία ανέφερες, οι Ευρωπαίοι δείχνουν να τα δουλεύουν ακόμα καλά.
0: Ναι. Αν κρίνουμε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή την κατάσταση και τα μέτρα που μόλις πριν από λίγο ο συνάδελφος παρουσίασε όσον αφορά τις προθέσεις της γερμανικής κυβέρνησης, και όταν σου λένε να κατεβάσουν το ΦΠΑ στο 7% για να μειώσουν αμέσως τις τιμές στο βενζινάδικο, χωρίς να έχουν κεντρικές εκλογές, έχουν βέβαια τις τοπικές, θα μου πεις, που είναι ακόμα χειρότερες όπως έχει αποδειχθεί, αλλά σκέψου τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία επιβαρύνει τα καύσιμα με φόρο επί του φόρου, γιατί δεν πρέπει να πάβουμε να υπενθυμίζουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα επιβάλλεται και επί του ΦΠΑ που πληρώνουμε. Δηλαδή είναι κάτι τρελό.
1: Διπλοφορολογημένο.
0: Διπλοφορολογημένο, ακριβώς. Είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, αν ακούει κανείς τον Υπουργό να λέει ότι άμα μειώσουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν θα περάσει αυτό σε τιμές, είναι σαν να μας λέει ότι είμαστε κουφοί, διστραβοί ή τέλος πάντων τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.
1: Εκτός
0: μιλάμε
1: τα...
0: για ένα διπλό φόρο, διπλό φόρο. Είναι ακατανόητο αυτό.
1: Εκτός από τα μέτρα που παίρνουν ή δεν παίρνουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, είχα κατά νου και την νομισματική πολιτική της Φραγκφούρτης.
0: Ακριβώς. Εδώ πάμε τώρα στο επόμενο βήμα που σωστά επισημαίνεις, γιατί όταν η Αμερική αυτή τη στιγμή ανεβάζει τα επιτόκια και ειδοποιεί τις αγορές, γιατί περί αυτού πρόκειται όλα όσα είπε ο Γουόρς τουλάχιστον προχθές, ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια. Αυτό σημαίνει ότι το δολάριο θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Αν αρχίσει να ανεβαίνει το δολάριο, σημαίνει ότι οι τιμές πετρελαίου, όσο και αν συγκρατηθούν σε σχέση με το δολάριο, θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε σχέση με το ευρώ, το γεν και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί ο εισαγόμενος εάν η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και της Ιαπωνίας δεν αυξήσουν τα επιτόκια εκ νέου, έτσι ώστε να ξαναφέρουν τα νομίσματά τους σε μια ισορροπία με το δολάριο τέτοια που να απορροφά ένα μέρος αυτής της πληθωριστικής αύξησης. Μοιάζει λίγο σαν να δακώνει ο σκύλος στην ουρά του, δηλαδή διαρκώς. και χωρίς καμία εμφανή έξοδο.
1: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το μεγάλο ραντεβού του μηνός, αν όχι της χρονιάς, δηλαδή τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Και αν θα πρέπει όλα αυτά να τα θεωρούμε εν μέρη και κινήσεις προπαρασκευαστικές μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης.
0: Κοίταξε, αν πάρουμε σαν δεδομένο τις συναντήσεις που ήδη έχουν γίνει του Τραμπ με τον Πούτιν, με τον Σι, με, τέλος πάντων με τους μεγάλους αντιπάλους, να το πούμε έτσι, στην ουσία δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Εσύ που παρακολουθείς τα διεθνή με τόση έτσι ακρίβεια και λεπτομέρεια, αν κάνω λάθος, τι έχει προκύψει από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι στο Πεκίνο ή ξέρω εγώ του Πούτιν με τον, πέρα από τα λόγια των πρώτων ημερών κτλ. Ούτε ειρήνη στην Ουκρανία έχει υπάρξει, ούτε ο πόλεμος έχει σταματήσει, ούτε κάποια συμφωνία για τα επίμαχα θέματα έχει υπάρξει όσο αφορά, για παράδειγμα, το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης, που είναι το μέγα ζήτημα μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Ήδη οι επικεφαλής της, των υπερσκέιλερς των λεγόμενων, των μεγάλων τέλος πάντων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ζητάνε να συμμετάσχουν σε συνάντηση με παρόντες τους δύο ηγέτες, γιατί έχει μπει το θέμα το περιβόητο της επιβράδυνσης της επέκτασης λόγω κινδύνων. Στην πραγματικότητα δεν είναι επιβράδυνση λόγω κινδύνων, αυτό το ξέρουν εδώ και κανένα χρόνο και παραπάνω. Για τους κινδύνους που υπάρχουν, αυτό που, ο κίνδυνος που υπάρχει και για τον οποίο...
1: Είναι η φούσκα του κλάδου.
0: Είναι η φούσκα και η δυνατότητα αναχρηματοδότησης, γιατί σκέψτε να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Δεν ανεβαίνουν μόνο για τον δανειολήπτη τον Αμερικάνο που έχει πάρει σπίτι, αυτοκίνητο ή δεν ξέρω εγώ τι. Ανεβαίνουν και για αυτούς που δανείζονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, δηλαδή στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί έχει φρενάρει το πράγμα και όχι στους κινδύνους. Οι κίνδυνοι υπάρχουν και εξακολουθούν να είναι ανεξέλεγκτοι.
1: Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Γιάννη Αγγέλη. Καλό βράδυ από τον Αθηνά 1984.
0: Εγώ που μας ακούσα, που μιλήσαμε.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις διοργανώνονται από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μιχάλη.

0: εφικτή η σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Λιγάκη. Καλησπέρα λοιπόν.
1: Καλησπέρα Κώστα, ακριβώς 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φύση στο Κερατσίν, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνται στην περιοχή του Πειραιά. Η αυριανή μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του με συγκεντρώσεις και δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φύση, στην οδό Παύλου Φύση 60 στο Κερατσίν. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία με κατεύθυνση προς το μπλόκο της Κοκκινιές στην Ήπια. Κινητοποίηση έχουν καλέσει σωματεία, συλλογικότητες, μαθητές και φοιτητές, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν στις δράσεις μεταξύ άλλων με ενός λεπτού σιγή και κατέθεση λουλουδιών στη μνήμη του Παύλου Φύση. Να πούμε εδώ Κώστα ότι οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Ήδη πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα στο πλαίσιο των δράσεων μνήμης για τον Παύλο Φύση. Να πούμε εδώ κλείνοντας ότι από αύριο στις 2 η ώρα θα υπάρχουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα μεγάλο φάσμα της περιοχής από όπως η Λεωφόρος Σαλαμίνος, η Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Μπεζουδάλ, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει κλείσει κάποιος σταθμός λόγω της αυριανής πορείας. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να μεταφερθούμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και δει στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Τραγικός απολογισμός. 3 νεκροί, 3 νεαρά παιδιά σκοτώθηκαν τα ξημερώματα 2 η ώρα τη νύχτα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς στην Γλυφάδα. Όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα κάτω από διευκρίνησες συνθήκες και όπως όλα δείχνουν με υπερβολική ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με συνέπεια να πέσει πάνω σε έναν μαντρότυχο και η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Εκεί περιήγηκαν λόγω ότι ακούστηκε σαν μια πολύ ισχυρή έκρηξη και βγαίνοντας έξω ήταν συντρίμια. Μάλιστα η μηχανή του αυτοκινήτου είχε εκτιναχθεί αρκετά μέτρα και είχε πιάσει φωτιά. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση, πανικός και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Έσωσαν 5 ασθενοφόρα, οι πυροσβεστικοί και αστυνομικές δυνάμεις. Τα 3 από τα 5 άτομα μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τα άλλα 2 χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμια του οχήματος. Μετά από λίγη ώρα, Κώστα, έγινε γνωστό τα ξημερώματα ότι από τους 5 οι 3 δεν τα κατάφεραν, άφησαν την τελευταία τους πνοή, υπέκυψαν στα πολύ σοβαρά τραύματά τους. Πρόκειται για 2 νεαρούς 26 και 23 ετών, ενώ για το 3ο άτομο νεαρό και αυτό δεν έχει γνωστοποιηθεί, δεν είχε ταυτοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, δεν έχει γνωστοποιηθεί η ηλικία του. Οι 2 τραυματίες είναι 2 18χρονοι, οι οποίοι από το Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ήταν κρίσιμη η κατάστασή του. Τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι παραμένει σοβαρή η κατάσταση, αλλά έχει σταθεροποιηθεί. Ενώ ο δεύτερος 17χρονος είναι τραυματισμένος με πολλαπλά τραύματα, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία εξετάζει η αστυνομία ότι ίσως να γινόταν κάποια διαδικασία, ένα live μέσω social media, μέσω στο αυτοκίνητο, στο TikTok, αλλά και αυτό ίσως να μην είναι η ακριβής αιτία που να προκάλεσε το δυστύχημα, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου ο οδηγός. Ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο, λίγα δευτερόλεπτα πριν στεκόταν μια κοπέλα, η οποία γλίτωσε από καθαρή τύχη.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Επικαιρότητα κυπέλου με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα, Κώστα, και ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκών κυπέλων, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, όφι ιστορικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο, σε ένα κατάμεστο Παγκρίτιο, υποδέχεται για τη League Phase του Europa League την γερμανική Hoffenheim. Στο 14ο λεπτό είναι η αναμέτρηση, στο 0-0. Το σκορ χθες, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, ανέτρεψε το 0-1 εις βάρος του Πηγιαγγελόνη, επικράτησε με 2-1. Και πήρε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Κύπελλο Ελλάδας πριν από λίγη ώρα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1, τρομερό σκορ έτσι, και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1, ενώ για τον μπάσκετ να πούμε ότι το Super Cup Το ελληνικό Super Cup μεταφέρθηκε, δεν θα γίνει στη Ρόδο, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις ιογενούς γαστρεντερίτιδες που χτύπησαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, και μεταφέρθηκε και θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του 1984 με την Αταλία Καταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Εξαγγελίες την επόμενη εβδομάδα για εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, όπως είπε, θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Παράλληλα, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο της προσωπικής θέσης που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Με αφορμή το επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Τέλος, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Σε συνέντευξή του στον Sky, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκη τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βρουλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα ξεκινήσει με δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί. Θλίψη στην Κοζάνη για το θάνατο της 16χρονης μαθήτριας του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, το κορίτσι κατέληξε. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της, ανέφερε ότι αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή για την στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν πιλωτικά τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δήλωσε αντιδήμαρχος κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας Νίκος Χρυσόγελος στον Αθήνα 984. Με αφορμή την ημέρα Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ο κ. Χρυσόγελος αναφέρθηκε στην ανάγκη περιορισμού της χρήσης γιοταχή, προσθέτοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για 17 χιλιόμετρα δημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων, που μαζί με τα 8,5 χιλιόμετρα του βόρειου άξονα της περιφέρειας θα δημιουργήσουν δίκτυο περίπου 25 χιλιόμετρων. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε η μεγάλη συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο καμπανάκι από τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Ωστόσο, δεν διευκρίνησε ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών τις οποίες επικαλέστηκε. Να υποδεχθεί μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, κάλεσε την Τουρκία ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες. Κάλεσε μάλιστα τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να τους εγκαταστήσει στην Ατάλεια. Ο Κάτς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, ενώ ανέφερε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου μετανάστευσης του πληθυσμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Τρέξε, γιατί πάτησα το play και δεν κάνω pause.
4: Σε τι?
3: Στο επεισόδιο, τι άλλο! Είχαμε μείνει εκεί που η Nicole Kidman συνομωτεί με τις κολλητές της.
4: Ωραία.
3: Ο Night King αναμετρείται με τον δράκο της Daenerys. Ο detective Matthew McConaughey ανακρίνει έναν περίεργο πιθανό δολοφόνο.
5: Κάτσε, γιατί σε έχασα. Βάλ' τα λίγο σε μία σειρά.
6: Δύσκολο να τα βάλεις σε μία σειρά τώρα που όλες οι διάσημες σειρές της HBO ήρθαν στο Vodafone TV. Big Little Lies, Game of Thrones, Sex and the City, True Detective. Οι Avenue 5, The Outsider, Euphoria, αλλά και πολλές ακόμα είναι αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO. Vodafone TV, όλα εδώ για σένα. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Η Γλυκιά Σμωρία στο ραδιοφωνό σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Φωτοπούλου. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9 εδώ μαζί, όπως θα μας τραγουδήσει και η Μελίνα Μαβίδου.

Αυτό το πολυπόθητο μαζί λοιπόν, γι' αυτό μας τραγούδησε η Μέλινα Μαβίδου, νέα ερμηνεύτρια και δημιουργός, αφού γράφει και τους στίχους των τραγουδιών της, και τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Κίρτσος. Οι δυο τους θα εμφανιστούν σε μια εβδομάδα ακριβώς, την επόμενη Πέμπτη, για τους φίλους που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη. Θα εμφανιστούν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στην Πλάζ Αρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος, με ελεύθερη είσοδο. Δύο νέα παιδιά που όμως ήδη έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα. Μάλιστα, αυτή την εποχή είναι ενεργή και η συνεργασία τους με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή σε αρκετές συναυλίες και παρουσιάσεις καινούριων έργων του. Μέλινα Μαβίδου λοιπόν και Νίκος Κίρτσος μαζί στη Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα.

0: Λίγο πριν το σήμα μας ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι της με τίτλο «Είναι ώρα να έρθεις». Και εδώ είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το «Μαζί». Εντάξει, αυτό το «Μαζί», όπως καταλαβαίνετε, το θέλουμε πάρα πολύ, το χρειαζόμαστε. Παράληψή μου βέβαια να ευχηθώ σε όσους γιορτάζουν, και είναι μια πολύ αγαπημένη μου γιορτή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ονόματα. Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη γιορτάζουν απόψε 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες όσες έχουν αυτά τα 4 υπέροχα ονόματα. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε μια έτσι αγαπημένη μου φίλη, τη Σοφία. Αφιερωμένο το επόμενο. Πάλι μαζί.
1: Όσοι το ξέρετε, το σιγοτραγουδάτε μαζί μας.
0: Σιγοτραγουδίστε το, με τον Κωστή Μαραβέγια.
1: Μυσταγωγική. Σαν να είμαστε στο κήπο μου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 8.30 και τους τίτλους ειδήσεων, αλλά να θυμίσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η ΠΕΜ Παναγοπούλου. 2-13-09-09-100 και επίσης email στη διεύθυνση 984-onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνώνται οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις, ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουλιώτης θα προχωρήσει σε δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Ζωή και καλά στην υγεία τους είναι οι 10 λοδαποί επιβαίνονται σε καταμαράν ελληνική σημαία, στο οποίο σημειώθηκε εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Σύρου. Στη Λιθουανία οι αρχές ανακάλυψαν 12 σύραγγες στα σύνορα που είχαν σκαφτεί για διελεύσεις μεταναστών από τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Μαρτίνας Κατελίνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έτσι γλυκά και τρυφερά με το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού και τα Κιαρνάτσου περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την γλυκιά συμμορία, φυσικά με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 βραδάκι Πέμπτης στην πόλη μας, εδώ στον Αθήνα 84. Κώστας Τριανταφυλλίδης, αγαπημένος, διασκευή με κιθάρες, για το τραγούδι «Τι παράξενη κοπέλα».

Αγαπήθηκε πολύ με την φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία», την οποία την έχουμε παρουσιάσει και στην εκπομπή εδώ αρκετές φορές. Έχει άλλη μια εμφάνιση την επόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, με την καλλιτεχνική επιμέλεια και την σφραγίδα στο πιάνο του Νεοκλή Νεοφυτίδη και εννοείται τον Κώστα Τριανταφυλλίδη με τα ωραία του τραγούδια, τις διασκευές του και ανάμεσα σε αυτές και αυτό που μόλις ακούσαμε. Σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα λοιπόν στο Βεάκιο. Ας παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Ο Σωκράτης Μάλαμας διασκευάζει Άκη Πάνου.

Από το αφιέρωμα που έκανε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Απόστολο Καρδάρα, το «Αργά είναι πια αργά» που έχει τραγουδήσει ο Στράτος Διονυσίου εδώ σε ένα αρκετά διαφορετικό ηχητικά ντουέτο μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλλου. Αθήνα είναι 84 και Γλυκιά Συμμορία. Και η Μάμπαλντή και λόγια ανταλλάξαμε βαριά.

Και κάπως έτσι λοιπόν, τα δειλινά, σε αυτό το πολύ ωραίο σαμπλάρισμα, μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια. Φτάσαμε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο για τη γλυκιά συμμορία. Σε λίγο τα ρολόγια θα δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα. Ευχές πολλές και πάλι. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα σε όσες ακροάτριες και σε οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και αν δεν ακούν την εκπομπή, σε όσες έχουν αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά και καλά. Μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε το κόστος θέρμανσης να παραμείνει σε διαχειρίσιμα επίπεδα για τα νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τελική τιμή εκκίνησης θα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Όπως είπε, οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, ενώ ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομείς ενέργειας και οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν. Από τη μία, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ενώ ερωτηθείς για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο. Η αντίφαση, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστές γιατροί στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα ξεκινήσει με δραστηριότητα που είχε αναπτύξει το ζευγάρι. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν πιλωτικά τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Χρυσόγελος. Με αφορμή την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, αναφέρθηκε στην ανάγκη περιορισμού της χρήσης γιοταχή, προσθέτοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για 17 χιλιόμετρα δημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων, που μαζί με τα 8,5 χιλιόμετρα του βόρειου άξονα της περιφέρειας θα δημιουργήσουν δίκτυο περίπου 25 χιλιόμετρων. Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία των Λευτέρη Αβγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, ηγείται στην Ολομέλεια η πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ αντιθέτως η αντιπολίτευση υπερψήφισε και τις δύο περιπτώσεις. Το εισαγγελικό αίτημα που αφορά το Λευτέρη Αβγενάκη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασελάκη για υποβολή ανακριβούς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Ενώ στο μικροσκόπιο της Επιτροπής βρέθηκε και μήνυση δικηγόρου κατά τον Μακάριου Λαζαρίδη με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, καθώς τον κατηγορεί για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθήσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε μεγάλη συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων στη Τραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στο διεθνή χώρο, στη Γαλλία, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα ιδιαίτερο αυστηρό δημοσιονομικό σχέδιο για το 2027, με τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λε Κορνί να προαναγγέλει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το υψηλό δημόσιο χρέος. Μιλώντας στη Λε Φιγκαρό, ο Λε Κορνί ανέφερε ότι χωρίς τις προβλεπόμενες περικοπές, το έλλειμμα θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο 6,5% του ΑΕΠ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 προηγεί το όφι της Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσερραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύρεως προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Πόσες φορές αυτό το τραγούδι μας έχει βοηθήσει να ακουμπήσουμε πάνω τους αναστεναγμούς μας, και ας βάζουμε άλλους αναστεναγμούς από αυτούς για τους οποίους μιλάει το τραγούδι, που είναι ένα καθαρά πολιτικό τραγούδι. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, όλα είναι πολιτική. Όλα είναι η στάση μας στη ζωή. Είναι η ματιά μας, είναι αυτό που πλέον αρχίζει μάλλον και εκλείπει από το λεξιλόγιο της καθημερινότητας και του μέλλοντος. Αξίες, ιδέες. Το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» έρχεται από το δίσκο ή κύκλο τραγουδιών καλύτερα του 1979, «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Και χάρη στην ίδια μάλλον οφείλεται παραπάνω η σταθερή και διαρκής ακρόαση, το μοίρασμα αυτού του τραγουδιού, που μέχρι πρόσφατα, όπου σταμάτησε να τραγουδάει, δεν παρέλειπε να το συμπεριλαμβάνει στις συναυλίες της. Μάλιστα έκανε στο παρελθόν αφιέρωμα στο συνθέτη του τραγουδιού, ένα αφιέρωμα στο Ηρώδιο, και μαζί της είχε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Τα λόγια στο «Τίποτα δεν πάει χαμένο» τα έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης και τη μουσική ο Μάνος Λοΐζος. Και σήμερα είναι η μέρα που θυμόμαστε τον Μάνο Λοΐζο. Σαν σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 1982, σε ηλικία 44 ετών, έφυγε από τη ζωή. Ο Μάνος Λοΐζος είναι από αυτές τις περιπτώσεις του τραγουδιού μας που εξακολουθεί να βρίσκει νέους ακροατές, νέες ακροάτριες, ανθρώπους νέους που όταν πρωτοακούσουν το τραγούδι του, κάτι νιώθουν, κάτι βρίσκουν σαν να έχει γραφτεί τώρα και να έχει γραφτεί για αυτούς, να έχει γραφτεί για μας τώρα το τραγούδι του. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν το Μάνο Λοΐζο διαχρονικό και επίκαιρο. Το θέμα που ακούμε έρχεται από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, το «Σταθμό», που κυκλοφόρησε το 1968 με λόγια του φίλου του, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και είναι τραγούδια ερμηνευμένα από μια λαϊκή φωνή, το Γιάννη Καλατζή. Υπάρχουν 1, 2, 3 ορχιστρικά θέματα, όπως αυτό που ακούμε τώρα, που είναι η ρίζα μιας μελωδίας ενός τραγουδιού που τραγούδησε ο Μάνος Λοΐζος αργότερα, με λόγια που έγραψε πάλι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για να τον θυμηθούμε λοιπόν απόψε, ας ακούσουμε τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, ξεκινώντας από αυτό το «Μη με ρωτάς».

Τα τραγούδια του δρόμου, από όπου ακούσαμε και το «Μη με ρωτάς», κυκλοφόρησαν το 1974, κοντά με τον άλλο κύκλο τραγουδιών, από όπου προέκυψε ένα τραγούδι που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη χώρα μας. Τα τραγούδια του δρόμου είναι πολυσυλλεκτικά όσον αφορά τους στιχουργούς και 6 από τα 12 τραγούδια του δίσκου ερμηνεύει ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος. Αυτό είναι το τραγούδι με τα λόγια της Κοστούλας Μητροπούλου.

Έτσι ξεκινάει ο δίσκος, τα τραγούδια του δρόμου, τραγούδια για δρόμους χιλιοπερπατημένους, κάποτε τους περπατάμε διάφορα, κάποτε μπορεί και να στεκόμαστε, αν κάποιος μας δείξει κάτι και να σκεφτούμε την ιστορία του δρόμου. Έτσι έκανε μάλλον σε αυτό το δίσκο ο Μάνος Λοΐζος. Ήθελε μέσα σε χρόνια που ερχόντουσαν και μοιάζανε να είναι ξέγνιαστα, να μας κάνει να μην ξεχάσουμε την ιστορία των δρόμων που ακόμη περπατάμε. Το τραγούδι του δρόμου, το τραγούδι δηλαδή που είναι πιο κοντά στον τίτλο του δίσκου, είναι ένα τραγούδι με την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο.

Μάνος Λοΐζος με την κιθάρα του, με αυτή τη φωνή που πότε χαμογελάει, πότε είναι συγκινημένη, σχεδόν εύθραυστη από ιστορίες που έχει κουβαλήσει άλλων παλιότερων, και νιώθει την ευθύνη, την υποχρέωση να τις μεταδώσει αυτές τις ιστορίες και στους μετέπειτα ανθρώπους. Και με αυτή την ενορχιστρωτική σκέψη που όταν αφήνει την μοναξιά, τη μοναχικότητα της κιθάρας και φέρνει και άλλα όργανα, πάλι είναι σαν να γράφει με την κιθάρα στο νου του, αλλά θέλει να γίνει μοίρασμα και με άλλα όργανα. Το μπουζούκι, ας πούμε, στο τραγούδι που θα ακούσουμε, είναι σαν ένα κάλεσμα. Ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί να ακούσουμε ένα τραγούδι, και ας μιλάει για ένα άλλο όργανο, για το ακορντεόν. Τα λόγια, η ποίηση είναι του Γιάννη Νεγρεπόντη.

Ο Μέρμιγκας είναι ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που έχει αγαπηθεί πολύ και τραγουδιέται ακόμη σε συναυλίες και από άντρες, ερμηνευτές, τραγουδοποιούς, αλλά και από γυναίκες. Έγραψε τραγούδια σαν παιδικά, έγραψε τραγούδια παιδικά και κυκλοφόρησαν αρκετά μετά το φεβιό του το 1995 και ο δίσκος αυτός ονομάστηκε «Κάτω από ένα κουνουπίδι». Πολύ συμμετοχικός όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες. Εκεί μέσα όμως υπάρχουν και κάποιες ανέκδοτες, ηχογραφήσεις με τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο. Αυτός είναι ο τρόπος που τραγουδάει, αφηγείται, παίζει το «Κάτω από ένα κουνουπίδι».

Καθόταν και σκεφτόταν να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν γέλισε το κουνουπίδι.

Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε με τη φωνή του ο Μάνος Λοΐζος. Είναι 1970, είναι ο δεύτερος δίσκος του με τραγούδια που γράφει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τα ερμηνεύουν ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρίζα Κόχ, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Καλατζής. Από εκεί έρχεται το «Έχω έναν καφέ, ναι» ή η «Τζαμάικα». Από εκεί έρχεται και ο «Σεβάχο θαλασσινός». Και είναι χρόνια που τα μάτια θέλουν να ταξιδέψουν σε ελεύθερες, ανοιχτές θάλασσες και δεν μπορούν. Γι' αυτό το θέμα φτιάχνει έναν ολόκληρο δίσκο μελοποιώντας την ποίηση ενός Τούρκου ποιητή, κομμουνιστή επίσης, όπως ήταν και ο Μάνος Λοΐζος, και τα δουλεύει καιρό, τα ηχογραφεί με μια κιθάρα σαν demo για να τα κάνει έναν ολοκληρωμένο δίσκο, αλλά δεν πρόλαβε. Ο δίσκος «Γράμματα στην αγαπημένη» με την απόδοση στα ελληνικά από τον Γιάννη Ρίτσο της ποίησης του Ναζίμ Χικμέτ κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατό του, το 1983.

Γράμματα στην αγαπημένη ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ με απόδοση στα ελληνικά από τον Γιάννη Ρίτσο, Μάνος Λοΐζος με τη φωνή του, με την ερμηνεία του, με τη μουσική του, με την κιθάρα του αγκαλιά, που με αυτό το δίσκο και αυτό τον κύκλο τραγουδιών είναι σαν να αγκάλιασε όλους τους πριν, όλους τους μετά και αυτούς που ακόμη θα έρχονται τραγουδοποιούς του ελληνικού τραγουδιού. Σε αυτά τα τραγούδια ο Μάνος Λοΐζος σκέφτεται και λειτουργεί διπλά και ως συνθέτης μελοποιώντας έναν ποιητή, αλλά και ως τραγουδοποιός. Και η ρίζα των τραγουδοποιών έρχεται από χρόνια πολύ πολύ πολύ μακρινά. Και είναι η στιγμή που ένας άνθρωπος απομονώνεται, αποτραβιέται από τον πολύ κόσμο, έχει το βλέμμα του στους πολλούς, αλλά τραγουδάει, στοχάζεται, αναστενάζει μόνος του για τους πολλούς. Για τους πολλούς ή για ένα πρόσωπο.

Ας παραμείνουμε για ένα ακόμη τραγούδι σε αυτό τον κύκλο τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου. Ξανά, ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ, απόδοση στα ελληνικά από τον Γιάννη Ρίτσο, και αυτό είναι το τραγούδι που ίσως περισσότερο έχει ακουστεί, το «Λίγα γαρούφαλα».

Έχει υποθεί πως ο Μάνος Λοΐζος έλεγε ότι η μουσική πρέπει να αρέει, να σφυρίζεται, να μπορεί να σφυρίζεται, να μπορεί η μελωδία ενός τραγουδιού να ψιθυρίζεται. Και οι ερμηνείες του στα περισσότερα τραγούδια του είναι ένας ευγενικός ψίθυρος. Τον ακούμε ξανά με τα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου. «Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε».

Το 1980 ο Μάνος Λοΐζος κυκλοφορεί το «Για μια μέρα ζωής». Πολυσυλλεκτικός δίσκος όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες αλλά και τους στιχουργούς. Εκεί γράφει ένα τραγούδι ο ίδιος και στα λόγια και το ερμηνεύει. Και αν λέγαμε νωρίτερα ότι οι ερμηνείες του είναι ένας ευγενικός ψήθυρος, με την ερμηνεία του στο τραγούδι που θα ακούσουμε, δείχνει πως το ερωτικό τραγούδι δεν χρειάζεται να φωνάζεται, δεν χρειάζεται να κραυγάζει για να δείξει την αφοσίωση, για να δείξει τον έρωτα.

Σ' ακολουθώ και από αυτό τον ίδιο δίσκο, το «Για μια μέρα ζωής», έρχεται ένα άλλο ντουέτο, σαν εκείνο το «Τίποτα δεν πάει χαμένο», με το οποίο ξεκινήσαμε, το οποίο έχουμε αγαπήσει και ακόμη αγαπάμε να ακούμε. Ο Μάνος Λοΐζος καλεί τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδήσουν μαζί το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», με τα λόγια του Φόντα Λάδη.

Μάνος Λοΐζος, αν σήμερα έφυγε 17 Σεπτεμβρίου του 1982, ακούσαμε κυρίως τον ίδιο να τραγουδάει τα τραγούδια του, να ερμηνεύει με τη φωνή αυτή της λεπτότητας, της ευγένειας, που κεντράρει στην ουσία των πραγμάτων. Το 1971 υπογράφει τη μουσική στην ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Κλείνουμε με το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κινδύνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Πήρα από το Πασόκ για την κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό κόστος και το επίδομα ανεργίας μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάου Τρίκουπη κάνει λόγο για κραυγαλαία αντίφαση, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Επίσης, σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, το Πασόκ αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέβλημα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά του στοιχεία και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Τη μοιάρση της βουλευτικής αρσιλίας του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ αντιθέτως η αντιπολίτευση υπερψήφισε και στις δύο περιπτώσεις. Το εισαγγελικό αίτημα που αφορά στο Λευτέρη Αυγενάκη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Για τον Μακάριο Λαζαρίδη, μήνυση δικηγόρου με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του. Επίσης, η Επιτροπή εισηγείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για δύο υποθέσεις. Η πρώτη αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισσας και η δεύτερη σε μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη. Την Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η τελική απόφαση. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε η μεγάλη συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην κεντρική Σουηδία, 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε πεδίο βολής, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, ενώ τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για έκρηξη. Διατάχθηκε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος στο πεδίο βολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση βλημάτων που δεν είχαν εκραγεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦΗ νίκησε με σκορ 2-0 τη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με το Πρωθυπουργό να εκτιμά πως η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Πειρά από το Πασόκ για την κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό κόστος και το επίδομα ανεργίας μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για κραυγαλαία αντίφαση, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Στο ερώτημα εάν οι εξαγγελίες ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει περισσότερα μέτρα, το 24,7% εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις ήταν ανάλογες των οικονομικών περιθωρίων. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που ECOFIN στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται τώρα οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξάπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ, η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου, είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις. Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανάψει το πράσινο φως στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά πως η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξη του στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενο στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε πως δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Πειρά από το ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό κόστος και το επίδομα ανεργίας μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για κραυγαλαία αντίφαση, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά. Το 30,2% των ερωτηθέντων θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Στο ερώτημα εάν οι εξαγγελίες ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% θεωρεί πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει περισσότερα μέτρα, ενώ το 24,7% εκτιμά πως οι παρεμβάσεις ήταν ανάλογες των οικονομικών περιθωρίων. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με γραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Όταν το πλήρωμα κλήθηκε να παραλάβει το Γιώργο Μαζονάκη, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται πως οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προσθεθεί σε όσα είχε καταγγείλει και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, υποστηρίζοντας πως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν γιατρό να πραγματοποιεί κάρπα με το ένα χέρι, ενώ κατά τον ίδιο τραγουδιστής δεν βρισκόταν στην ενδεδειγμένη οριζόντια θέση. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στο διεθνή χώρο, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Απόψε το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΕΛ 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. 84.

Μαρσέλ Μουλουτζή, Λαβικιβά, Λαβικισαμβά, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ζωή που πάει, η ζωή που περπατάει, ενίοτε με πολύ πολύ δυσάρεστα γεγονότα, όπως το σήμερα που έχει αρκετά δυσάρεστα. Αναφέρομαι στην δολοφονία του Παύλου του Φίσα, σαν σήμερα το 2013 στις 18 Σεπτεμβρίου, από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη η καταδίκη των κομμάτων του συνταγματικού τόξου. Ο Παύλος Φίσας ήταν ένας μουσικός γνωστός στους κύκλους της ελληνικής hip-rap σκηνής με το ψευδόνυμο Κίλαχ P. Η δολοφονία του από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά το Σεπτέμβριο του 2013 τον κατέστησε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και αποκάλυψε ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλώς ένα ακροδεξιό κόμμα, αλλά μια οργάνωση με χαρακτηριστικά εγκληματικής συμμορίας. Ο Παύλος Φίσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1979 στο Πέραμα, στους κόλπους μιας εργατικής οικογένειας. Ο πατέρας του δούλευε στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Περάματος και ο ίδιος, μόλις τελείωσε το σχολείο, είχε εργαστεί σε παρόμοιες δουλειές. Η μεγάλη του αγάπη ήταν η μουσική. Έχοντας συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής, όπως ο Δημήτρης Μετζέλος από τους Ημισκούμπρια, είχε αρχίσει να διαμορφώνει το προσωπικό του στυλ και σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, μετέχοντας σε δισκογραφικές συλλογές, αλλά και σε συναυλίες στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του μιλούσε για το προσφυγικό και τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Δεκεμβριανά του 2008 και του Κάρλο Τζουλιάνι στις διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης το 2001 στη Γένοβα. Είχε αναπτύξει αντιφασιστική δράση, αν και δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, όπως είχε δηλώσει ο πατέρας του. Δημοσιεύματα πάντως τον φέρουν να ήταν μέλος του πολιτικού σχηματισμού της ακροαριστεράς Ανταρσία. Το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο Κίλαχ Πι σήμαινε Killer of the Past, φωνιάς του παρελθόντος. Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φίσας είχε πάει μαζί με την κοπέλα του σε μια καφετέρια του Κερατσινίου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain για το Champions League. Εκεί διαπληκτίστηκε με κάποια άτομα, τα οποία με τα κινητά τους κάλεσαν ενισχύσεις. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως μια διαμάχη για το ποδόσφαιρο, στη συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι είχε βαθύτερα πολιτικά κίνητρα, καθώς αυτοί που έσπευσαν στην καφετέρια ήταν μέλη των τοπικών οργανώσεων της Χρυσής Αυγής. Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν το περιστατικό είδαν τον Παύλο Φίσα να κοίται αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013. Όσο έχει ακόμα τις αισθήσεις του, φέρεται να επέδειξε τον 45χρονο Γιώργο Ρουπακιά, οδηγό φορτηγού, ως δράστη εναντίον του της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, πολιτικών και δικαστικών. Ο Ρουπακιάς προφυλακίστηκε για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και η δίκη του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015. Αποτελεί ένα από τα κεφάλαια της μεγάλης δίκης της Χρυσής Αυγής με τους συνολικά 69 κατηγορουμένους, από τους οποίους ξεχωρίζει ο αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονιών. Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2020. Η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση σε μια ιστορική απόφαση, κόντρα στην πρόταση που είχε υποβάλει ο εισαγγελέας ή εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου, ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και πως όλες οι ενέργειες είναι μεμονωμένα περιστατικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους, αφαιρώντας δηλαδή την πολιτική κατεύθυνση στις εγκληματικές δράσεις της Χρυσής Αυγής. Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ο Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παπάς, Ματθεόπουλος, Παναγιώταρος, Γερμενής, και ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι, βουλευτές και 2 πυρηνάρχες. Νωρίτερα, ο Γιώργος Ρουπακιάς είχε κριθεί ένοχος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον Παύλο Φίσα.
Από τους υπόλοιπους 17 για την ίδια υπόθεση, οι 15 κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια. Αναστάσιος Μάριος Αναδιώτης, Γεώργιος Δήμου, Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, Ιωάννης Βασίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος Καρκόρκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρας, Γεώργιος Πατέλης, γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, πυρηνάρχης της οργάνωσης, Γεώργιος Σκάλκος, Γεώργιος Σταμπέλος, Λέων Τσαλίκης, Αθανάσιος Τσάρβας, Νικόλαος Τσάρβας και Αριστοτέλης Χρυσαφίτης. Με το άκουσμα της απόφασης, η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα, ξέσπασε σε λυγμούς και το ακροατήριο σε χειροκροτήματα. Ο Παύλος τα κατάφερε. «Γιέ μου», είπε με την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

Και βέβαια πολλές εκδηλώσεις, πολλές μεγάλη πορεία, ειδικά στον Κερατσίνη, στην περιοχή που γεννήθηκε και έζησε ο Παύλος ο Φίσας. Χιλιάδες κόσμος. Εμέρα μνήμης. 9 χρόνια τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα είναι εκεί. Όπως και στα 9 χρόνια, δήλωσε μεταξύ άλλων η Μάγδα Φίσα, ενώ προσέθεσε ότι ξεκινάει σε 2ο βαθμό.

Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο Αθήνα 984 με τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο. Διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Όπως λέμε, είμαστε και σήμερα και νυχτερινά, το λέμε καθημερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και σε γεγονότα και σε πόλεις, αλλά και σε γεγονότα και κοντινά και μακρινά. Διανθίζοντας λοιπόν με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τη βία. Τι λένε για τη βία ανά τον κόσμο, ανά τους αιώνες. Αγαπάμε, λέει, τη βία και γι' αυτό προσέχουμε πολύ λίγο ποιες είναι οι συνέπειές της. Είναι φράση του Ραλφ Γουόλ Έμερσον. Γιατί, λέει, υπάρχει ένα καταπληκτικό του Μπέρτολ Μπρέχτ, γιατί να λέμε βία τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν. Μπέρτολ Μπρέχτ. Η βία ενεργεί με τυφλή δουλικότητα και όχι ελεύθερη θέληση. Ο Μπεν Τζόνσον. Η βία που θα επιβάλλεις τον εαυτό σου για να γίνεις πιστός σε ό,τι αγαπάς, δεν διαφέρει καθόλου από την απιστία. Ο Φρανσουά ντε λα Ροσφουκό. Θερίζεις αυτό που σπέρνεις. Η βία προκαλεί τη βία. Πέρσι Σέλεϊ. Καμία δύναμη, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν μπορεί να τεντώσει μια χορδή, όσο λεπτή κι αν είναι αυτή, πάνω σε οριζόντια γραμμή που είναι απολύτως ευθεία. Βίλιαμ Χιούελ. Το σιδερένιο λεπίδι πολλές φορές προκαλεί πράξεις βίας. Όμηρος.

Κατσαγκράντε και Λούτσο Ντάλα. Πώς θα μπορούν να συμβούν σε μια πλατεία? Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1946, η Edith Piaf δίνει μια συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 χρονών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Mon Dieu, μια συγκλονιστική ερμηνεία από την Edith Piaf, Θεέ μου. Σαν σήμερα το 1851 βγαίνει το πρώτο φύλλο της New York Times. Η εφημερίδα λοιπόν The New York Times ιδρύθηκε το 1851 από τον Henry Jarvis Raymond και τον George Jones με το πρώιμο φύλλο The New York Daily Times. Από τις πρώτες τις ημέρες η εφημερίδα ξεχώρισε για τη σοβαρότητά της και τη δέσμευσή της στην τεκμηριωμένη ανεξάρτητη δημοσιογραφία, κάτι που προσπάθησε να διατηρήσει όλες τις επόμενες πολλές δεκαετίες που ακολούθησαν. Το σύνθημά της «All the news that fit to print», όλες οι ειδήσεις που αξίζουν να τυπωθούν, δεν ήταν απλώς σλόγγαν, αλλά στάση ζωής. Ακόμα και όταν οι Times χρειάστηκε να δημοσιεύσουν άβολες αλήθειες, όπως το Pentagon Papers το 1971, ένα από τα πιο ιστορικά χτυπήματα κατά της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Η εφημερίδα των 100 συν Πούλιτζερ, οι New York Times, έχουν κερδίσει περισσότερα από 130 βραβεία Πούλιτζερ, το πιο υψηλό δημοσιογραφικό βραβείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός ρεκόρ. Κάλυψαν όλα τα μεγάλα γεγονότα από τους δύο παγκοσμίους πολέμους μέχρι τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και την πρόσφατη πανδημία του COVID-19. Με δυνατή ερευνητική δημοσιογραφία, επιδραστικές απόψεις και συνεργάτες, κολοσσούς όπως ο Τόμας Φρίντμαν, η Μόρεν Ντάουντ, ο Πολ Κρούγμαν, η εφημερίδα απέκτησε παγκόσμια βαρύτητα. Αν και κάποτε το χαρτί ήταν το κύριο της μέσων, οι New York Times κατάφεραν να προσαρμοστούν στην νέα εποχή. Σήμερα μετρούν πάνω από 10 εκατομμύρια ψηφιακούς συνδρομητές. Κατά την προεδρία του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει επανειλημμένα το περιεχόμενο των New York Times fake news και την εφημερίδα ως εχθρό του λαού, ενοχλημένος από την κριτική και τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που έπληκταν την εικόνα του. Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει την εφημερίδα με αγωγές και ακόμα με κλείσιμο. Μια δήλωση που, αν και θεσμική, αδύνατη, αναδεικνύει την τεταμένη σχέση της εξουσίας με τον τύπο. Για τους επικριτές του Τραμπ, η εφημερίδα παραμένει φάρος ανεξαρτησίας. Για τους υποστηρικτές του, είναι σύμβολο μιας φιλελεύθερης ελίτ που διαμορφώνει την κοινή γνώμη χωρίς λογοδοσία. Όλα αυτά σε μια εποχή μετά αλήθειας, όπου οι χρήστες διαμορφώνουν άποψη και αντίληψη μέσα από τους αλγορίθμους που εξατομικεύουν πλήρως την πληροφορία και λαμβάνουν διαμορφώνοντας μια πραγματικά βασισμένη, όχι σε αντικειμενικές πληροφορίες, αλλά σε όσα οι ίδιοι θέλουν να ακούν και να βλέπουν. Παρά την πολεμική και τις προκλήσεις, οι New York Times συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ενημέρωσης για εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Είτε συμφωνεί κανείς με την γραμμή τους είτε όχι, είναι αδύνατο να αγνοήσει τη σημασία τους στη διαμόρφωση της παγκόσμιας δημόσιας αναζήτησης.

αυτό το σουέι του Dean Martin, αυτή τη φορά από τον Michael Bublé. 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου ξημέρωσε, γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Είναι Διεθνής ημέρα διάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, πόσο σημαντική, και Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Πάντοτε λοιπόν αυτά τα επαιτειακά έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Ο έλεγχος των υδάτων είναι από τα πολύ πολύ σοβαρά. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του ελέγχου των υδάτων διεξάγεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Καθιερώθηκε το 2003 από την Αμερικανική εταιρεία American Clean Water Foundation και από το 2008 τα εκπαιδευτικά και τα της προγράμματα πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσμου υπό την καθοδήγηση της Earth Eco International των αδερφών Κουστό, παιδιών του διάσημου θαλασσοπόρου Jacques Yves Cousteau.

Γεγονότα λοιπόν ιστορικά, και το 1827 στις 18 Σεπτεμβρίου λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, σκάλα σαλώνων, ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστηριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Ο Φραγκίσκος Άστινγκς, φιλέλληνας που αναδιαμόρφωσε το ελληνικό ναυτικό, ο Άγγλος αξιωματικός λοιπόν του πολεμικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας και ένθερμος φιλέλληνας, υπήρξε εμπνευστής και κυβερνήτης του πρώτου ελληνικού τροχύλατου ατμόπλοιου. Ο Φρανκ Άμπεϊ Χέιστινγκς, γνωστός σε εμάς με το εξελληνισμένο όνομα του Φραγκίσκος Άστινγκς, ήταν Άγγλος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας και ένθερμος φιλέλληνας. Πήρε μέρος σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις της Ελληνικής Επανάστασης και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο τελευταίο στάδιο του αγώνα. Ο Φραγκίσκος Άστινγκς γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1794 στο Λέστερ της Αγγλίας και ήταν γιος του στρατηγού Sir Charles Hastings. Υπηρέτησε στην αρχή της σταδιοδρομίας του στο Βρετανικό ναυτικό, όπου διακρίθηκε ως πυροβολητής, απομακρύνθηκε όμως το 1819 ενώ βρισκόταν στην Ιαμαϊκή Τζαμάικα για πειθαρχικό παράπτωμα. Μετά την απόλυσή του πήγε στη Γαλλία, όπου επηρεάστηκε από τις φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και στις 12 Μαρτίου του 1822 έφυγε από τη Μασαλία με τον Αμερικανό φιλέλληνα τον Τζόρτζ Τσάρβις και έφτασε στην Ίδρα στις 3 Απριλίου. Συνάντησε τον άβαρχο τον Μπάζη και λίγες μέρες αργότερα στην Κόρινθο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που τον δέχτηκε με πολλή επιφύλαξη, πιστεύοντας ότι ήταν κατάσκοπος των Τούρκων. Με την υπομονή του Τσάρβις όμως, ο Μαυροκορδάτος μεταπίστηκε και δέχτηκε να καταταγεί ο Άγγλος φιλέλληνες στο ναυτικό. Ο Άστινγκς με την μικρή του πείρα είχε αποκτήσει και με την γνώση της ευρωπαϊκής τακτικής του ναυτικού πολέμου, πίστευε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας του ελληνικού στόλου ήταν η οργάνωσή του και ο συγχρονισμός του με ατμήλατα πλοία και με την αύξηση της δύναμης πυρός των ναυτικών μονάδων.

Ο Άστινγκς λοιπόν, ο φιλέλληνας, ο οποίος είχε πρόταση να εξυγχρονιστούν τα ατμήλατα προς την, αυτή την κατεύθυνση, κινήθηκε επίμονα, και όταν πληροφορήθηκε ότι είχε φτάσει στην Κεφαλινία ο Λόρδος Βίρον και ότι θα διέθετε σεβαστό χρηματικό ποσό για τον ελληνικό αγώνα, του απίστηνε λοιπόν σχετικές επιστολές με τις απόψεις του και προσπάθησε να τον πείσει για την ορθότητα των σχεδίων του. Στο μεταξύ, στις 11 Μαΐου του 1823 το εκτελεστικό σώμα διορίστηκε ο Άστινγκς ως αρχηγός της πυροβολικής οπλοφορίας δια την εκστρατεία της νήσου Κρήτης υπό τις διαταγές του αρμοστή του νησιού Εμμανουήλ Τομπάζη. Ενώ δεν φαινόταν να αποδέχεται τις εισηγήσεις του για την ανανέωση των πολεμικών μέσων που τη θεωρήσε πολυδάπανη. Το 1824 ο Άστινγκς υπέβαλε υπόμνημα στην ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο ανάπτυσε λεπτομερώς τις απόψεις του. Δήλωνε ότι θα διέθετε και ο ίδιος σημαντικό ποσό και θα επιστατούσε στην κατασκευή αυτοκινήτου πολεμικού πλοίου. Ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου. Με τις προσπάθειές του στο βουλευτικό σώμα ενέκρινε την εισαγωγή του, αλλά τελικά ναυπηγήθηκε η καρτερία το 1825. Στις 11 Οκτωβρίου του 1826 η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος με έγγραφό της ανέθετε στην κυβέρνηση του πλοίου, του πλοίου στον Άστινγκς και όριζε να αποτελεί μέρος του ελληνικού στόλου υπό τας οδηγίας του στολάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Η καρτερία 400 τόνων με 8 πυροβόλα και έτερα ψηλά όπλα και εφόδια πολεμικά έλαβε ενεργό μέρος στον αγώνα. Από τη δράση της καρτερίας υπό τον Άστινγκα άξιζε να αναφερθούν ο αποκλεισμός των παραλίων της Ερέτριας το 1827 και ο βομβαρδισμός του Οροπού, όπου κυριεύτηκαν δύο τουρκικά πλοία, η ανατίναξη της τουρκικής πυρηδιτα αποθήκης στο βασιλάδι της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου το Δεκέμβριο του 1827, καθώς και η επιχείρηση το Μάιο του 1828 εναντίον των τουρκικών δυνάμεων του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Στην επιχείρηση αυτή, στις 11 Μαΐου του 1828, ο Άστινγκς τραυματίστηκε σοβαρά από υπερβάλλοντα ζήλο και την 1η Ιουνίου του 1828, με το 20 Μαΐου με το Ιουλιανό ημερολόγιο, άφησε την τελευταία του πνοή στο λιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η σωρός του μεταφέρθηκε με το πολεμικό πλοίο Ελβετία στο Λουτράκι και κατόπιν με το πλοίο Αθηνά από το Καλαμάκι στην Αίγινα, όπου βαλσαμωμένος τοποθετήθηκε στην κρύπτη της εκκλησίας του Ορφανοτροφείου. Η επίσημη κηδεία του έγινε το Μάιο του 1829 στην επέτειο του θανάτου του στον Πόρο, όπου ήταν ο κεντρικός ναύσταθμος της ελεύθερης Ελλάδας. Η σωρός του μεταφέρθηκε με το πλοίο Καρτερία, στο οποίο επέβαινε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και με συνοδεία μοίρας πολεμικών πλοίων. Τον επικίδιο εκφώνησε ο ιστορικός της Επανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης. Ο στρατηγός Τόμας Γκόρντον, που υπηρέτησε στον πόλεμο και έγραψε την ιστορία του, αναφέρει σχετικά: αν υπήρξε κάποιος πραγματικά χρήσιμος φιλέλληνας, αυτός ήταν ο Χέιστινγκ. Δεν πληρωνόταν και εξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του για να συντηρεί την καρτερία. Μάλιστα, όταν αυτός που αγόρασε και τα πυροβόλα του πλοίου αυτού, το πλοίο του επίσης ήταν το μοναδικό του ελληνικού ναυτικού που τηρούσε τους κανόνες της ναυτικής πειθαρχίας.

το αρχείο του Άστιγκος σώζεται στην Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα της βιβλιοθήκης του ιστορικού George Finlay, ενώ η καρδιά του που την διατήρησε ο Finlay έχει ταφεί στην Αγγλικανική Εκκλησία των Αθηνών. Τρεις δρόμοι στην Ελλάδα φέρουν το όνομά του. Είναι την οδό Άστιγκος, τη συναντάμε στο μοναστηράκι της Αθήνας, στην Πάτρα και στην Ιταία της Φθιώτιδος.

Απαραίτητο, απαραίτητο. Για τους δύο Ζωνεβιέφ, τον Ζαν Πολ, αλλά και τους πολλούς φρανκοφόρν φίλους μας. Απαραίτητο λοιπόν και Yves Montand. 1924 και 18 Σεπτεμβρίου το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στην ΑΕΚ. Το 1931 σαν σήμερα, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδος, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη.

François Hardy, comment te dire adieu, πώς μπορώ να σου πω εγώ αντίο. Λοιπόν, comment te dire adieu, δεν μπορώ να σου πω αντίο. Λοιπόν, ζητάτε καλησπέρα λοιπόν στην Μαρίνα, εντός των τυχών της πόλης, Αθήνο κεντρικό κορίτσι. Στο δεύτερο μέρος θα διανθίσουμε τα των Αθηνών μας, Μαρίνα. Λοιπόν, Λίλη Μαρλέν, θες να ακούσεις και την ιστορία, ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Το κορίτσι κάτω από τα φανάρια είχε τόσο μεγάλη απήχηση που το υιοθέτησαν ακόμα και οι Βρετανοί με τη φωνή της Μάρλεν Ντίτριχ, η αφίσα της ομώνυμης γερμανικής δραματικής ταινίας με το θέμα της ζωής της Λάλε Άντερσεν και πρωταγωνίστρια με την Χάνα Σιγκούλα, έγινε και σύγχρονη ταινία μαζί με το εμβατήριο Έρικα, η Λίλη Μαρλέν, έγινε το πιο διάσημο τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς να έχει κανένα πολεμικό μήνυμα, αλλά ισχυρότατη προπαγανδιστική δράση. Ακούγοντάς το, οι Γερμανοί στρατιώτες νοσταλγούσαν την πατρίδα και πολεμούσαν με μεγαλύτερο πάθος για αυτήν. Η Λίλη Μαρλέν ήταν ένα παλιό γερμανικό ερωτικό ποίημα που φέρεται, ναι, κατά τη διάρκεια και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου γράφτηκε το 1915 από τον γερμανό στρατιώτη Hans Leib με τίτλο «Das Lied eines», δεν ξέρω γερμανικά, λίγο πριν φύγει για το ρωσικό μέτωπο. Μάλιστα λέγεται ότι το έδωσε στο κορίτσι του τραγούδια το ονόματα των δύο ερωμένων του, της μανάβισσας Λιλή και της νοσοκόμας Μαρλέν. Ενώ λοιπόν ο Χίτλερ είχε ανέβει ήδη στην εξουσία, το ποίημα μελοποιήθηκε και το 1939 ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την γερμανίδα τραγουδίστρια Λάλε Άντερσεν με τίτλο «Das Mädchen», τέλος πάντων στα ελληνικά θα σας το πω, «Το κορίτσι κάτω από τα φανάρια». Αμέσως οι Γερμανοί το λάτρεψαν. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Χίτλερ, αν και ο Γκέμπελς το έβρισκε, λέει, καταθλιπτικό και ότι του έριχνε το ηθικό των στρατιωτών. Καθώς οι ευρωπαϊκοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που καταλαμβάνουν τότε, τους καταλαμβάνονταν από τους Ναζί, το έπαιζαν συχνά τη Λίλη Μαρλέν ως το πιο πρόχειρο στη δισκοθήκη και χωρίς ιδιαίτερο προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Είναι αλήθεια ότι η μελωδία του έγινε τόσο διάσημη που το τραγούδι μέσα σε λίγα χρόνια διαδόθηκε ακόμα και στη Βόρεια Αφρική και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους και μάλιστα μεταγλωτισμένο. Τελικά λοιπόν οι Ναζί και οι σύμμαχοι το αγάπησαν με τον ίδιο τρόπο και έμεινε στην ιστορία. Ο Βαγγέλης μου λέγεται, ο Λίλη Μαρλέν, να το πω, πόσα ξέρει αυτό το παλικάρι και είναι μόλις 32 ετών, με τα μικρά τους ονόματα του κοριτσιού που περιμένει τον αγαπημένο της κάτω από τα φανάρια. Προλαβαίνω να βάλω Λίλη Μαρλέν λιγάκι μέχρι να δώσουμε. Μάκη Τσαρούχα, Λίλη Μαρλέν, ξεκίνησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το είχαν μετά οι Χιτλερικοί, αλλά το αγάπησαν και οι σύμμαχοι, γιατί είναι ένα καθαρός ερωτικό τραγούδι. Προλαβαίνω να το βάλω ή όχι? Να το βάλουμε, λίγο να βάλουμε. Για το Μάκη το Τζαρούχα, εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές σε κύριε Δελτίο Δήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής Κομισιόν ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθεί για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Πειρά από το Πασόκ για την κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό κόστος και το επίδομα ενεργείας, κάνει λόγο για κραυγαλαία αντίφαση, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Αρνητική είναι η συνολική υποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31% τις αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέροντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά, ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεκάδες είναι οι νεκροί σε συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική ενημέρωση, Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΕΛ 1-1. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. 84.

Τώρα μεγαλοκοπέλα στα 40 είναι υπερβολή στην εποχή μας. Το τραγούδι όμως χαριτωμένο και πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγουδάκι μετά με τις 1-2-3 swing για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και μεταφερόμαστε καθημερινά σε τόπους, γεγονότα και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Σαν σήμερα λοιπόν το όνομα της πόλης Αθήνας, η Αθήνα λοιπόν γίνεται η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Αυτό έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834. Όλοι ξέρουμε ότι το όνομα της Αθήνας προέρχεται από την προστάτητα θεά Αθηνά. Στα παλαιότερα ελληνικά όμως μαρτυρείται και στα ομηρικά έπι το όνομα της πόλης ήταν στον ενικό ως Αθήνη και αργότερα μετατράπηκε στον πληθυντικό ως Αθήνε, όμοια με άλλες πόλεις, Θήβε, Μυκήνε. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος από το 1834 και η μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας. Η αρχαία Αθήνα, αρχικά οικισμός πάνω στην Ακρόπολη, εξελίχθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Η καταγεγραμμένη ιστορία της φτάνει έως το 3200 π.Χ. Από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξελίχθηκε σε μια πανίσχυρη πόλη κράτος που αναπτύχθηκε παράλληλα με το λιμάνι της, το οποίο αρχικά ήταν το Φάληρο και αργότερα ο Πειραιάς. Υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο των τεχνών, της γνώσης και της φιλοσοφίας, έδρα της Ακαδημίας του Πλάτωνος και του Λυκείου του Αριστοτέλη. Αναφέρεται ευρέως ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Συχνά η αρχαία Αθήνα, όπως και γενικότερα η Ελλάδα εκείνης εποχής, χαρακτηρίζεται λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Η θεά Αθηνά, κατά την ελληνική μυθολογία, ήταν η θεά της σοφίας, της ελιάς, της στρατηγικής και του πολέμου. Παλαιότεροι τύποι του ονόματος της θεάς ήταν οι τύποι Αθάνα, δωρικός τύπος, και Αθήνη. Το δε όνομα Αθηνά που τελικά επικράτησε προέκυψε από το επίθετο Αθανέα που συνερέθηκε σε Αθηνά, Αθηνά. Στον πλατωνικό λοιπόν κρατήλο το όνομα Αθηνά ετυμολογείται από το Αλφα Θεό και Νόα ή Ήτα Θεό και Νόα, δηλαδή η νόηση του Θεού. Συσχετίζεται από τους Ετρούσκους με τη θεά Μινέρβα και αργότερα από τους Ρωμαίους ως Μινέρβα.

Μαγική πόλη, μαγική Αθήνα, άκρος αθηνοκεντρική τύπη μου. Λόγια ποιητών για την Αθήνα. Πρωί και λιοπερίχητη και λιοκαλή είναι η μέρα. Και η Αθήνα ζαφυρόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι. Κωστής Παλαμάς, Νίκος Καρούζος. Στιγμές της Αθήνας. Αθήνα πόλης όνειρο. Δροσερά, φωνές της νεότητας, όπου κύλησε στον θάνατο. Νύχτα πέρασε ο Θεός από τη δική σου ομορφιά. Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Οράτιος εν Αθήνες, εις της ετέρας Λέας το δωμάτιον, όπου κομψώτης πλούτος κλείνει απαλή, νέος με ιασμούς εις τας χείρας, ομιλεί κοσμούσιν τους δακτύλους του, λύθη πολύ. Κώστας Καριωτάκης, Αθήνα, ώρα γλυκιά, ξαπλώνει ωραία, δωμένη, η Αθναπρίλη σαν ετέρα, είναι οι δονές τα μοίρα στον εθέρα. Στρατής Τσίρκας, Αθήνα το 1938. Ένα ταξίδι στην Αθήνα, όνειρο χαϊδεμένο. 20 χρόνια, οθύμηση. Παιδιάστηκες με το τραγούδι. Στο Ζάπιο μια μέρα. Και νοσταλγικές, νεανικές γραμμές. Με τα γράμματά της. Τα γράμματά σου, άγνωστη Αθηναία κόρη.

Βαγγέλης Παπαθανασίου, Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα 1973. Νίκος Καβαδίας, Αθήνα 1943. Οι δρόμοι, κόκκινες γιωμάτοι επιγραφές, τρανά την ώρα, διαλαλούν την ορισμένη. Αγέρας πνέει βορεινός απ' τις κορφές και αργοσαλεύουνε στα πάρκα οι κρεμασμένοι. Πολλά τραγούδια για την Αθήνα. Στα μέσα του 50, ο Ιασημακόπουλος, Σπυρόπουλος και Παπαδούκας γράφουν το Ομόνια Πλάς, το ερμηνεύει η Ρένα Βλαχοπούλου. Σύγχρονα τραγούδια για την Αθήνα, η ομορφιά σου Αθήνα, με τον του Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, με την Νατάσα Αποφίλιο, αυτό το μαγικό τρίο, όπως λέω. Τα παιδιά από την Πάτρα, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο. Για να σε βρω, έχω κάνει την Αθήνα ανωκάτω, Αθηναίησα, του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Γρηγόρη Πιθικότσι. Όμορφη μου Αθήνα, Νίκος Γούναρης, πού είναι τα χρόνια.

Άδοντας το λέμε, σας δίνουμε το έναυσμα εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, όπως μπορούμε. Πολλά λοιπόν τα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Το 1943 οι Ναζί σκοτώνουν 116 ανθρώπους σε αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά των Γερμανών στην Ελλάδα αυτό. 1943 επίσης και 18 Σεπτεμβρίου περίπου 260.000 Εβραίοι βρίσκουν το θάνατο από τους Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σομπιντόρ της Πολωνίας.

Leonard Cohen, Dance Me, τα λέει όλα. Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, γεννιόταν η Γκρέτα Γκάρμπο, Σουηδή ηθοποιός του κινηματογράφου, μία από τις πιο γοητευτικές και διάσημες στάρ της μεγάλης οθόνης. Η ενηγματική ιδιωτική ζωή της έλαβε θρυλικές διαστάσεις. Η Γκρέτα, η Λοβίζα Γκούσταφσον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905 στη Στοκχόλμη από πολύ φτωχούς γονείς. Έως το 1923, χρονιά κατά την οποία πήρε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Γκάρμπο, με το οποίο έμελε να γίνει διάσημη στον κόσμο του κινηματογράφου, πέρασε δύσκολα χρόνια. Στα 14 της χρόνια θα δουλέψει σε μπαρμπέρικο, μετά πολίτρια και μετά μοντέλο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ηθοποιός σε διαφημιστικό φιλμ για ένα φούρνο, όπου γνωρίστηκε με τον σκηνοθέτη Έρικ Πέτσλερ, ο οποίος της εμπιστεύτηκε ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Πέτερ ο Αλίτης» το 1922. Μεταξύ του 1922 και 1924 μαθήτευσε στο Βασιλικό Θέατρο της Στοκχόλμης. Στο διάστημα αυτό γνωρίστηκε με τον διάσημο εκείνη την εποχή σκηνοθέτη Μάουριτς Στίλερ, ο οποίος της προσέφερε έναν σημαντικό ρόλο στο φιλμ «Ο θρύλος» του Γκέστα Μπέρλινγκ το 1924, από το γνωστό μυθιστόρημα της νομπελίστριας συγγραφέως Σέλμα Λάγκερλεφ. Ο Στίλερ της έδωσε τον καλύτερο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Γκρέτα Γκάρμπο και την εκπαίδευσε στην υποκριτική του κινηματογράφου. Όταν το 1925 ο Σουηδός σκηνοθέτης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεργαστεί με τη Μέτρο Γκόλντεν Μάγερ, ζήτησε με επιμονή να παραχωρηθεί και στην Γκάρμπο ένα συμβόλαιο. Με τη Μέτρο Γκόλντεν Μάγερ η Γκρέτα Γκάρμπο θα γυρίσει 24 ταινίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες «Ο Χήμαρος», «Σάρξ και ο Διάβολος», «Αγάπη», «Love», μια ταινία του 1927 με το δημοφιλέστερο τότε ηθοποιό Τζον Γκίλμπερτ, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το δικό της σε ένα ειδήλιο το οποίο πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Η μεγάλη της επιτυχία όμως θα έρθει το 30 με το «Άννα Κρίστη», όταν θα ακουστεί για πρώτη φορά μέσα στις σκοτεινές αίθουσες η βραχνή, βαθιά φωνή της. Ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία της μεγάλη στάρ. Ένα χρόνο αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μάτα Χάρη», η οποία θα της χαρίσει τον τίτλο της πιο διάσημης πλέον γυναίκας. Παρόλα αυτά λοιπόν, τη δεκαετία του 30, το άστρο της Γκάρμπο συνεχίζει να λάμπει πάνω στο Χόλιγουντ, εξασφαλίζοντας δόξα, δύναμη και χρήμα. Χρηματική, μάλιστα χαρισματική μπροστά στην κάμερα η Γκάρμπο, θα συγκινήσει βαθιά το κοινό, ενσαρκώνοντας το 1937 τη Μαργαρίτα Γκουτιέ στο έργο «Η κυρία με τις καμέλιες». Ωστόσο, κάποιοι θα ομολογήσουν ότι παρακολουθώντας το θάνατο της στάρ στην οθόνη είδαν την ψυχή της να αποχωρίζεται από το κορμί της. Το ίδιο κοινό που συνέπασχε με το δράμα της Μαργαρίτας θα γελάσει με την ψυχή του δύο χρόνια αργότερα στην άλλη μεγάλη επιτυχία της Γκάρμπο, την κλασική Νινότσκα. Παρ' όλα αυτά θα χάσει για τρίτη φορά το Όσκαρ μέσα από τα χέρια της, αυτή τη φορά από τη Vivian Lee και το επικό «Όσα παίρνει ο άνομος του Hollywood». Το Hollywood όμως δεν την ξεχνά και το 1954 της απονέμει ειδικό Όσκαρ για τις αξέχαστες ερμηνείες της, στο οποίο η Γκάρμπο δεν μπήκε καν στον κόπο να παραλάβει αυτοπροσώπως. Το 1941, σε ηλικία μόλις 36 ετών, εγκατέλειψε τη χώρα του θεάματος. Αν και διάσημοι άνδρες μπαινόβγαιναν στη ζωή της Γκάρμπο, κανένας δεν κατάφερε να σπάσει το φράγμα της μοναξιάς που τη συντρόφευε ως τα βαθιά γεράματα. Στις 15 Απριλίου του 1990 πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 84 ετών. Η Γκρέτα Γκάρμπο διέθετε κατά την άποψη των σκηνοθετών της Στίλερ, Πάμπστ, Κιούκορ, αλλά και των κριτικών, το τέλειο ένστικτο να κάνει τη σωστή κίνηση πάντα όποτε έπρεπε μπροστά στην κάμερα. Το ταλέντο της, η εντυπωσιακή ομορφιά της και η αδιαφορία της για την κοινή γνώμη έκαναν την καριέρα της μοναδική στην ιστορία του κινηματογράφου.
Το στυλ της περιείχε μυστήριο και απροσδιόριστο μαγνητισμό, πράγμα που αντιπροσώπευε ό,τι ακριβώς ζητούσε το κοινό της εποχής. Το πρόσωπό της ενέπνευσε χιλιάδες απομιμήσεις, το ειδικότερο ταλέντο της να ενσαρκώνει τη μοιραία ηρωίδα και να θυσιάζει στο τέλος όλα για τον έρωτα, βρήκε άμεση απήχηση στο κοινό.

0: Το 1922, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Γιάννης Γκιονάκης. Ο μεγάλος λοιπόν Έλληνας κωμικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1922. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, θέλοντας να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του που ήταν γιατρός. Πολύ γρήγορα όμως εγκατέλειψε την ιατρική για να γίνει ηθοποιός και τελείωσε τη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1944 στην παράσταση «Τελευταίος Ασπροκόρακας». Ακολούθησαν ο Βυσικνόκηφος του Τσέχοφ, ο Βυθός και η Ζωή Ξαναρχίζει. Ενώ μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του ήταν η Σπασμένη Στάμνα του Κλάιστ και ο Κοριός του Μαγιακόφσκι σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και ο Άρχοντο Χωριάτης του Μολιέρου. Επίσης υπήρξε κλασικός ερμηνευτής του Ψαθά, του Σακελάριου και του Γιανακόπουλου. Στην επιθεώρηση εμφανίστηκε στο Egmont, τον Πειρασμό, το Βήρα της Άγκυρες, ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται, Καινούρια Αθήνα, Άνθρωποι του 60, Ζητείτε Τεμπέλης και άλλα. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του το 1946 στο «Παπούτσι από τον τόπο σου». Ως τα μέσα της δεκαετίας του 80 ακολούθησαν άλλες 100 ταινίες, από τις οποίες ξεχωρίζουν «Το κορίτσι με το παραμύθια» το 1957, «Παιδί του δρόμου» το 1957, «Τα κίτρινα γάντια» το 1960, «Η ωραία του κουρέα» το 1969, «Ένα γόρι αλλιώτικα από τα άλλα» το 1971, «Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα», μια ταινία του 1972.
1: Ανάκατα διάμετα παράνοι αμφί, κρεμάω το παντελόνι μου σε ένα στραβό καρφί, βουτάω το κορίτσι μου και πάω στα βουνά. Να,

Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Να διανθίσουμε λίγο το νερό. Ψυχή συν θάνατος, είδωρ γενέστε, είδατι δε θάνατος, γίν γενέστε. Εκ γης δε είδωρ γίνεται, εξ είδατος δε η ψυχή. Ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος, 544 έως το 484 π.Χ. Άριστον μεν είδωρ, φράση του Πινδάρου, του αρχαίου λυρικού ποιητή. Γη και είδωρ, Ηρόδοτος, ο αρχαίος ιστοριογράφος, το δείγμα υποτέλειας που ζήτησαν οι Πέρσες πρέσβεις από τη Σπάρτη και τους έριξαν στο πηγάδι. Αρχαιοελληνική παροιμιακή έκφραση. Κοσκίνο είδωρ αντλής. Μπορεί να αντλήσει κανείς με κόσκινο νεράκι. Ο Θεός έφτιαξε μόνο το νερό. Ο άνθρωπος έφτιαξε το κρασί. Σοφός ο Βίκτορ Ουγκό, ο Γάλλος συγγραφέας. Ο έρωτας είναι το νερό της ζωής. Κάνε βουτιά σε αυτό το νερό. Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί, ο Πέρσης ποιητής. 1207-1273.

Εξαιρετική ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους στην Ταμπακέρα. Θεόδωρε, ναι, σαν χθες, 17/9 το 1958 ιδρύεται το περίφημο καζίνο της Ρόδου. Επομένως, αποφθέγματα για τύχη. Πολύ σωστά τα προτείνεις και πεπρωμένο όπως της τολμώσει η τύχη ξύμφορος. Η τύχη λέει βοηθάει τους τολμηρούς. Θουκυδίδης, το λέμε και μέχρι σήμερα. Ο Αθηναίος ιστορικός το πρώτο είπε. Για χαρά και στον Απόστολο, το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον, λέει αρχαιοελληνική παροιμία. Αναστασία μου, όνει τύχη προπυλακίζει, ούτως και παρά των πράων μάστιγας ευρίσκει. Όποιον τον κατατρέχει τύχη, ακόμα και από τους καλούς ανθρώπους, βρίσκει δυστυχίες. Φράση του Σοκράτη. Λοιπόν, Όλγα, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε ο Θεός και λέει. Του Βυργιλίου είναι αυτό. Από το 70 στο 19 π.Χ. Λατίνος ποιητής. Και Αθηνά μου, μια αρχαιοελληνική παροιμία λέει «Θεού θέλοντος, καν επιρρυπός πλέιν». Αν θέλει ο Θεός και σε μια ψάθα επάνω μπορείς να επιπλέψεις. Ευτυχία, τύχη, μη πίστευε. Να μη βασίζεσαι στην τύχη. Χίλων όλα και δαιμόνιος, έκτος αιώνας προ Χριστού, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Λοιπόν, Μαρία, μια αρχαιοελληνική παροιμία λέει «Αίγαρ πίπτουσιν». Εν ιδιός κύβη. Ο Δίας φέρνει πάντα καλό ζάρι. Φράση για καλότυχους ανθρώπους γενικώς. Από τότε και αρχαίοι με τα ζάρια.

A casa di Rene, Nico Fidenco. Στο σπίτι της Ειρήνης, της Ειρηνούλας θα λέγαμε σύγχρονο σήμερα. Θάνατη στις 18 Σεπτεμβρίου του 1783. Είναι ο θάνατος του Λέοναρντ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στην θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για την φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών 17.044 και την εφερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών 1755, ενώ εισήγαγε και το σύμβολο ΠΗ για τους φανταστικούς αριθμούς και σίγμα για τα θρίσματα. Τώρα οι μαθηματικοί που μας παρακολουθούν τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Συνέλευε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών.

Αυτό είναι, κάπου την έχουμε πατήσει και δυο. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας. Θεωρείται πιο σπουδαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής, αν και ο άνθρωπος που με την τεχνική του και τις καινοτομίες του επέφερε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται ηλεκτρική κιθάρα. Γεννήθηκε ως Τζόνι Άλεν Χέντριξ στο Σιάτλ στις 27 Νοεμβρίου του 1942. 4 χρόνια αργότερα ο πατέρας του, ο Άλ Χέντριξ, αλλάζει το όνομά του, του γιού του σε James Marshall, και το νερό γόρι γίνεται γνωστό στη γειτονιά με το υποχωριστικό Τζίμι. Στα 9 του χρόνια οι γονείς του χωρίζουν και ο νεαρός Τζίμι ζει για ένα μεγάλο διάστημα με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, που ήταν κατά το ίμιση Ινδιάνα Τσερόκι. Στα 14 αποκτά την πρώτη του κιθάρα και τη βρίσκει πεταμένη στα σκουπίδια και έχει μόνο μία χορδή. Του αρέσει να την κρεμά πίσω από την πλάτη του, όπως ο μοναχικός ήρωας του western Johnny Guitar. Ο νεαρός Χέντριξ θαυμάζει τον Elvis Presley, τον Little Richards, και ακούει μανιωδώς δίσκους του Mud Waters και του Lantink Hopkins. Στα 16 του ο Άλ του αγοράζει μια ηλεκτρική κιθάρα και ο νεαρός Τζίμι αρχίζει τη μεγάλη περιπέτεια με το όργανο αυτό. Το Νοέμβριο του 1962 μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο στο Νάσβιλ του Τενεσί, παραμένει για ένα χρόνο στην περιοχή και συνεργάζεται με πολύ σπουδαίους μουσικούς όπως ο Σαμ Κουκ. Το 1966 σχηματίζει δικό του γκρουπ, τους Jimmy James and the Blues Flames, μέτρα τη Νέα Υόρχη. Την εποχή εκείνη γνωρίζει και τον Φρανκ Ζάπα, ο οποίος του μιλά για το πεταλάκι Wow Wow που μόλις είχε ανακαλυφθεί. Ο Χέντριξ το ενσωματώνει στην κιθαριστική του παλέτα μαζί με την παραμόρφωση και την ανάδραση. Από τότε θα γίνει ο αναμφισβήτητος μέτρ των διαφόρων μουσικών εφέ. Με τεράστια καριέρα, με τεράστια επιτυχία ο Τζίμι Χέντριξ. Τις αμέτρητες σχέσεις άφησε πίσω του δύο παιδιά, την Ταμίκα, γεννημένη το 1966 από το δεσμό του με την Αμερικανίδα Diane Carpenter, και τον James το 1969 από ένα δεσμό με τη Σουηδέζα Eva Sundqvist. Ο ίδιος δεν τα αναγνώρισε εν ζωή, το έπραξε όμως αργότερα ο πατέρας του Al, ο οποίος ήταν διαχειριστής της κληρονομιάς του. Ο Χέντριξ άφησε πίσω του αμέτρητες ώρες ηχογραφημένου υλικού, μεταξύ των οποίων πολλά τραγούδια σε διάφορα στάδια παραγωγής. Τα νομικά προβλήματα που υπήρχαν ακόμα και σήμερα καθιστούν περίπλοκη και λίγο μπερδεμένη τη μεταθανάτια δισκογραφία του Τζίμι Χέντριξ.

είμαι ο Τζίμι Χέντριξ λοιπόν, για να αναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, έστω και εν μέσω δυσκολιών και εν μέσω χαλεπών καιρών. Μάκι, τσαρούχα σου αρέσει ο Τζίμι Χέντριξ? Ροκιά τώρα, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, αυτό είναι. Θα δώσουμε και βάλει σκυτάλη στον αγαπημένο μας το Μάκι το τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εννοείται, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας εδώ, αύριο, 12 με 2, σε τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότασης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αρνητική είναι η συνολική υποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκο Ανδρουλάκη το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31,5% τις αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χάλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες 2 τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το επηρεαστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παίρνοντας το ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τζουμ. Έδειξε τη 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρώων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος ήταν υποψήφιος για τελευταία φορά. Στην αθλητική ενημέρωση, η UEFA νίκησε με σκορ 2-0 τη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη, η Εθνική Ομάδα Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος